την πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ.

αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

Θα θέλα μία σου ανάσα να φυλακίζα, για να έχω κάτι από αγάπη

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε παρέα.
1: Ρόδες 2005. Δεν είναι ο κόσμος σου αυτός.

Που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη και γότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει.

σιγά τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες στη Χαλκιδική μετά το σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο με δυτιοφόρο όχημα. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους 28χρονη μητέρα, ο 35χρονος πατέρας και το μόλις 6 μηνών βρέφος της οικογένειας. Ενώ τραυματισμένη είναι η 7χρονη κόρη της οικογένειας, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Έκτακτη διακοπή υδροδότησης σημειώνεται από το πρωί στη Σταυρούπολη, στις οδούς Καρατάσου Τσάμι και στις παρακείμενες. Μέχρι τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να αποκατασταθεί η υδροδότηση σύμφωνα με την ΕΙΑΘ. Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις από τις 8 το πρωί ως τις 12.30 το μεσημέρι στο Δήμο Χαλκιδόνος και επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως και στις παρακείμενες οδούς. Επίσης, από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι θα έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης στο Δήμο Θερμαϊκού και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Επανομής. Και από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 μετά το μεσημέρι, στο Δήμο Χαλκιδόνας θα μείνουν χωρίς ρεύμα τμηματικά οι καταναλωτές που κατοικούν στα άνω κουφάλια εκτός της οικιστικής ζώνης. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν μετά τις απολογίες τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Μέσα σε 10 ημέρες αναμένεται και η έκδοση από τη Μεγάλη Βρετανία της 46χρονης γυναίκας που φέρεται να εμπλέκεται στη φωνική εμπριστική επίθεση το Μάιο του 2010 στο Τραπεζικό Ίδρυμα. Το νέο εκπαιδευτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας την παιδεία δημόσιο αγαθό και βασικό εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για υποχώρηση της δημόσιας επένδυσης και πολιτική που αντιμετωπίζει την εκπαίδευση ως αγορά υπηρεσιών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ανάγκη ενίσχυσης του δημόσιου πανεπιστημίου, ουσιαστικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και αντιμετώπισης των ανισοτήτων στην εκπαίδευση. Νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει χθες ομόφωνα ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης. Παράλληλα, αποφασίστηκε η διαδικασία εκλογής του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας να διεξαχθεί το Σάββατο 18 Ιουλίου το πρωί. Η εκλογή Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας, θέση που αναμένεται να διεκδικήσουν ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου, θα ακολουθήσει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Μέχρι σήμερα θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των πανελλαδικών εξετάσεων. Την Παρασκευή 17 του μηνός στις 11 το πρωί θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της σπουδαίας ηθοποιού Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής και στενός της Φίλος Νικήτας Κακλαμάνης. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν περισσότερες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη επιτίθεται σε αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου. Τις πρώτες πρωινές ώρες, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το βραδινό κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν, κυρίως στα ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι 5η σήμερα, 16 Ιουλίου 2026, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 7. Η πρωινή ενημέρωση και σήμερα στη συντροφιά σας, για να δούμε μαζί όλες τις ειδήσεις που απασχολούν την επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή και στην επιλογή των τραγουδιών ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Εδώ λοιπόν παρέα θα πάμε περίπου μέχρι και τις 8 με ό,τι συμβαίνει στην πόλη μας, στη χώρα μας, αλλά και στο διεθνή χώρο. Η ανατολή του ηλίου σήμερα πραγματοποιήθηκε στις 6 και 13 πρώτα λεπτά, η δύση του ηλίου στις 20 και 48. Η θερμοκρασία, για να δούμε τι γίνεται και με τις καιρικές συνθήκες που από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά αρχίζει και ζεσταίνει περισσότερο, με υψηλότερα τα ποσοστά υγρασίας. Αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης μας έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου. Αναμένεται η θερμοκρασία σήμερα να αγγίξει τους 35. Στο 59% είναι αυτή την ώρα το ποσοστό της υγρασίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προσοχή θέλει σήμερα με τις μετακινήσεις μας, καθώς υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και χθες ήταν από τις δύσκολες μέρες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, καθώς εκδηλώθηκαν αρκετές φωτιές. Ευτυχώς τέθηκαν πολύ γρήγορα υπό έλεγχο από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είχαμε και στην Νεοχορούδα, είχαμε και στη Σουρωτή, που εκεί ήταν λίγο πιο δύσκολη κατάσταση προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Χρειάστηκε περισσότερος χρόνος. Θέλει πάρα πολύ προσοχή στις μετακινήσεις μας. Έχουμε μία έκτακτη διακοπή υδροδότησης από το πρωί, θα διαρκέσει μέχρι και τις 12 το μεσημέρι σε περιοχή της Σταυρούπολης. Έχουμε διακοπές ηλεκτροδότησης από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12.30 στο Δήμο Χαλκιδόνος. Οι καταναλωτές που βρίσκονται επί της Οδού Εθνικής Αντιστάσεως και στις παρακείμενες οδούς, από τη συμβολή της με την Αγία Τριάδος έως τη συμβολή με την Χαλκιδόνας. Επίσης, από τις 8 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι στο Δήμο Θερμαϊκού, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Επανομής. Οι καταναλωτές που βρίσκονται κατέρωθεν της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου, από το ύψος του σούπερ μάρκετ μέχρι το ύψος της Μη Γερμανικής Ακαδημίας. Και επίσης, από τις 8 στις 2.30 στο Δήμο Χαλκιδόνας, τμηματικοί καταναλωτές στα άνω κουφάλια εκτός της οικιστικής ζώνης.

Φυσικά είχαμε από χθες την οικογενειακή τραγωδία, από χθες το μεσημέρι, από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Με αποτέλεσμα να ξεκληριστεί η οικογένεια από τη Μολδαβία που πιθανότατα βρίσκονταν στην Χαλκιδική για διακοπές. Ακαριέα σκοτώθηκαν η 28χρονη μητέρα και το μόλις 6 μηνών βρέφος της οικογένειας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ο πατέρας 35 ετών και η κόρη 7 ετών. Μετά από 4 ώρες περίπου κατέληξε και ο 35χρονος πατέρας και αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται η 7χρονη με πολλά τραύματα. Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε υπάρχει δυνατότητα για υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Είχαμε τη μεγάλη ανατροπή χθες στον αγώνα μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Με την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής απέναντι στην Ισπανία για την Αργεντινή, με 2 γκολ στο 85 και στο 92, νίκησε η Αργεντινή 2-1 την Αγγλία. Ο τελικός το βράδυ της Κυριακής, 19 Ιουλίου, στις 10 το βράδυ. Στο πολιτικό πεδίο εξελέγει νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τις διαδικασίες χθες, ο Γιάννης Αμανατίδης. Το Σάββατο το πρωί θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας ανάμεσα στον κύριο Πολάκη και στην κυρία Δούρου η αναμέτρηση και αμέσως μετά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή.

Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 7, είναι 5η 16 Ιουλίου, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και στην πρωινή ενημέρωση. Ομόφωνο όχι από τους δημάρχους της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, το σχέδιο νόμου το οποίο προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που βρίσκεται σε διαβούλευση και προβλέπει την υπαγωγή των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης δήμων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής στην ΕΙΑΘ ΑΕ. Την απόφαση αυτή κατέληξε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας έπειτα από το αίτημα Δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, των Δημάρχων Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλου, Βόλβης Διαμαντή Λιάμα και Λαγκαδά Νίκης Ανδρεάδου και τεσσάρων της Χαλκιδικής, Πολυγύρου Γιώργου Εμμανουήλ, Κασάνδρας Ηρακλή Λιβαδιώτη, Αριστοτέλη Στέλιου Βαλιάνου και νέας προποντίδας Μανώλη Καρά, τους δήμους των οποίων αφορά το νομοσχέδιο. Σήμερα οι δήμαρχοι μαζί και με εργαζόμενους στις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης αποχέτευσης πρόκειται να κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της ΕΙΑΘ στις 12 το μεσημέρι, την ώρα που είναι προγραμματισμένη να γίνει η Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε θα υπάρχει δυνατότητα για υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση για να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας και να υποβάλουν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Από το Υπουργείο Παιδείας προτείνεται στους υποψήφιους να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους. Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.

ένα μεγάλο βήμα προς τον ψηφιακό εξυγχρονισμό των υπηρεσιών καθαριότητας επιχειρεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσω της αξιοποίησης τεχνητής νοημοσύνης και έξυπνων καμερών που θα τοποθετηθούν πιλωτικά σε απορριμματοφόρο όχημα. Η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση του εγχειρήματος συζητήθηκε και στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, οπότε και εγκρίθηκε σχετική προγραμματική σύμβαση με το φορέα. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται σε ένα απορριμματοφόρο του Δήμου να εγκατασταθεί κάμερα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα μπορεί κατά τη διάρκεια των καθημερινών δρομολογίων να εντοπίζει και να καταγράφει προβλήματα στον δημόσιο χώρο. Όπως ανέφερε χθες εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και στην εκπομπή του Βαγγέλη Στολάκη 100% στον FM 100, αντιδήμαρχος καθαριότητας Λάζαρος Ζαχαριάδης, πρόκειται για μια καινοτόμο εφαρμογή που δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Το σύστημα μεταξύ άλλων θα αναγνωρίζει ογκώδια απορρίμματα, εγκαταλελειμμένα κλαδιά, καθώς και φθορές στο οδόστρωμα, όπως λακκούβες. Παράλληλα, μέσω συστήματος γεωεντοπισμού, το γνωστό GPS, θα καταγράφει κάθε τι και θα συνοδεύεται η καταγραφή αυτή από το ακριβές σημείο που εντοπίστηκε το πρόβλημα, διευκολύνοντας σημαντικά τις υπηρεσίες του Δήμου στην οργάνωση των παρεμβάσεών τους.

στα δικά σου στέκια, στους δικούς σου χώρους. Μια φορά να βάλω τους δικούς μου όρους. Ποιος το θες να κάνω πριν από τον κρέμο σου, μήπως και τρομάξω

0: Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 7.30 και πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης αρχίζει και έχει λίγη κίνηση στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά από το ύψος της Διαγόρα μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Κάτι ανάλογο συμβαίνει στην αντίθετη κατεύθυνση από το ύψος της Διαγόρα μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Αρχίζει και αυξάνεται η κίνηση και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, χωρίς για την ώρα να σημειώνονται ιδιαίτερες καθυστερήσεις και προβλήματα στην κίνηση των αυτοκινήτων. Έχουμε κίνηση και στην Τζιμισκή, από το ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού μέχρι και την Καρόλου Ντίλ. Σημειώνονται σε αυτό το κομμάτι κάποιες καθυστερήσεις. Επίσης έχουμε αρκετή κίνηση στη Μανώλη Ανδρώνικου, στο σημείο που μπαίνουμε στην Τζιμισκή. Στον κόμβο Βαρδαρίου υπάρχει κίνηση και επίσης την 26η Οκτωβρίου στο ύψος των δικαστηρίων. Ένα λεπτό πριν από τις 7.30 θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο.

0: Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Επανήλθαμε εδώ στην πρωινή ενημέρωση. Είμαστε 35 λεπτά μετά τις 7. Είναι 5η σήμερα, 16 Ιουλίου. Και πάμε να διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους, πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Σε άλλο σημείο, η εφημερίδα Καθημερινή. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ στα ταμεία όλων των επιχειρήσεων. Επίσης, το πόρισμα για τους υπόπτους στη Μαρφήν, η τεχνική έκθεση του εγκληματολογικού. Και φυσικά, στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, η είδηση της απώλειας της Μάρος Κοντού. Έφυγε η κυρία Κοκοβίκου, γράφει η εφημερίδα. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 92 ετών, το τελευταίο αντίο την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, 17 του μηνός, στις 11 το πρωί. Θα περάσουμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Η Αθήνα απαντάει, θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση, 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο, Σταύρος Παπασταύρου, κάναμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Σε άλλο σημείο της εφημερίδας Τα Νέα, ένα ακόμα παράθυρο που ανοίγει για το Κυπριακό, έντονο παρασκήνιο στη Νέα Υόρκη και τις Βρυξέλλες. Η εφημερίδα απογευματινή στην πρώτη σελίδα, γεμάτο καλάθι στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους, 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων. Αυξήσεις έως 3% λόγω πληθωρισμού σε όλους, νέα άνοδος στα 400 ευρώ για την ετήσια έξτρα παροχή, κατάργηση προσωπικής διαφοράς για 670.000, μείωση κρατήσεων στην εισφορά αλληλεγγύης. Στην υπόθεση της Μαρφήν, η εφημερίδα απογευματινή στην πρώτη της σελίδα φιλοξενεί αίτημα της ανακρίτριας να εντοπιστεί ποιος έστειλε το email για το έγκλημα στη Μαρφήν. Και φυσικά, η απώλεια της Μάρος Κοντού και στην απογευματινή, αντίο Αντωνάκη μου, Μάρο Κοντού 1934-2026. Η εφημερίδα των συντακτών, οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούζ. Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Η εφημερίδα ο Ριζοσπάστης, δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα, γράφει η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ο ελεύθερος τύπος. Διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Η εφημερίδα το Μανιφέστο, το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα, έργα και ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Θάνος Πλεύρης στο Μανιφέστο, το 2019 είχε 23.000 φιλοξενούμενους, σήμερα στη δομή βρίσκονται μόλις 273 μετανάστες.

Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, η αφρικανική σκόνη πνίγει Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έρευνα στο Νατζούρ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την αύξηση της σκόνης στην Ελλάδα. Η εφημερίδα Κόντρα, εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ, να καλέσω εισαγγελέα στον διευθύνοντα σύμβουλο και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό Αττικής. Κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα, 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη, γράφει η εφημερίδα Κόντρα. Η εφημερίδα Ο Λόγος, από το κακό στο χειρότερο, ο ΣΥΡΙΖΑ, επιστροφή Πολάκη αλλά και αποχώρηση άλλων 3 βουλευτών. Η εφημερίδα Εστία, ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος, έσωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμυρίων. Ποιος είναι ο πιλότος του μαχητικού F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο? Πόσοι πιλότοι και η τεχνική της πολεμικής αεροπορίας κρατούν ψηλά τα ελληνικά φτερά?

Και η εφημερίδα Political κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψήφοι. Ανεβάζει ταχύτητες στο Μαξίμου. Στην τελική ευθεία τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα? Μήνυμα Μητσοτάκη από Εύβοια. Σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές την άνοιξη του 2027.

Η ώρα είναι 7 και 45 πρώτα λεπτά, είναι 5η 16 Ιουλίου. Πάμε να θυμηθούμε μαζί τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1054 ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. Το 1963 σαν σήμερα οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς τα όνειρά μου» με αγγλικό στίχο. 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Το 2015 σαν σήμερα με 229 νέα από τα κόμματα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ έναντι 64 όχι, ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Σημαντικές απώλειες μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ αφού 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων 3 υπουργοί και 6 παρών, ενώ η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα απουσίαζε. Σαν σήμερα το 2016 ο Τούρκος πρόεδρος που επέστρεψε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη κατηγορεί τον ημάμι Φετχουλάν Γκιουλέν που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το αποτυχόν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του ακόμη και με τη θανατική ποινή την οποία σκοπεύει να επαναφέρει. Το 2016, την ίδια μέρα, τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό επιβαίνουν 8 άτομα, με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα, χωρίς διακριτικά. Πρόκειται για 2 ταγματάρχες, 1 λοχαγό, 4 στρατιώτες και έναν πολίτη οδηγούνται στην αστυνομική διεύθυνση, όπου ζητούν πολιτικό άσυλο. Πρόκειται για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας που στήριξαν το πραξικόπημα. Αργά το βράδυ το ελικόπτερο παραδίδεται στην Τουρκία. Σαν σήμερα το 1927 γεννήθηκε η Ελληνίδα ηρωίδα της αντίστασης Ιρό Κωνσταντοπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 5 Σεπτεμβρίου του 1944. Το 1933 σαν σήμερα είχε γεννηθεί η Μέρη Χρονοπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 6 Οκτωβρίου του 2023. Σαν σήμερα το 1874 πεθαίνει ο Απόστολος Αρσάκης, Έλληνας φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και πολιτικός, διετέλεσε μεταξύ άλλων και πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Το 1985 πεθαίνει ο Χάινριχ Μπελ, γερμανός συγγραφέας, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1972. Και στις 16 Ιουλίου του 1989 φεύγει από τη ζωή ο Αυστριακός Διευθυντής Ορχήστρας ελληνικής καταγωγής Herbert von Karajan.

Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου, ο οποίος αγνοείται από προχθές το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής μετά την ανατροπή του σκάφους, το οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του, η οποία εντοπίστηκε σώα από την περασμένη Τρίτη, όταν και ανετράπη βάρκα, διασώθηκε από ιδιώτες που βρίσκονταν στην περιοχή. Εχθές βρέθηκε και η βάρκα στην οποία επέβαινε το ζευγάρι, αλλά δυστυχώς μέχρι και αυτή την ώρα αγνοείται ο 69χρονος. Οι έρευνες συνεχίζονται. Σήμερα με το πρώτο φως της μέρας άρχισαν ξανά οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή από σκάφη του λιμενικού. Είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 8 και πριν σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Σιγά σιγά αρχίζει και αυξάνεται η κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Για την ώρα δεν παρατηρούνται καθυστερήσεις σημαντικές. Έχουμε αρκετή κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, αλλά γενικά κατά μήκος της περιφερειακής από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος της Πολύχνης έχουμε αρκετή κίνηση. Καλύτερα τα πράγματα στην Εγνατία και στην Τζιμισκή. Η οδός Λαγκαδά από το ύψος των Αμπελοκήπων μέχρι και το Βαρδάρι φαίνεται ότι έχει αρκετή κίνηση. Όπως επίσης και η Πολυτεχνείου στον κόμβο των δικαστηρίων. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ακριβώς στις 8 το δελτίο ειδήσεων από τον FM 100. Αμέσως μετά κοντά σας 100% στον FM 100 με το Βαγγέλη Στολάκη. Η πρωινή ενημέρωση θα είναι στη συντροφιά σας αύριο πάλι, λίγα λεπτά μετά τις 7. Καλή σας μέρα!

λόγους να στο δώσω να το καταλάβεις. Διαβάζω την αβάσταχτη λαφρότητα του είναι. Μόνο και μόνο επειδή τη διαβάζεις και είναι αβάσταχτη πράγματι είναι. Όμως αγάπη μου δεν είναι η μόνη. Αβάσταχτο είναι και αυτό που μου κάνεις. Πες μου τι σκέφτεσαι πια να τελειώνει. Μα να έχουμε θέμα πράγματι. Έχουμε θέμα.

όμως να σπουδώσουν το εμπεδώσεις. Κατέβασα μία εφαρμογή στο κινητό που δείχνει πως θα βγαίνουν τα παιδιά μας ανενώσεις στις φωτογραφίες μας και πράγματι. Σου έχει επιλογή και για κόρη και για γιο. Τη κόρη μας τη βγάζει λίγο αποτυχημένη. Ας μην κάνουμε κόρες, επιμείνουμε στο γιο. Μα να έχουμε θέμα, πράγματι. Έχουμε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με καθυστερήσεις η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται από δυτικά προς ανατολικά, λίγο πριν από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και τη Διαγόρα. Κίνηση έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Καλύτερα τα πράγματα στην Τζιμισκή και στην Εγνατία. Αρκετή κίνηση στην οδό Λαγκαδά με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, προς το Βαρδάρι. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες στη Χαλκιδική μετά το σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με βιτιοφόρο όχημα. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η 28χρονη μητέρα, ο 35χρονος πατέρας και το μόλις 6 μηνών βρέφος της οικογένειας. Ενώ τραυματισμένη είναι η 7χρονη κόρη της οικογένειας, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν, μετά τις απολογίες τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Μέσα σε 10 μέρες αναμένεται και η έκδοση από τη Μεγάλη Βρετανία της 46χρονης γυναίκας που φέρεται να εμπλέκεται στη φωνική εμπριστική επίθεση το Μάιο του 2010 στο Τραπεζικό Ίδρυμα. Το νέο εκπαιδευτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας την παιδεία δημόσιο αγαθό και βασικό εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για υποχώρηση της δημόσιας επένδυσης και πολιτική που αντιμετωπίζει την εκπαίδευση ως αγορά υπηρεσιών. Νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει χθες ομόφωνα ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης. Παράλληλα, αποφασίστηκε η διαδικασία εκλογής του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας να διεξαχθεί το Σάββατο 18 Ιουλίου το πρωί. Η εκλογή Προέδρου, θέση που αναμένεται να διεκδικήσουν ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου, θα ακολουθήσει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Μέχρι σήμερα θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Την Παρασκευή 17 του μηνός στις 11 το πρωί θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της σπουδαίας ηθοποιού Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής και στενός φίλος της, Νικήτας Κακλαμάνης. Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου, ο οποίος αγνοείται από προχθές το απόγευμα μετά την ανατροπή του σκάφου, το οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής. Η 67χρονη σύζυγος του αγνοούμενου εντοπίστηκε σώα ήδη από την πρώτη μέρα, όταν και ανετράπη η βάρκα και διασώθηκε από ιδιώτες που βρίσκονταν στην περιοχή. Ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Στεφάν Ντούζαρικ, επανέλαβε τις εκκλήσεις για επιστροφή στο διάλογο και αποκατάσταση της ελευθερίας ναυσιπλοείας μέσα και γύρω από τα στενά του Ορμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το 100% στον FM 100 με το Βαγγέλη Στολάκη.
2: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο, η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 17 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Πέμπτη να έχουμε. Καλώς ήρθατε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης, 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Έχετε ξεκινήσει ήδη να στέλνετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Στη σελίδα μας στο Facebook έρχονται μηνύματα, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Τι κάνετε, πως είστε, πως ξυπνήσατε. Έχει ζέστη σήμερα. Σήμερα οι θερμοκρασίες το πρωί είναι λίγο πιο ανεβασμένες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Είχαμε συνηθίσει έτσι και το βράδυ να έχει και αυτό το αεράκι, οπότε κοιμόμασταν λίγο καλύτερα. Όσοι βγήκατε έξω να πιείτε ένα ποτό, να κάνετε μια βόλτα, προχθές και παραπροχθές ήταν πολύ ωραία η θερμοκρασία το βράδυ. Χθες ζέστανε λίγο. Με ζέστη θα πορευτούμε σήμερα, όπως επίσης και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας. Σήμερα θα φτάσουμε τους 34 βαθμούς Κελσίου. Δεν το λες και λίγο, με ηλιοφάνεια. Αύριο Παρασκευή θα έχουμε 35 βαθμούς και ηλιοφάνεια. Και το Σαββατοκύριακο αναμένεται να ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία. Το Σάββατο στους 36 βαθμούς Κελσίου και την Κυριακή στους 38-39 βαθμούς. Μάλιστα για την Κυριακή, εάν όντως το θερμόμετρο φτάσει μέχρι αυτές τις θερμοκρασίες, θα έχουμε ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Αντίστοιχες είχαν καταγραφεί το 2012, 14 χρόνια πριν. Λοιπόν, έχουν γίνει πολλά, έχουμε πλούσια ειδησιογραφία και δυσάρεστη και πολιτικές εξελίξεις. Χθες, για παράδειγμα, είχαμε αυτό το τροχαίο, το συγκλονιστικό τροχαίο, την ανίποτη οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε το απόγευμα στο 28ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, στο ύψος της μεταμόρφωσης στην Χαλκιδική. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 6.30 κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας, στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Τραγική κατάληξη, ο θάνατος της μητέρας, του πατέρα, ο οποίος ήταν και οδηγός, 35 ετών, όπως επίσης και του παιδιού, ενώ ένα άλλο παιδί, το δεύτερο παιδί της οικογένειας, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Από την σφοδρή σύγκρουση έχασαν αρχικά τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Ο πατέρας μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, που αργότερα κατέληξε και ο ίδιος, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο παραμένει το ανήλικο παιδί της οικογένειας, το οποίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Ο οδηγός τώρα του βιτιοφόρου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων επιβενώντων από τα συντρίμμια του οχήματος χρειάστηκε και η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πραγματικά είναι πολύ, πολύ, πολύ άσχημες, πολύ δυσάρεστες αυτές οι ειδήσεις, τις οποίες και εμείς καλούμαστε να σας μεταφέρουμε.

Στα πολιτικά τώρα, το ενδιαφέρον έτσι επικεντρώνεται στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εκεί πραγματικά κανείς δεν ξέρει να πει με σιγουριά τι θα ξημερώσει η επόμενη μέρα στην Κουμουνδούρου. Καταρχάς, χθες, κατά τη διάρκεια της ημέρας, είχαμε τρεις νέες ανεξαρτητοποιήσεις. Φύγανε λοιπόν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ λίγη ώρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μία συνεδρίαση της οποίας οι παρουσίες ήταν μόλις 7 μετρημένες στα δάχτυλα. Το κόμμα σήμερα διαθέτει 17 βουλευτές και πώς προκύπτει ο αριθμός 17. Ο κύριος Σιμεών Κεδίκογλου έχει αναφέρει την πρόθεσή του να παραιτηθεί, ωστόσο τυπικά δεν το έχει κάνει ακόμα, ενώ και ο Παύλος Πολάκης τυπικά δεν έχει επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Έτσι βγαίνει ο αριθμός 17. Ο κύριος Πολάκης αναμένεται να γίνει εκ νέου μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα κατά τη διάρκεια των εργασιών της Βουλής, οπότε και θα ανακοινωθεί η επιστολή του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Γιάννη Αμανατίδη. Το Σάββατο το πρωί τώρα, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να εκλέξει νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο κύριος Παύλος Πολάκης έχει δηλώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει τη θέση, το ίδιο και η Ρένα Δούρου, και άρχισαν βέβαια και τα συντροφικά μαχαιρώματα. Η πλευρά Πολάκη έτσι ευγενικά ζητά από την κυρία Δούρου να αποσύρει την υποψηφιότητά της. Οι ισορροπίες είναι ευθραυστές στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε πόσοι θα δώσουν το παρόν και πόσοι ακόμα σκοπεύουν να αποχωρήσουν, σκοπεύουν να παραιτηθούν, σκοπεύουν να ανεξαρτητοποιηθούν. Χθες επίσης είχαμε την ορκομοσία της κυρίας Μυρτούς Κοροβέση ως βουλευτίνας. Είναι η πρώτη επιλαχούσα μετά τον Χρήστο Σπύρτζη, ο οποίος αρνήθηκε να ορκιστεί βουλευτής μετά την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου, ο οποίος πηγαίνει προς την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Η κυρία Κοροβέση αμέσως μετά την ορκομοσία της δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η κυρία είναι αντιπρόεδρος του κόμματος του Στέφανου Κασελάκη, των Δημοκρατών. Και έτσι ο κύριος Κασελάκης παίρνει μία ανάσα, γιατί από εκεί που έφευγαν ο ένας μετά τους άλλους, μετά τον άλλον οι βουλευτές οι οποίοι ανήκανε στο κόμμα του και είχε μείνει μόνο με την κυρία Ραλία Χριστίδου, αυτή τη στιγμή μετρά μία ακόμη βουλευτίνα. Έχει πάντως ενδιαφέρον αυτή η κινητικότητα, αυτή η ρευστότητα. Όλοι, τουλάχιστον οι πιο έμπειροι πολιτικοί, κάνουν λόγο για μία έτσι πολιτική κατάσταση η οποία δημιουργείται, που αντίστοιχη της τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν δεν υπήρξε.

Να ρίξουμε μία ματιά στους δρόμους, να δούμε πώς κυκλοφορείτε. Καλημέρα Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Η Μαρία λοιπόν είναι μία φίλη η οποία αυτή την ώρα κατεβαίνει στο κέντρο από τα ανατολικά, από εκεί από την περιοχή της Μαρτίου, και κατεβαίνει με τα πόδια, κάνει και τη βόλτα της στη Νέα Παραλία. Στείλε μας και καμία φωτογραφία, γιατί αυτή την ώρα πραγματικά η Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης και η Παλιά Παραλία, η Νέα Παραλία βέβαια έτσι γιατί είναι πιο πλατιά, είναι νομίζω το καταλληλότερο σημείο για να περπατήσεις, για να οργανώσεις λίγο τις σκέψεις σου μέσα στο κεφάλι σου, να πάρεις και έναν καφέ να τον πιείς. Καλή βόλτα λοιπόν και καλή δουλειά να ευχηθούμε στη φίλη τη Μαρία, η οποία έστειλε το μήνυμά της. Λοιπόν, εσείς που είστε στον περιφερειακό, δεν αντιμετωπίζετε ιδιαίτερα προβλήματα, εξαίρεση βέβαια ένα κομμάτι του δρόμου με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι να φτάσετε και στην Πηλαία, εκεί χαμηλώνουν οι ταχύτητες. Στο αντίθετο ρεύμα δεν αντιμετωπίζεται κανένα πρόβλημα. Και η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει πολύ καλή εικόνα αυτή την ώρα, στα 18 λεπτά μετά τις 8. Στην Εγνατία επίσης δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα, και το τμήμα το οποίο διέρχεται μέσα από το κέντρο της πόλης είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Η λεωφόρος Βασιλής Σόλγας επίσης είναι πράσινη, το ίδιο και η Τσιμισκή. Εσείς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, επίσης δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα, ενώ έχουμε λίγες μικροκαθυστερήσεις στην Μίκη Θεοδωράκης, στο ρεύμα καθόδου από τις 12 όροφες μέχρι και να φτάσετε στην Μοναστηρίου. Πηγαίνετε με δυσκολία, είναι οι γνωστές καθυστερήσεις που εντοπίζουμε καθημερινά αυτή την ώρα στην Μίκη Θεοδωράκης. Πάντως στη μεγάλη εικόνα οι δρόμοι της πόλης είναι σε πολύ καλή κατάσταση, και αναρωτιέμαι γιατί έχει φύγει ο κόσμος και τα αυτοκίνητα εδώ που τα λέμε. Όταν ερχόμουν εγώ, όταν βγήκα από τον σταθμό εδώ του μετρό, δεν υπήρχαν πολλά αυτοκίνητα. Εντάξει, έχουμε φτάσει και 16 Ιουλίου, Αλεξάνδρα Μαρτίδου, ο κόσμος έχει αρχίσει να παίρνει τις άδειές τους, έχει αρχίσει να πηγαίνει στην εξοχή, να πηγαίνει στις παραλίες, να πηγαίνει στα νησιά. Να, εμείς εδώ, παρέα θα είμαστε εδώ. Αλεξάνδρα Μαρτίδου μέσα από την αίθουσα σύνταξης. Μέχρι τα τέλη του μήνα τουλάχιστον θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Εσείς τώρα όμως που είστε διακοπές, να είστε λίγο προσεκτικοί, γιατί οι περιοχές της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 3. Η Θεσσαλονίκη σήμερα και το Κιλκής, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά αν σκοπεύουμε να κάνουμε κάποιες εργασίες έτσι έξω, σε σημείο που μπορεί να υπάρχουν ξερά χόρτα ή μπορεί να υπάρχει έφλεκτο υλικό, θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14.

Στα χρηστικά της ημέρας, να πούμε ότι έχουμε νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν σήμερα από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις 6 το πρωί αύριο. Πρόκειται για εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν επί του ερίσματος της Περιφερειακής Οδού σε τμήματα από τον ανισόπεδο κόμβο Παπαγεωργίου, είναι η έξοδος της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού μέχρι και τον ανισόπεδο κόμβο των Κωνσταντινουπολίτικων στην δεξιά πλευρά του συγκεκριμένου τμήματος του δρόμου θα υπάρχει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας. Θέλει πολύ προσοχή, παιδιά, θα είναι βράδυ. Αν σκοπεύετε να οδηγήσετε στον περιφερειακό, να το έχετε κατά νου και εννοείται τα μάτια σας 14, δεν μιλάτε σε κινητό τηλέφωνο, φοράτε πάντα ζώνη ασφαλείας. Αν είστε με τη μηχανή, φοράτε κράνος και φυσικά όταν οδηγούμε, έχουμε τα μάτια μας στο δρόμο και είμαστε πάρα πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί.

Λοιπόν, σήμερα, από ό,τι ενημερώνομαι, είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιδιού. Αυτό διαβάζω. Μία ημέρα η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 του Ιούλη με πρωτοβουλία μίας αμερικανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης «Υπερασπιστές για τη διατήρηση των φιδιών». Έτσι λέγεται η οργάνωση στην Αμερική και σήμερα γιορτάζουν τα φίδια. Η οργάνωση δημιουργήθηκε για να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με τα χιλιάδες είδη φιδιών που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, να καταρρύψει τις προκαταλήψεις και τις παρανοήσεις για τα φίδια και να τονίσει τη σημασία της διατήρησής τους. Τι να πεις τώρα όταν διαβάζεις κάτι τέτοιο. Αναφέρεται βέβαια στα φίδια τα ερπετά, τα ζώα, δεν αναφέρεται σε κάποια δίποδα που μπορεί να είναι φίδια. Υπάρχουν περίπου 3.900 είδη φιδιών, διαβάζω, που τα συναντάμε σε όλες τις ηπείρους, εκτός από την Ανταρκτική. Τα περισσότερα είναι χερσαία, αλλά υπάρχουν και αρκετές δεκάδες είδη θαλάσσιων φιδιών που είναι ευρέως διαδεδομένα στο Κεντρικό Ειρηνικό και στον Ινδικό ωκεανό. Ναι, εν πάση περιπτώσει, Παγκόσμια ημέρα του φιδιού σημερινή. Σαν σήμερα και το 1054, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 1969 εκτοξεύεται στο διάστημα το Απόλλο 11 με τους αστροναύτες Νίλ Άρμστρονγκ, Μπαζ Όλντριν και Μάικλ Κόλινς με προορισμό τη Σελήνη. Σαν σήμερα και το 1933 γεννιέται η Μέρη Χρονοπούλου, η οποία πέθανε το 2023. Σήμερα η γενέθλια ένας πολύ γνωστός πολιτικός, ο οποίος μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες. Αναφέρομαι στον πρώην υπουργό βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Νίκο Παπά. Γεννήθηκε το 1976 ο κύριος Παπάς. Και σαν σήμερα, το 1963, οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς τον ήρωα μου», με αγγλικό στίχο και βέβαια γίνεται πανζουρλισμός.

Αυτό το τραγούδι είτε το ακούσουμε ελληνικό είτε το ακούσουμε αγγλικό στίχο πάντα έτσι σε ταξιδεύει. Honeymoon song είχαν πει οι Beatles, αν θυμηθείς το όνειρό μου, εμείς στα ελληνικά. Λοιπόν, στα χρηστικά της ημέρας να πούμε ότι σήμερα έχουμε και μία διακοπή ηλεκτροδότησης αρκετές ώρες από ό,τι βλέπω, από τις 8 μέχρι και τις 12.30. Ο Δήμος Χαλκιδόνας θα αντιμετωπίσει πρόβλημα με το ρεύμα, συγκεκριμένα καταναλωτές που βρίσκονται επί της οδού.

Κυριά και οι επιχειρήσεις που βρίσκονται εκατέρωθεν της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος του σούπερ μάρκετ Μασούτης μέχρι και το ύψος της Γερμανικής Ακαδημίας. Το λέω για τους φίλους που μπορεί να μας ακούνε από την επανομή. Και από τις 8 μέχρι και τις 2.30 πάλι στο Δήμο Χαλκιδόνας θα υπάρχουν προβλήματα με την ρευματοδότηση. Θα υπάρχουν τμηματικοί αποκλεισμοί σε διάφορα σημεία στα άνω κουφάλια στις περιοχές εκτός της οικιστικής ζώνης.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα σημερινά πρωτοσέλιδα της εφημερίδας, έτσι πριν μπούμε για τα καλά στο σχολιασμό των ειδήσεων, να δούμε πώς αποτυπώνουν τις κυριότερες ειδήσεις, τις κυριότερες εξελίξεις οι εφημερίδες οι οποίες κυκλοφορούν σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Σήμερα 5η 16 Ιουλίου να παίρνετε παιδιά εφημερίδες, να διαβάζετε. Νομίζω ότι εντάξει, καλή ενημέρωση μέσα από τα sites, καλή η ενημέρωση από τα social media, αλλά σαν το χαρτί, σαν το έντυπο, είτε είναι εφημερίδα, είτε είναι ένα βιβλίο, είτε είναι ένα περιοδικό, έχει μια διαφορετική αίσθηση και νομίζω ότι κάνεις και καλύτερα κτήμα σου αυτό το οποίο διαβάζεις. Τουλάχιστον σε μένα αυτό συμβαίνει, δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς κάτι αντίστοιχο. Στην Καθημερινή τώρα, άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους, πώς βαθμολογούνται οι πολίτες στις υπηρεσίες του Δημοσίου. Παγκόσμια φρενίτιδα για την Οδύσσια, επίσης διαβάζουμε στην Καθημερινή. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ, το πόρισμα για τους υπόπτους της Μαρφίν και μία ποινική δίωξη κάθε 4 ημέρες σε μία τριετία, διαβάζουμε επίσης στην Καθημερινή. Στα σημερινά νέα, θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, η Αθήνα απαντάει σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο, Σταύρος Παπασταύρου, κάναμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Πρόγραμμα ανακαινίζω, αυξάνονται οι δικαιούχοι, διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών που μπορούν να ενταχθούν. Επίσης διαβάζουμε στο πολιτικό παρασκήνιο της εφημερίδας, συμφώνησαν και σε κάτι στον ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει θεσμικά αυτή τη φορά για την παιδεία, μια εκδήλωση η οποία είχε μεγάλο ενδιαφέρον, εγώ την παρακολούθησα λίγο αποσπασματικά από τα social media του ΠΑΣΟΚ, αυτή η εκδήλωση με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Παιδείας, του κυρίου Στέφανου Παραστατίδη, βουλευτή από το Κιλκής, φυσικά με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, εκεί όπου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έτσι αποτυπώθηκαν οι προτάσεις του κόμματος για την επόμενη μέρα στο χώρο της παιδείας σε όλες τις βαθμίδες. Θα έχουμε τον κύριο Παραστατίδη σήμερα στην εκπομπή μας, λίγο μετά τις 9, να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία προτείνει το κόμμα. Μάρο Κοντού, η πολύ μεγάλη αυτή ηθοποιός, η σπουδαία ηθοποιός, η οποία εχθές μας άφησε σε ηλικία 92 ετών, η Ελενίτσα δεν μένει πια εδώ. Την Παρασκευή η κηδεία της Μάρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, Αφροδίτη Νέστορα, θα συνεχίσω για να δικαιώσω τη μητέρα μου. Προφυλακίστηκε και ο τρίτος της Θεσσαλονίκης, η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία εχθές πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Βέβαια θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, οι γιατροί της έχουν δώσει ειδικές συμβουλές για το πώς θα περάσει αυτή η περίοδος της ανάρρωσης. Τα μηνύματα τα οποία έστειλε η κυρία Νέστορα κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο, μιλώντας σε δημοσιογράφους, δηλώνοντας θύμα αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης που επέζησε, έχασε όμως τη μητέρα της. Απογευματινή, γεμάτο καλάθι στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους, 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων, αναλυτικά όλες οι παρεμβάσεις ανάχωμα στο υψηλό κόστος ζωής που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Αυξήσεις έως 3% στον πληθωρισμό για τον πληθωρισμό για όλους, νέα άνοδος στα 400 ευρώ για την ετήσια εξτρά παροχή, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για 670.000 συνταξιούχους και μείωση κρατήσεων στην εισφορά αλληλεγγύης. Μάρο Κοντού, αντίο Αντωνάκη μου, 1934-2026. Και έτοιμα ανακρίτριας να εντοπιστεί ποιος έστειλε το email για το έγκλημα στην Μαρφίν.

Εφημερίδα των Συντακτών. Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούς. Μία τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά της βενζίνης και 5 στο ντίζελ. Μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Γιατί η νέα κρίση με τα τέλη διέλευσης είναι πολύ δύσκολο να διευθετηθεί. Μάρο Κοντού, η πρωταγωνίστρια που έκοψε τον αέρα στους Αντωνάκηδες. Οδύσσια, υπερθεαματική αλληγορία για τη Δύση, αλλά χωρίς Ιθάκη. Ελάς, ρωτήστε τον Αλέξη. Ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με όλα τα μέλη του κόμματος απόψε. Την Δευτέρα, συνέντευξη τύπου για τις αλλαγές στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και οι 7 ήταν υπέροχοι. Πάμε στο ριζοσπάστη. Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Στις 8.30 η συγκέντρωση στον Αυσπρόπυργο και στις 11 το πρωί στο Υπουργείο Εργασίας. Σταθμός στον αγώνα και δυναμική απάντηση στο κυβερνητικό εμπεγμό. Η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στην Ιστιαία. Ελεύθερος τύπος, διευρύνονται τα κριτήρια στο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις σε τροχιά υπερπλεονάσματο και φέτος η οικονομία. Κάλπες το 2027, εμείς τρέχουμε συνέχεια το μήνυμα Μητσοτάκη. Εχθές ο κύριος Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια που βρέθηκε διέψευσε αυτά τα σενάρια περί προώρων εκλογών, τα οποία κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα. Επανέλαβε την πρόθεσή του να στήσει κάλπες την άνοιξη του 2027. Δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο. Βέβαια, ο κύριος Μητσοτάκης από εκεί που βρέθηκε έριξε έτσι και τις μπηχτές του προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος και αυτός ετοιμάζεται για να ανακοινώσει το κόμμα του. Μάρο Κοντού πέθανε σε ηλικία 92 ετών. Η πορεία της σε κινηματογράφο, θέατρο και πολιτική. Το συγκινητικό αντίο του Γιώργου Κωνσταντίνου. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο Αντωνάκης στην πολύ γνωστή αυτή η ελληνική ταινία. Το Μανιφέστο, το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα, έργα και ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, Θάνος Πλεύρης στο Μανιφέστο. Το 2019 είχε 23.000 φιλοξενούμενους, σήμερα στη δομή βρίσκονται μόλις 273 μετανάστες. Διαβάζω και την εφημερίδα Εσπρέσο, γιατί έχει ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Μάρο Κοντού. Λέει ο τίτλος: την ρήμαξε ο καρκίνος, τα ανατριχιαστικά λόγια της ηθοποιού προς τον λατρεμένο ανιψιό της Πάνο. Πάρε τηλέφωνο τις φίλες μου και πες ότι λυπάμαι που αυτό το καλοκαίρι δεν θα πάμε όλες μαζί στα Καμένα Βούρλα. Το life story της Ιταλίδας από την Κυψέλη που λάτρεψε η Ελλάδα. Εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη έτσι, απώλεια, μια πολύ σχηδής προσωπικότητα η Μάρο Κοντού, ηθοποιός, πολιτικός, ενεργοί πολίτες, στάρ, αλλά μια προσγειωμένη στάρ. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Το Ποντίκι. Με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια, πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις. Εθνικά εισόδημα και δημόσια τάξη, τα τρία πεδία στα οποία υπόσχεται θωράκιση εν ώψη της κάλπης. Και ένα σκίτσο, διακοπές είμαστε, χαλάρωσε και σταμάτα επιτέλους να ψάχνεις τις τιμές στο πόσο κάνει. Ναι, αυτό για τους τυχερούς που θα μπορέσουν να πάνε διακοπές, γιατί πάρα πολλοί τις έχουν κόψει, πάρα πολλοί που τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα. Η αφρικανική σκόνη πνίγει Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διαβάζουμε στον τύπο Θεσσαλονίκης, στη δικιά μας εφημερίδα εδώ της πόλης. Συνάντηση Παπαγεωργίου με την Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης στο επίκεντρο η ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης. Αναφέρεται στη συνάντηση που είχε ο συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού εδώ στην Θεσσαλονίκη, ο κ. Γιάννης Παπαγεωργίου, με τους εκπροσώπους των ξενοδόχων. Καρέντα Μανδύλας. Νέα εποχή στη Θεσσαλονίκη με σύγχρονα showroom σε τροχιά μεγάλης εξωστρέφειας και ανάπτυξης. Στη σημερινή κόντρα, εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία AVAX, να καλέσει ο εισαγγελέας τον διευθύνοντα σύμβουλο Μιτζάλη και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολιτικών κατοικιών στην Κυψέλη. Άλλο πάλι και αυτό, πέρασε ο Μητροπόντικας, λέει, για να ανοίξει τις τρύπες. Τώρα βέβαια σταμάτησε, αλλά άρχισαν να εμφανίζονται ρογμές.

σε πολυκατοικίες εκεί στην Κυψέλη. Από το κακό στο χειρότερο, ο ΣΥΡΙΖΑ, διαβάζουμε στο λόγο, επιστροφή Πολάκη αλλά και αποχώρηση άλλων τριών βουλευτών έως την 31η Δεκεμβρίου, παράταση του προγράμματος Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Στη σημερινή εστία, ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος έσωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμυρίων. Ποιος είναι ο πιλότος του μαχητικού F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο? Πόσοι πιλότοι και η τεχνική της πολεμικής αεροπορίας κρατούν ψηλά τα ελληνικά φτερά? Στην πολιτικά, αλλά ανεβάζει ταχύτητες στο Μαξίμου, κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψήφοι στην τελική ευθεία το ψηφοδελτίο της Νέας Δημοκρατίας. Πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα? Μητσοτάκης, από Εύβοια σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές την άνοιξη του 2027. Και στη Δημοκρατία, ανίατος εμπεγμός σε ακόμα ένα προεκλογικό σόου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγγενίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Μεγάλες ανατροπές, μόλις 2,3% το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, βουτιά κάτω από το 20% με κόμμα Σαμαρά. Η κυρία Κοκοβίκου δεν μένει πια εδώ, θλίψη για το θάνατο της Μάρος Κοντού και απίστευτη θεσμική γελιοποίηση. Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Βουλής κάνουν δημόσιο διάλογο για το πότε θα γίνουν εκλογές. Ο ευτελισμός της βουλευτικής καρέκλας και στον ΣΥΡΙΖΑ, διαβάζουμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πήραμε μια γεύση για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι σημερινές ειδήσεις, οι εξελίξεις στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν. Αυτή είναι η δισεογραφία η οποία φιλοξενείται και στα sites, στα ενημερωτικά sites. Εμείς θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, Πέμπτη, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Έχουμε και πολλούς καλεσμένους και σήμερα να συζητήσουμε ενδιαφέροντα θέματα μαζί τους. Καλή σας ημέρα, μην αλλάζετε συχνότητα.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου. Μία υπέροχη μέρα έχει ξημερώσει στην Θεσσαλονίκη. Με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Έχουμε ζεστή μέρα αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο. Έχουμε και λίγη κίνηση, να σας πω την αλήθεια, στην περιφερειακή οδό, κυρίως στο ρεύμα με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες και στο ύψος των Πεύκων και στο ύψος της Πολύχνης. Στη συνέχεια ανοίγει λίγο δρόμος. Στην Τριανδρία επίσης έχουμε βαθύ κόκκινο. Αρκετά τα σημεία και στην Καραμαλή, στο ρεύμα της περιφερειακής από τα ανατολικά προς τα δυτικά, δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα εσείς που οδηγείτε. Η Εγνατία ακόμα μέχρι αυτή την ώρα στα 44 λεπτά μετά τις 8 παραμένει σε καλή κατάσταση. Βασιλής Όλγας έχει πολύ καλή εικόνα, το ίδιο και η Τσιμισκή. Παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και θέλετε να έχετε στα δεξιά σας τη θάλασσα και γι' αυτό επιλέγετε την Παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, οδηγείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα. Έχουν αυξηθεί τα κόκκινα σημεία στο ρεύμα καθόδου της Μίκης Θεοδωράκης, πρώην Λαγκαδά, είναι οι γνωστές καθυστερήσεις λόγω των φαναριών από τις 12 όροφες μέχρι και την Μοναστηρίου που συναντάμε καθημερινά στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου. 2-3-10-2-85-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Σχόλια, παρατηρήσεις δεχόμαστε στη σελίδα μας στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Μηνύματα ανταλλάσσουμε και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Μην ξεχνάτε πως μας ακούτε παντού, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, σε κάθε γωνιά της χώρας, μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, μέσα από το www.fm100.gr. Θα πάμε νοερά, δεν ξέρω αν θα βρούμε εκεί βέβαια τον επόμενο καλεσμένο μας ή θα τον βρούμε στην Αθήνα λόγω κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων, μέχρι και τον γειτονικό στη Θεσσαλονίκη νομό Πιερίας. Ο κύριος Φόντας Μπαραλιάκος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την περιοχή, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σταλάκη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Καιρό έχουμε να τα πούμε, κύριε Μπαραλιάκο. Είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Είστε στην Πιερία, είστε στην Αθήνα, πού σας πετυχαίνω?
1: Όχι, είμαι στην Αθήνα λόγω των κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων. Πιστεύω από αύριο θα επιστρέψουμε.
0: Φαντάζομαι όμως ότι τις προηγούμενες ημέρες ήσασταν στην περιοχή σας, στον τόπο σας. Πώς κινείται τουριστικά μέχρι σήμερα η Πιερία? Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτά.
1: Η Πιερία πάει καλά φέτος. Είναι μια φυσιολογική, μια κανονική τουριστική χρονιά, θα έλεγα. Υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα, τουλάχιστον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο τουριστικός χάρτης και με τα βαλάντια, αν θέλετε, της περιοχής της δικιάς μας, σε ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο που έρχεται στην Πιερία και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά είναι στα αναμενόμενα πλαίσια, όπως δηλαδή θα περιμέναν και οι ξενοδόχοι μας και όσοι ασχολούνται με το τουριστικό προϊόν και τις υπηρεσίες του νομού Πιερίας. Και προφανώς άργησε λίγο να ξεκινήσει η σεζόν, να πούμε την αλήθεια, αλλά από το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου όλα βαίνουν καλώς σε ό,τι έχει να κάνει με τον προγραμματισμό έτσι, και την υποδοχή των τουριστών. Ξεπεράστηκαν κάποια προβλήματα με κάποιες παρεμβάσεις που κάναμε και με τους συναδέλφους από άλλους νομούς και εγώ προσωπικά το είχατε καλύψει κι εσείς δημοσιογραφικά από το Πάσχα και λόγω των καινούριων βιομετρικών μέτρων από το Πάσχα και μετά υπήρχαν καθυστερήσεις ειδικά στα σύνορα των Ευζώνων. Αλλά με μέτρα που πάρθηκαν.
0: Κύριε Μπαραλιάκο, από τιμές, πώς κινείται η Πιερία? Γιατί ξέρετε, είναι και αυτή η συζήτηση για την ακρίβεια, που δεν είναι μόνο συζήτηση, τη βιώνουμε καθημερινά όλοι στο πετσί μας. Πώς είναι όμως οι τιμές σε καταλήματα, σε καταστήματα εστίασης? Είναι μια περιοχή την οποία μπορούν να επιλέξουν αυτοί που τα βγάζουν δύσκολα πέρα?
1: Η Πιερία ανέκαθεν και τώρα για τα τελευταία χρόνια, αν θέλετε, και φέτος για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι μας και μας ακούνε πολλοί ακροατές, είναι ο ορισμός του φυσιολογικού τουριστικού προορισμού. Δηλαδή, μπορείτε να βρείτε τα καλά καταλήμματα που είναι λίγο πιο ακριβά, έτσι, αν με τις παροχές, τις παροχές που έχουν, μπορείτε να βρείτε και τα καταλήμματα στις κανονικές τιμές που μπορούν και χαμηλότερα βαλάντια να υποστηρίξουν. Το ίδιο είναι και στην εστίαση. Γενικότερα μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, έτσι, ενός ζευγαριού, μιας παρέας που μπορεί να έρθει στο νομό, και στο πλαίσιο της εστίασης και της διασκέδασης, αν θέλετε, γιατί η Πιέρια έχει μεγάλη γκάμα νυχτερινής διασκέδασης, αλλά και του καταλήμματος. Ανέκαθεν είχαμε αυτή την πολυτέλεια, αν θέλετε, για τους ανθρώπους που θέλουν να επισκεφθούν την Πιέρια, και με χαμηλότερα εισοδηματικά, αν θέλετε, και με υψηλότερα.
0: Τώρα, βέβαια, να πω ότι πρόσφατα, το διάβαζα, κύριε Μπαραλιάκο, τις προηγούμενες ημέρες, πρόσφατα συναντηθήκατε και με τον Υφυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, ο οποίος επισκέφθηκε το Λιτόχωρο, έκανε μια συνάντηση και με τους τοπικούς βουλευτές και με τοπικούς φορείς και με εκπροσώπους επιμελητηρίων. Η συζήτηση αφορούσε το σχέδιο ανάπτυξης της Πιερίας, φυσικά με αναφορά σε έργα, σε υποδομές, στον πρωτογενή τομέα, σε όλες αυτές τις δυνατότητες οι οποίες παρέχονται από την περιοχή. Αλλά έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά ο κύριος Κοντογιώργης στον Όλυμπο και στο πώς μπορεί το βουνό, ο Όλυμπος, να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής.
1: Σχετικά με τον Όλυμπο θα σας πω ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός και ένας σχεδιασμός που επιμελείται και η κυβέρνηση και όλοι οι τοπικοί φορείς, από τον Δήμαρχο, τον Δήμο Διολύπου, τον κύριο Γερολιέλιο, μέχρι το Δασαρχείο, μέχρι το επιμελητήριο, μέχρι τους τουριστικούς φορείς. Και πιστέψτε με ότι...
0: Καταρχάς γίνονται κινήσεις για να μπει στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ως μεικτό μνημείο.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Έχει κατατεθεί η πρόταση και αυτή τη στιγμή εξετάζεται η ελληνική υποψηφιότητα για την ένταξη της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, και ενδεχόμενα μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε και ευχάριστα νέα. Περιμένουμε δηλαδή τα αποτελέσματα.
0: Θα αποφασιστεί στη σύνοδο της Επιτροπής της UNESCO που θα γίνει στην Νότια Κορέα στα τέλη του μήνα.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Από εκεί περιμένουμε τα νέα. Αλλά γενικότερα υπάρχει ένας ευρύτερος σχεδιασμός από τα αρμόδια υπουργεία και από την κυβέρνηση για την προστασία, την ανάδειξη και την βιώσιμη αξιοποίηση του Ολύμπου. Είναι ένα σχέδιο που το μελετάμε και έχουμε συνδράμει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Έχουν ήδη γίνει πολλά έργα στον Όλυμπο. Αξίζει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια από την δασική διεύθυνση Πιερίας έχει τελεστεί ένα έργο αξίας 15 εκατομμύρια ευρώ για τα αντινέρω. Αν επισκεφτείτε τώρα τον Όλυμπο, και όποιος τον επισκεφτεί τον Όλυμπο, πέραν της αξιοποίησης που θα το έχει ο καθένας όπως αγαπάει, δηλαδή είτε κάνει ανάβαση, είτε πάει σε κάποιο καταφύγιο, είτε έστω και να απολαύσει τη θέα ή να φάει μια φασολάδα, θα δείτε έργα και αντιπλημμυρικά και καθαρισμού και του οδικού δικτύου όλου του βουνού, που πραγματικά δεν είχαν αξιοποιηθεί κεφάλαια πολλά χρόνια, τουλάχιστον στον Όλυμπο, που είναι το μυθικό βουνό, είναι ένα εμβληματικό βουνό, όχι μόνο για την περιοχή μας, για την Πιερία, αλλά και τη χώρα, είναι ένα σημείο αναφοράς για τη χώρα μας. Και πάνω σε όλο αυτό το σχεδιασμό, η κυβέρνηση θα είναι έτοιμη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να ανακοινώσει και τα επόμενα βήματα, αν θέλετε, και για την βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και για την ασφαλή πρόσβαση όλων όσων θέλουν να ανέβουν στο βουνό. Δυστυχώς και φέτος, θα το έχετε καταγράψει και εσείς.
0: Ναι, υπάρχουν έτσι άσχημα αρκετά, περιστατικά.
1: Αρκετά έτσι, ατυχήματα και δυστυχήματα από αναβάτες που επιχείρησαν να ανέβουν στον Όλυμπο. Άρα όλα αυτά πρέπει να μπουν σε ένα πλαίσιο, πρέπει να μπουν σε μέτρα ασφάλειας και ελέγχου, αν θέλετε, σε όποιον θέλει να ανέβει, για όποιον θέλει να ανέβει στο μυθικό βουνό. Και μέσα από το πλαίσιο έγινε και η ευρύτερη κουβέντα και με τον κύριο Κοντογιώργη για να τελειοποιήσουμε, αν θέλετε, να φύγουμε στην τελική φάση αυτών των μέτρων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε βέβαια αυτά, γιατί σίγουρα αν υπάρξει αυτή η διάκριση στα τέλη του μήνα, είναι έτσι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει όλη την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, όχι μόνο την Πιερία, πρωτίστως την Πιερία ακριβώς, και τη χώρα, γιατί θα δημιουργηθούν έτσι διάφορες συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής γύρω από τον Όλυμπο, από το βουνό. Τώρα, κύριε Μπαραλιάκο, πλησιάζουμε βέβαια προς τον Αύγουστο. Ο Αύγουστος είναι ο κατεξοχήν μήνας για τα μπάνια του λαού. Βλέπουμε όμως ότι οι θερμοκρασίες εντός Βουλής, οι θερμοκρασίες στο πολιτικό σκηνικό είναι ανάλογες με τις εξωτερικές θερμοκρασίες. Υπάρχει μία ένταξη, υπάρχει μία κινητικότητα. Ο κύριος Μητσοτάκης χθες από την Εύβοια που βρέθηκε επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και το λέω αυτό γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες, υπάρχει μία σεναριολογία για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Εσείς τι πιστεύετε, πότε θα γίνουν οι εκλογές, γιατί πλέον ατύπως έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο?
1: Πιο καθαρό μήνυμα από αυτό που φερνάει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε κάθε δημόσια παρουσία του και εμφάνιση δεν υπάρχει. Θα γίνει την άνοιξη του 2027, όπως το λέει ο Πρωθυπουργός, όπως το έχει προγραμματίσει. Και από εκεί και πέρα, ποιος τροφοδοτεί την σεναριολογία και ποιο βολεύει όλο αυτό το αφήγημα είναι μια άλλη κουβέντα. Καταλαβαίνετε και εσείς τα χρόνια στην πολιτική και στην ανάλυση μάλλον της καθημερινότητας πολιτικής. Γιατί για μας προέχει καταρχάς το...
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Ακούγεται και στα δικά σας τα πηγαδάκια, κύριε Μπαραλιάκο.
1: Πόσο θα διαβάζουμε από δικά μας πηγαδάκια επίσημα, είναι αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός και δεν υπάρχει δεύτερη συζήτηση γι' αυτό. Από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να κάνει το προγραμματισμό.
0: Μάλιστα, τώρα η στόχευση της Νέας Δημοκρατίας είναι μια τρίτη κυβερνητική θητεία, αυτοδύναμη, στοχεύεται στην αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή οι δημοσκοπήσεις γίνονται, φαντάζομαι τις παρακολουθείτε, είναι εργαλεία για εσάς τους πολιτικούς, πώς μεταφράζετε τους αριθμούς, γιατί ναι μεν είστε στην πρώτη θέση στις μετρήσεις με σημαντική διαφορά από το κόμμα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση, στην προκειμένη περίπτωση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα, αλλά τα ποσοστά τα οποία λαμβάνετε απέχουν από το στόχο της αυτοδυναμίας. Θεωρείτε ότι αυτή η απόσταση μπορεί να κερδιθεί μέσα στο διάστημα που απομένει μέχρι να στηθούν κάλπες?
1: Είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει και στις επόμενες εκλογές την αυτοδυναμία. Και το πιστεύουμε αυτό ότι μπορούμε, είναι εφικτό να επιτευχθεί. Καταρχάς πιστεύουμε ότι η χώρα μας χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις. Ότι οι σταθερές κυβερνήσεις είναι και αποτελεσματικές. Και το είδαμε σε αυτά τα 7 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, με όλες τις κρίσεις και όλες τις δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να πάρθουν. Φαντάζεστε, κύριε Στολάκη, να υπήρχε συγκυβέρνηση ή να έπρεπε να ρωτηθούν 2-3 πολιτικοί αρχηγοί ή να πρέπει να πάρεις μια απόφαση άμεσα και να το συζητάς με τους συγκυβερνώντες. Το έχουμε αποδείξει αυτό και αυτό είναι ξεκάθαρο και προς τον κόσμο. Και νομίζω ότι όσο θα πλησιάσουμε προς τις εκλογές, όσο δηλαδή θα αρχίσει. Αυτή τη στιγμή γίνονται δημοσκοπήσεις, έτσι. Τα συμπεράσματα τα αναφέρατε κι εσείς. Η Νέα Δημοκρατία είναι με διαφορά το πρώτο κόμμα. Δεν είναι κοντά στην αυτοδυναμία, αλλά πιστεύω ότι ακόμα τα πράγματα είναι πιο χαλαρά, αν θέλετε, προς τους συμπολίτες μας, προς το κοινό που απαντούν στις δημοσκοπήσεις αυτές. Αλλά όσο θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές, τόσο πιο πολύ θα αρχίσει να ξεκαθαρίσει ο κόσμος στο μυαλό του και στις απαντήσεις που θα δίνει στις δημοσκοπήσεις και την Κυριακή των εκλογών που θα πάει στις κάλπες για να αποφασίσει ποιος θα είναι ο κυβερνήτης την επόμενη μέρα, ποιος τη Δευτέρα το πρωί μετά τις εκλογές, με ποια κυβέρνηση θέλω να πάω στη δουλειά μου, να ανοίξω το μαγαζί μου, τα παιδιά μου να ξαναπάνε στα πανεπιστήμια, στα μαθήματά τους, όλη την καθημερινότητά μας. Και εκεί πιστεύω θα επιλέξουν και πάλι το σταθερό, το σίγουρο, με τα σωστά και τα άλλα.
0: Το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς.
1: Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Μπαραλιάκο, το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς θα επηρεάσει την Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη στόχευση, στην επίτευξη δηλαδή του στόχου? Φαντάζομαι κι εσείς ακούτε, διαβάζετε ότι είναι πολύ κοντά στο να πατήσει το κουμπί ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το διαβάζουμε, αλλά πρέπει να το δούμε πρώτο. Αν θα το κάνει, θα το κάνει το κόμμα κ. Σαμαράς. Σαφώς και θα επηρεάσει και θα θα πάρει και ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εκτιμώ ότι κυρίως θα ενεργοποιήσει κοινά που ίσως δεν ήθελαν να πάνε να ψηφίσουν ή δεν πήγαν να ψηφίσουν σε ευρωεκλογές, για παράδειγμα, που τα ποσοστά μας δεν ήταν ίδια, τα χαμηλότερα από τις εθνικές εκλογές, ή ενδεχόμενα να πάρει κόσμο από αυτούς που είχαν αποφασίσει ότι δεν θα ψηφίσουν αυτή τη φορά Νέα Δημοκρατία. Θα το δούμε όμως. Πρέπει να δούμε πρώτα το κόμμα να δημιουργείται.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά να εξάγουμε τα συμπεράσματα εκλογικά.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Μπαραλιάκο. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία. Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Φόντας Μπαραλιάκος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την Πιερία, και να επιλέγετε τις παραλίες της Πιερίας έτσι για τις εκδρομές σας, τις ημερήσιες ή τις διήμερες. Έχει πολύ ωραία μαγαζιά, έχει πολύ ωραίες θάλασσες και εκεί στην περιοχή της Κατερίνης. 9 η ώρα δείχνει το ρολόι, έρχεται η Αλεξάνδρα Μαρτίδου για το Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εμείς εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Με καθυστερήσεις η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από δυτικά προς ανατολικά, από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων. Τα αυτοκίνητα κινούνται με καθυστερήσεις. Έχουμε πάρα πολλή κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της 28ης Οκτωβρίου μέχρι και την Ελβετία, στο ρεύμα εξόδου από την Θεσσαλονίκη. Λίγο καλύτερη εικόνα στην αντίθετη κατεύθυνση που οδηγεί στο κέντρο της πόλης. Η Εγνατία έχει αρκετή κίνηση από το ύψος της πλατείας Αριστοτέλους μέχρι και τον κόμβο του Βαρδάρη. Η Τσιμισκή αυτή την ώρα τουλάχιστον παρουσιάζει πάρα πολύ καλή εικόνα. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν μετά τις απολογίες τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Μέσα σε 10 ημέρες αναμένεται και η έκδοση από τη Μεγάλη Βρετανία της 46χρονης γυναίκας που φέρεται να εμπλέκεται στη φωνική εμπριστική επίθεση το Μάιο του 2010 στο Τραπεζικό Ίδρυμα. Την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν έχουν ζητήσει οι δικαστικές αρχές. Μέχρι σήμερα θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Τη διαφωνία τους εκφράζουν δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής στο σχέδιο νόμου το οποίο προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που βρίσκεται σε διαβούλευση και προβλέπει τη βίαιη υπαγωγή των δημοτικών επιχειρήσεων, ίδρυυσης και αποχέτευσης δήμων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής στην ΕΙΑΘ. Σήμερα οι δήμαρχοι Θέρμης, Βόλβης, Λαγκαδά, Πολυγύρου, Κασάνδρας, Αριστοτέλη και Νέας Προποντίδας, μαζί και με εργαζόμενους στις δημοτικές επιχειρήσεις σε ίδρυυσης αποχέτευσης, πρόκειται να κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της ΕΙΑΘ στις 12 το μεσημέρι, την ώρα που είναι προγραμματισμένη να γίνει η Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Συνεδριάζει σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο τραπέζι θα μπουν τα χρονοδιαγράμματα, οι εκκρεμότητες και η χρηματοδότηση των έργων, αλλά και ο σχεδιασμός για την επόμενη γενιά υποδομών, με ορίζοντα που εκτείνεται πολύ πέρα από την άνοιξη του 2027. Νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει χθες ομόφωνα ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης. Παράλληλα, αποφασίστηκε η διαδικασία εκλογής του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας να διεξαχθεί το Σάββατο 18 Ιουλίου το πρωί. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11 το πρωί θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της σπουδαίας ηθοποιού Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν περισσότερες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη επιτίθεται σε αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
3: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
4: Η παράσταση που συζητήθηκε όσο λίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 15 και 16 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, ανοιχτό θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
3: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
14: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
15: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
16: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Πείτε το και εσείς δυνατά ότι ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης, 9 και 9 δείχνει το δικό μου το ρολόι. Θα είμαστε στον αέρα παρέα μέχρι και τις 10, 2, 3, 10, 2, 85, 106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Στέλνετε τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας, γιατί όχι και τις φωτογραφίες από εκεί που έχετε ξεκινήσει τις διακοπές σας, στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Μηνύματα ανταλλάσσουμε και μέσω των προσωπικών μου social media, μέσω Facebook, μέσω Instagram, και μας ακούτε βέβαια διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Μία είδηση η οποία έτσι απασχολεί πολύ κόσμο, κυρίως από την ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Αναφέρομαι στην επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε μέχρι σήμερα είναι ότι τέλη Ιουλίου, και εγώ έχω ενημερωθεί για μία ημερομηνία, για την 28 Ιουλίου, αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία και η επέκταση της Καλαμαριάς. Ο κύριος Χρήστος Δήμας πρόσφατα είπε, ο Υπουργός Μεταφορών και Δικτύων, ότι λίγες εβδομάδες πριν από την ΔΕΘ θα ξεκινήσει και η λειτουργία του σταθμού στην επέκταση της Καλαμαριάς. Είναι κάτι το οποίο το περιμένουν πώς και πώς οι φίλοι που μας ακούνε από την Καλαμαριά. Νομίζω ότι θα αλλάξει την καθημερινότητά τους, τον τρόπο ζωής τους. Είναι ένα έργο το οποίο όντως ανυπομονούν έτσι να εγγενιαστεί για να μπει στην ρουτίνα τους, με την καλή την έννοια. Και το λέω αυτό βέβαια γιατί υπάρχουν πολλές ημέρες όπου οι δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι και από την ανατολική πλευρά με κατεύθυνση προς το κέντρο. Αυτή την ώρα πάντως έχουμε προβλήματα στην περιφερειακή, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μετά την Πολύχνη βλέπω ότι υπάρχουν κόκκινα σημεία και έχουμε και καθυστερήσεις αρκετές πριν από την Τριανδρία, εκεί από το ύψος του Καφτανζογλίου μέχρι να φτάσετε και στην Πηλαία. Ταλαιπωρήστε εσείς που είστε στον περιφερειακό. Στην Καραμανλή επίσης αρκετά κόκκινα σημεία από την συμβολή της με την Οδό Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη, και στα δύο ρεύματα. Ευτυχώς η Εγνατία έχει καλή εικόνα αυτή την ώρα και στο κέντρο, καλή εικόνα και της Βασιλής Σόλγας και της Τσιμισκή. Παραλιακή Λεωφόρος Νίκης δεν αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα, ενώ έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην Μίκης Θεοδωράκης, στην κάθοδό της, στο ρεύμα καθόδου. Πάμε στην πέμπτη κοινότητα. Εκεί εχθές είχαμε την απόδοση στους πολίτες ενός πλήρους ανανεωμένου χώρου πρασίνου. Πρόκειται για το πάρκο του Μινά Πατρικίου, βρίσκεται επί της οδού Κρήτης, παραδόθηκε στους κατοίκους της πέμπτης κοινότητας από τον Δήμο της Θεσσαλονίκης, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανάπλασης. Το πάρκο βρίσκεται στην περιοχή του Ντεπό, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της περιοχής, συγκεντρώνει καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες, αναβαθμίστηκε, έγιναν εκτεταμένες παρεμβάσεις, οι οποίες βελτιώνουν τόσο τη λειτουργικότητα όσο και την αισθητική του χώρου. Στο πλαίσιο της ανάπλασης δημιουργήθηκε νέα σύγχρονη παιδική χαρά με ολοκένουργια παιχνίδια, ένα νέο δάπεδο ασφαλείας. Στο χώρο του αμφιθεάτρου διαμορφώθηκαν επιπλέον ένας παιχνιδότοπος με 3 παιδικά παιχνίδια. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του αστικού εξοπλισμού, νέα παγκάκια, κιόσκια, όπως επίσης βάφτηκαν και τα υφιστάμενα στοιχεία. Ο Βασίλης Διαμαντάκης, ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου, με τον οποίο σήμερα θα συζητήσουμε για ένα άλλο θέμα, αλλά θα αναφερθούμε και σε αυτό το νέο αναπλασμένο πάρκο στην πέμπτη κοινότητα, είπε ότι πρόκειται για έναν χώρο με ιδιαίτερη επισκεψιμότητα, καθώς καθημερινά το επισκέπτονται οικογένειες, παιδιά, ιδιοκτήτες κατοικιδίων. Ο χώρος βρισκόταν σε σχετικά καλή κατάσταση, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η συνολική του αναβάθμιση ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών.
Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα και στην αρχή της εκπομπής. Ιδιαίτερη προσοχή, σήμερα η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής βρίσκονται στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Χθες είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά η οποία ξέσπασε στη σουρωτή του Δήμου της Θέρμης το μεσημέρι. Υπήρξε και μήνυμα 112 το οποίο ζητούσε την εκένωση του βορείου τμήματος του οικισμού της σουρωτής. Και στην Εχορούδα είχαμε πυρκαγιά το απόγευμα. Χθες χρειάστηκε να βρεθούν εκεί πυροσβεστικές δυνάμεις. Θέλει πολύ προσοχή, παιδιά. Αθώς κρίθηκε ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την φωτιά που εκδηλώθηκε στην επαρχιακή οδό Βασιλικών Περιστερά, στο Δήμο Θέρμης. Εις βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό από αμέλεια, παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημελιωδικείο Δικείου Θεσσαλονίκης. Η φωτιά, σύμφωνα με την προανάκριση της πυροσβεστικής, προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής περίφραξης, όταν από την κρούση μεταλλικού σφυριού σε σιδηροπάσαλο δημιουργήθηκαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να καούν ξερά χόρτα σε οικόπεδο. Επεκτάθηκε στη συνέχεια σε εκτάσεις με υπολείμματα καλλιεργειών. Προκλήθηκαν ζημιές σε ελαιόδεντρα. Απολογούμενος ο ίδιος ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε τους πινθήρες. Διαφορετικά, όπως είπε, θα σταματούσε άμεσα τις εργασίες. Πρόσθεσε μάλιστα πως κινητοποιήθηκε άμεσα, ενημερώνοντας την πυροσβεστική, επιχειρώντας μέχρι την άφηξή της να σβήσει τη φωτιά με λάστιχα και κουβάδες. Για την κατάσβεση της φωτιάς, να πούμε ότι κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις από ξηρά και από τον αέρα, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112 προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

0: Εδώ είμαστε στους 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, στον FM 100, με το 100%, μέχρι και τις 10, φίλες και φίλοι, θα είμαστε παρέα. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, είναι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τομεάρχης παιδείας του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κύριος Στέφανος Παραστατίδης, βουλευτής στο Κιλκής. Καλή σας ημέρα, κύριε Παραστατίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είστε καλά?
1: Άριστα, εσείς?
0: Καλά, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, οι οποίες είναι πολλές, οφείλω να ομολογήσω, αν και θα περιμέναμε σιγά σιγά να ετοιμαστούμε για τα μπάνια του λαού, όπως έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι έτσι είναι λίγο δύσκολο, γιατί υπάρχει και η ένταση, υπάρχει και η κινητικότητα. Τώρα, πριν να μιλήσουμε για την χθεσινή εκδήλωσή σας, η οποία είχε πάρα πολύ κόσμο, εγώ παρακολούθησα κάποια αποσπάσματα από τα social media και έγινε και μια πολύ ωραία συζήτηση με διάρκεια. Αναφέρθηκαν όλα τα ζητήματα της παιδείας και το πώς μπορεί η παιδεία να αλλάξει στη χώρα ή να αλλάξει και την χώρα, και θα μου απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα τι από τα δύο ισχύει. Θέλω ένα σχόλιο σας, κύριε Παραστατίδη, για όλα όσα αυτά συμβαίνουν. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα, παρετήσεις βουλευτών, ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, παρετήσεις αρχηγών, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό.
1: Ναι, δεν είναι μια καλή εικόνα αυτή για τη δημοκρατία. Και θα το πω με την έννοια ότι εγώ πιστεύω στη θεσμική λειτουργία γενικότερα, έτσι, τη θεσμική δημοκρατική λειτουργία στη χώρα, η οποία σημαίνει κάθε 4 χρόνια και εκλογές με συγκεκριμένη ημερομηνία. Δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές και όλη αυτή η συζήτηση, αλλά οι ρυθμοί όντως είναι πραγματικά προεκλογικοί.
0: Εντάξει, ο κύριος Ανδρουλάκης προχθές όμως στους κύκλους πολιτικής και στην σύσκεψη που είχατε σας σήμανε εκλογικό συναγερμό.
1: Μα προφανώς και άργησε και καλά έκανε, να το πω έτσι, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το λέω γιατί, το ξέρετε, αυτό οδηγείται από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή είναι η οποία, έστω και προσχηματικά, ξαναλέω, αποφασίζει εκλογές νωρίτερα, γιατί βάσει συντάγματος οι εκλογές γίνονται κάθε 4 χρόνια και μόνο σε έτσι έκτακτες συνθήκες. Αλλά εμείς φτιάχνουμε και τις έκτακτες συνθήκες και κάνουμε εκλογές όποτε μας βολεύει. Βέβαια, ο κ. Μητσοτάκης δεν το έχει κάνει αυτό, για να είμαι δίκαιος. Παρ' όλα αυτά, έχει βάλει, αν θέλετε, τη χώρα, γιατί αυτή δίνει είναι ο βηματοδότης η κυβέρνηση, έχει βάλει σε προεκλογικό ρυθμό και εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι, και είμαστε έτοιμοι. Όμως, ξαναλέω, είναι μια χαμένη χρονιά για την πολιτική αυτή. Αυτό είναι το ένα, θέλω να το πω. Και το δεύτερο είναι ότι η εικόνα της Βουλής, όπου δηλαδή αν πραγματικά γίνουν σε ένα χρόνο εκλογές και να φεύγουν, να παρετούνται, να πηγαίνεις και να βλέπεις ακόμα πιο άδεια τα έδρανα. Τι χρειαζόμαστε την Βουλή, όσο έτσι είναι η καρδιά της δημοκρατίας, χρειαζόμαστε τα κόμματα να παρίστανται, να υπάρχουν εκεί. Δηλαδή, ας πούμε, η διάλυση της Νέας Αριστεράς έχει κόστος, κατά την άποψή μου, για την αντιπολίτευση της χώρας. Δηλαδή, ήταν ένα κόμμα το οποίο έκανε εξαιρετική δουλειά, κίνησε και μια πολύ καλή κοινοβουλευτική παρουσία με τεκμηρίωση κτλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα. Δηλαδή, αντί να ασχολούμαστε λοιπόν με την κυβέρνηση, με τη δουλειά μας, με τις προτάσεις μας, έχουμε εμείς ένα παραπολιτικό, έτσι, πεδίο που πραγματικά εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ αρνητικά, και η πολιτική αποκτά συνεχώς και περισσότερο όρους συνδιαλλαγής, κύριε Στολάκη, και να ξέρετε, αυτό δεν είναι για καλό της χώρας.
0: Τώρα, βέβαια, όλα αυτά που συμβαίνουν, κυρίως στα κόμματα της κεντροαριστεράς, εφόσον τα αναφέρατε εσείς, θα μιλήσω και εγώ για τη Νέα Αριστερά και για το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται ότι το επηρεάζει. Έχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς, είναι ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε το κόμμα του, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Υπήρξαν διάφορα στελέχη της Νέας Αριστεράς, τα οποία θέλησαν να τον ακολουθήσουν σε αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα. Ανεξαρτητοποιήθηκαν. Η κυρία Χτσιόγλου παρετήθηκε κιόλας. Αντιστοίχως και από το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε 2 παρετήσεις. 3 με αυτή του κυρίου Κεδίκογλου. Αναφέρομαι στον κύριο Καραμέρο και στην κυρία Νοτοπούλου. Yeah. Υπάρχουν αρκετές ανεξαρτητοποιήσεις. Έχουμε και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Φαίνεται ότι κύμα αποχωρήσεων μαζικό από το ΠΑΣΟΚ προς το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν υπάρχει ακόμα. Δεν ξέρω όμως αν εσείς έχετε κάποια εκτίμηση, κύριε Παραστατίδη, ότι ενδεχομένως μπορεί να επηρεάσει και τον δικό σας χώρο το νέο αυτό εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Δείτε λίγο, κάθε νέο εγχείρημα και κάθε και κάθε νέο κόμμα επηρεάζει προφανώς και εμάς και όλο το πολιτικό σύστημα. Και η κυρία Καριστιανού επηρεάζει και ο κύριος Τσίπρας επηρεάζει και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος φαίνεται ότι προχωρά στη δημιουργία.
0: Εντάξει, ο Σαμαράς θα επηρεάσει κατά βάση τη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, εγώ λέω ότι επηρεάζει το πολιτικό σύστημα, ναι, καταρχάς. Και ξέρετε, το πολιτικό σύστημα δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το απομονώσεις, είναι αλληλένδετα όλα αυτά. Άρα, δηλαδή, εδώ έχουμε την είσοδο πολλών νέων κομμάτων και θα σας πω πάλι εδώ την άποψή μου ότι, και την είπα και χθες στην εκδήλωση της παιδείας, ότι εδώ δεν είμαι υπέρ των κομμάτων που φυτρώνουν από το πουθενά, δεν είμαι υπέρ των κομμάτων και των προσώπων οι οποίοι είτε δεν έχουν ιστορία είτε αρνιούνται την ιστορία τους. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ επίσης και στα δημοκρατικά κόμματα τα οποία έχουν ιστορία και για παράδειγμα είχα έτσι την τιμή είχαμε χθες και το μεγάλο σεβασμό στα πρόσωπα τα οποία διετέλεσαν υπουργοί παιδείας στα χρόνια της μεταπολίτευσης και ήταν παρόντες, δηλαδή ξεκινώντας τον κύριο Κακλαμάνη, τον Απόστολο Κακλαμάνη, τον Γιώργο Παπανδρέου ως υπουργό παιδείας μιλώ τώρα και την Άννα Διαμαντοπούλου επίσης ως υπουργό παιδείας. Δηλαδή εγώ αισθάνομαι περήφανος για αυτές τις προσωπικότητες, για αυτά τα οποία συνέβαλαν για να γίνει καλύτερη παιδεία στη χώρα και αισθάνομαι ότι γίνομαι και εγώ μέρος μιας προσπάθειας και την ευθύνη της συνέχειας αυτών των τεράστιων προσωπικότητων. Δεν φυτρώσαμε, ξέρετε, κύριε Στολάκη. Η λύση είναι να ξεκινάμε και να κάνουμε κόμματα από το μηδέν και από το πουθενά στις δημοκρατίες. Ήρθουμε με το λόγο μας, χτίζουμε και προχωράμε. Άρα λοιπόν όλη αυτή η εικόνα για μένα είναι μια εικόνα παρακμής, δημοκρατικής παρακμής και το διατυπώνω ευθασός.
0: Κύριε Παραστατίδη, βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις και είναι αρκετές αυτές οι δημοσκοπήσεις ότι ο κύριος Τσίπρας έχει περάσει τη δεύτερη θέση, βρίσκεται στην δεύτερη προτίμηση, στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων των συμμετεχόντων στις έρευνες, αφήνοντας το Πασόκ στην τρίτη θέση και σε κάποιες δημοσκοπήσεις το Πασόκ έρχεται στην τέταρτη θέση και μετά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αντιλαμβάνομαι ότι ενδεχομένως αυτά τα ποσοστά τα οποία καταγράφει ο κύριος Τσίπρας, τα οποία φαντάζομαι ότι επηρεάζουν την Χαριλάου Τρικούπη, οφείλονται και στο γεγονός ότι το κόμμα του μετρά μόλις λίγες εβδομάδες. Εσάς σας προβληματίζουν όμως αυτά τα ποσοστά? Εκτιμάτε ότι υπάρχει κίνδυνος να παγιωθεί μια εικόνα στο δρόμο προς τις εκλογές και αυτό να σας απομακρύνει αρκετά από τον στόχο σας που είναι η πολιτική αλλαγή μέσω της πρωτιάς του Πασόκ, έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, όπως έχει διακηρύξει ο κύριος Ανδρουλάκης πολλές φορές?
1: Δεν θα ήταν φυσιολογικό να σας πω ότι δεν μας προβληματίζουν ή δεν προβληματιζόμαστε. Δεν θα ήταν φυσιολογικό να το πούμε αυτό, ξαναλέω, αλλά το Πασόκ τα τελευταία χρόνια, τα οποία συμμετέχω και εγώ με την πιο ενεργή πια έννοια, δεν είχε και εύκολες ημέρες. Για να είμαστε δίκαιοι. Δηλαδή το Πασόκ τα κατάφερε από το 2011 και μετά και να επιβιώσει και να σταθεί και να είναι χρήσιμο για τη χώρα υπό

0: για τη χώρα, δηλαδή ίσως σε δημοκρατικό ρεύμα, η ελληνική σοσιαλδημοκρατία, νομίζω ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο, αν κάποιοι θέλουν ή επιθυμούν αυτό το χώρο να το διαλύσουν, δεν θα τα καταφέρουν.
1: Ναι.
0: Και το πού μπορούμε να φτάσουμε θα το δούμε, κύριε Στολάκη, αλλά εγώ νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε μακριά, γιατί έχουμε, δεν είναι το πρόγραμμα το έχουμε, τη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα, είναι η ποιότητα των στελεχών μας, η ιστορία μας, και το γεγονός ότι ο κόσμος, έστω και υποσυνείδητα, έχει γνώσει ότι αυτό το κόμμα έχει αλλάξει τη χώρα στα χρόνια της μεταπολίτευσης και μπορεί να το κάνει ξανά. Υπάρχει αυτό.
1: Συζήτηση γίνεται βέβαια και στα πηγαδάκια τα πράσινα και για τα πρόσωπα της διεύρυνσης, της διαδικασίας διεύρυνσης και συμπαράταξης, κύριε Παραστατίδη, για το κατά πόσο βουλευτές, πρώην βουλευτές άλλων κομμάτων μπορούν να έρθουν στην Χαριλάου Τρικούπη, να ενώσουν έτσι τις δυνάμεις τους μαζί σας και να ριχνούν στην μάχη των επόμενων εκλογών. Εσείς πώς βλέπετε αυτή τη διαδικασία? Θεωρείτε ότι πετυχαίνει το στόχο? Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης έχει μιλήσει για αμφίπλευρη διεύρυνση. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι η διεύρυνση είναι λίγο πιο ανοιχτή προς τα αριστερά.
0: Εντάξει, όταν μπαίνει σε προεκλογικούς ρυθμούς και τον απευθύνει σε ένα κάλεσμα ως κόμμα εξουσίας, είναι το απολύτως φυσιολογικό. Το έκανε επίσης πάντα το ΠΑΣΟΚ. Προφανώς οι συνθήκες είναι διαφορετικές τώρα, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει κατακαιρματιστεί ο προοδευτικός χώρος. Έχουν υποθεί τύχοι ανάμεσα στα κόμματα, ανάμεσα στους ανθρώπους, έχουν υποθεί βαριές κουβέντες. Κάποτε και κάποια στιγμή αυτό θα πρέπει να μαζευτεί, θα πρέπει να γίνει με πολιτικούς όρους.
1: Δηλαδή, ας πούμε, τώρα διαβάζω ότι γίνεται μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο μπορεί να έρθει χωρίς κραδασμούς πολλούς η κυρία Τζάκρη, η κυρία Κασιμάτη.
0: Εγώ δεν θα μπω σε ονοματολογία, είναι λάθος, γιατί ξαναλέω ότι εγώ θα μιλήσω επί τη διαδικασία και θεσμικά. Γιατί κύριε Στολάκη, εσείς μπορεί να, για παράδειγμα, ή εγώ ή οποιοδήποτε άλλο να είναι στον χώρο και ο καθένας να έχει διαφορετικές προτιμήσεις για το ποιον θέλει και ποιον δεν θέλει και διαφορετικά κριτήρια. Το θέμα είναι αν αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να έρθουν στο ΠΑΣΟΚ και να υπηρετήσουν τις ιδέες του ΠΑΣΟΚ. Αν αυτό γίνεται μέσα από μια διαδικασία, μέσα από μια επιτροπή που γίνεται, υπάρχει επιτροπή διεύρυνσης, υπάρχει ένα άξιο στέλεχος πραγματικά αυτού του χώρου, Κώστας Σκανδαλίδης, και ιδεολογικά, αν θέλετε, πολύ καταρτισμένο. Ο Κώστας Καδαλής ηγείται αυτής της προσπάθειας. Νομίζω ότι αυτό έχει και έναν συμβολισμό. Τώρα από εκεί και πέρα το ποιοι, πώς και τα λοιπά, εγώ πιστεύω με κανόνες έτσι, και με σωστή προετοιμασία.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαίως μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Πάμε τώρα στα της...
0: Τι θα κάνει καλό ή κακό, ναι, σε τι βαθμό και τα λοιπά. Τι να σας πω τώρα. Δηλαδή εγώ λέω τη συστράτευση. Εμείς λέμε συστράτευση. Είναι απολύτως φυσιολογικό λοιπόν ένα κόμμα από το οποίο διεκδικεί την εξουσία να απευθύνει ένα τέτοιο κάλεσμα. Δηλαδή δεν το βρίσκω καθόλου παράδοξο. Και
1: πάμε στη χθεσινή εκδήλωση. Κύριε Παραστατίδη, στη χθεσινή εκδήλωση ήταν οι τρεις πρώην υπουργοί παιδείας του ΠΑΣΟΚ εκεί, στην συζήτηση η οποία έγινε. Ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε τον άξονα των προτάσεων. Καταθέτουμε ένα κοινωνικό συμβόλαιο για την παιδεία, είπε ο αρχηγός σας. Η Ελλάδα αλλάζει την Ελλάδα ή στην Ελλάδα? Η παιδεία αλλάζει την Ελλάδα ή στην Ελλάδα? Καταλήξατε σε μια συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό το ερώτημα?
0: Προφανώς είχαμε καταλήξει διατυπώνοντάς το και θεωρώντας ότι η παιδεία οφείλει να είναι εθνική προτεραιότητα, γιατί αυτή μπορεί να αλλάξει την Ελλάδα. Οπότε και το λόγο παίρνει, αν θέλετε, έγινε σε αυτή τη βάση και σε αυτή την κατεύθυνση, δείχνοντας ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στην παιδεία ως εθνική προτεραιότητα. Ναι, η παιδεία και χτίζοντας πάνω στην παιδεία μπορεί να αλλάξει την οποιαδήποτε χώρα. Αρκεί να το κάνουμε, αν θέλετε, με σχέδιο, με όραμα προφανώς και με ανθρώπους οι οποίοι θα μπορέσουν να υπηρετήσουν αυτό το σχέδιο. Ήταν μια εκδήλωση η οποία είχε αρχή, μέση και τέλος. Ήταν μια εκδήλωση η οποία ιδεολογικά εξηγούσε και ανέλυε ποια είναι η κατεύθυνση και πού πρέπει να πάμε. Ήταν μια εκδήλωση η οποία έβγαλε δύο πολύ μεγάλα κείμενα, το ένα αποδόμησης της κυβέρνησης, αυτά λέγονται και στην κομματική έτσι αργός βίβλου, μαύρη βίβλος και πράσινη βίβλος, ναι, αλλά μια δουλειά η οποία εγώ παρακολούθησα και τα προηγούμενα, μάλλον όλα τα κόμματα των τελευταίων ετών και το πρόγραμμά τους το προεκλογικό. Θεωρώ ότι το δικό μας σε αυτή τη συγκυρία είναι μακράν το πιο ακριβές, το πιο με λεπτομέρεια και με πολύ μεγάλα κείμενα και με έκταση περιγράψαμε.

0: τι θα κάνουμε αν αύριο κυβερνήσουμε τη χώρα.
1: Ναι, τι θα κάνετε αν αύριο κυβερνήσετε τη χώρα στην παιδεία, κύριε Παραστατίδη, κωδικοποιημένα?
0: Πολύ κωδικοποιημένα. Μιλήσαμε για ένα νέο σχολείο, το οποίο το κωδικοποιήσαμε σε 4 λέξεις: ψηφιακό, πράσινο, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό. Και εξηγήσαμε τέλος πάντων τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις. Αυτά τα χαρακτηριστικά θέλουμε να έχει το σχολείο του μέλλοντος. Επενδύουμε ξανά στο ολοήμερο σχολείο, σε ένα πραγματικό ολοήμερο σχολείο, το οποίο θεωρούμε ότι θα άρει όχι μόνο, θα δημιουργήσει μάλλον όχι περισσότερο χώρο στην ισότητα των ευκαιριών, αλλά και στην ισότητα των συνθήκων, δηλαδή εκεί όπου επικρατούν και μεγαλώνουν οι ανισότητες στην κοινωνία μας και στην περιφέρεια ακόμα περισσότερο. Τα ισχυρά ολοήμερα σχολεία μπορούν να διασφαλίσουν την άμβληση των ανισοτήτων για τα παιδιά, άρα έτσι ένα πιο δίκαιο σύστημα. Μιλήσαμε για το Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο ξέρετε ότι καταθέσαμε στο δημόσιο διάλογο και επιδιώξαμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να υπάρξει συνένεση των κομμάτων, γιατί πρέπει να είναι ένα πεδίο συνένεσης. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αλλιώς στην παιδεία. Χρειαζόμαστε και πεδία συνένεσης. Θυμίζω ότι το φέραμε στη Βουλή. Θυμίζω ότι με δική μας πρωτοβουλία συμφώνησαν όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ. Προσέξτε, δεν έχει ξαναγίνει αυτό για τη μετάβαση από τις Πανελλαδικές στο Εθνικό Απολυτήριο, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων αυτά. Δυστυχώς ο κύριος Μητσοτάκης στην έκθεση την προηγούμενη βγήκε και προσπάθησε ουσιαστικά να το πάρει αυτός ως δική του πρωτοβουλία και να το κάνει δική του πρωτοβουλία. Είναι λάθος αυτό. Ακόμη και αν εμείς πήραμε την πρωτοβουλία, καλώς την πήραμε, θα μπορούσε να προχωρήσει και να δημιουργήσει ένα πεδίο και ένα διάλογο. Και αντιστοίχως βλέπουμε και τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος με συνθήματα αυτή που κατάργησε και μόνο των Πανελλαδικών, δεν είναι, ξέρετε, η συζήτηση πολύ σοβαρή για την παιδεία. Όλοι αυτοί είχαν την ευκαιρία να το κάνουν. Ο κύριος Τσίπρας το 2016 είχε ένα έτοιμο σχέδιο για να πάει στο Εθνικό Πολιτήριο, δεν το έκανε. Είναι Δημοκρατία από το 2018, το έχει στο πρόγραμμά της και αναγκάστηκε να συζητηθεί και να το κάνει. Εμείς λέμε ότι θα θέλουμε να το κάνουμε με όρους εθνικού διαλόγου. Και κλείνοντας και για το Πανεπιστήμιο, δύο κουβέντες, ένα πραγματικό αυτοδιοίκητο, να απελευθερώσουμε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της χώρας, να του δώσουμε ισχύ, να του δώσουμε δύναμη, να του δώσουμε τη δυνατότητα να απαγκιστρωθεί από αυτό το συγκεντρωτικό μοντέλο εξουσίας το οποίο αποφασίζει ο Υπουργός για τα πάντα και να μας δείξει να μετρηθεί τις πραγματικές του δυνατότητες, οι οποίες είναι πολλές. Αυτά τα περιγράψαν λοιπόν στη χθεσινή εκδήλωση με λεπτομέρεια.
1: Μάλιστα. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται μπορεί να αναζητήσει τις προτάσεις του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία στο σύνολό της. Κύριε Παραστατίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Ήταν ο Στέφανος Παραστατίδης, βουλευτής του Κιλκής με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Στις 12 συνεδριάζει και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τικ τακ, τικ τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Μπλα μπλα μπλα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πο, πο, πο.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το
1: Επιστροφές εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης με Άννα Βύση και Αιγαίο. Ακούτε 100% στον FM 100. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε παρέα. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και τους προσωπικούς λογαριασμούς μου σε Facebook και Instagram. Ρίχνω μία γρήγορη ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τα προβλήματα στον περιφερειακό, στο ρεύμα με μέτωπο προς τα δυτικά, συνεχίζονται. Αν μπορείτε να αποφύγετε τον περιφερειακό αυτή την ώρα, να το κάνετε. Όπως επίσης βλέπω αρκετά κόκκινα σημεία και στην Τσιμισκή. Βασιλής Σόλγας είναι καλή η εικόνα της, καλή η εικόνα και στην Εγνατία, ενώ έχουμε ακόμα καθυστερήσεις στα φανάρια στην Μίκης Θεοδωράκη, στο ρεύμα καθόδου από τις 12 όροφες και μετά. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στην υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, την κυρία Τόνια Αράχοβα, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Πολύ καλά. Είμαστε εδώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη, οπότε έχουμε έναν επιπλέον λόγο να είμαστε πολύ καλά.
1: Έχει ζέστη σήμερα η Θεσσαλονίκη. Αν ερχόσασταν τις προηγούμενες ημέρες, κυρία Ράχοβα, έτσι είχαμε λίγο καλύτερες θερμοκρασίες, αλλά σήμερα είναι μια ζεστή μέρα. Τώρα, ο λόγος της επίσκεψής σας, από ό,τι

0: μαθαίνω είναι ότι έχουν ξεκινήσει ενημερωτικές συναντήσεις εργασίας της διοίκησης της ΔΥΠΑ με τις περιφερειακές διευθύνσεις σε όλη την Ελλάδα. Βλέπετε δηλαδή επί της ουσίας τι έχει γίνει σε κάθε περιοχή, σωστά?
1: Σωστά. Ήταν μια πρωτοβουλία της διοικήτριας της ΔΥΠΑ, της κυρίας Χορμόβα, να εγκαινιάσουμε ένα κύκλο ενημερωτικών συναντήσεων εργασίας με τις περιφερειακές διευθύνσεις της ΔΥΠΑ. Ξεκινήσαμε χθες από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, με την Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Και βεβαίως αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια καινούργια φιλοσοφία και σε μια καινούργια διοικητική προσέγγιση της ΔΥΠΑ, η οποία εστιάζει κυρίως στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, επομένως γίνεται πιο στοχοπροσιλωμένη, και συγχρόνως στο σχεδιασμό εκείνων των πολιτικών απασχόλησης που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχει κάθε περιφέρεια. Στην προκειμένη περίπτωση ξεκινήσαμε σκοπίμως από την Περιφέρεια Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος τόσο με τα στελέχη μας, στο πρώτο μέρος, στο πρωινό μέρος θα λέγαμε, της συγκεκριμένης συνάντησης, που διήρκησε μέχρι το μεσημέρι, και στη συνέχεια το απόγευμα είχαμε καλέσει φορείς της πόλης και της περιφέρειας, όπως είναι τα επιμελητήρια, η τοπική αυτοδιοίκηση και βεβαίως ξανά τα στελέχη μας, προκειμένου να γίνει μια όσμωση και να έχουμε μια καλύτερη διαβούλευση σχετικά με τα θέματα που έχουν σχέση ως βασικό παρανομαστή την τόνωση της τοπικής αγοράς εργασίας, καθώς επίσης και το τι οι εκπρόσωποι των παραγωγικών, επιχειρηματικών και κοινωνικών φορέων έχουν να κομίσουν σε αυτή τη συγκεκριμένη συζήτηση.
0: Και βέβαια να πούμε ότι η ΔΥΠΑ εδώ στην Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια έχει οργανώσει και πάρα πολλές εκδηλώσεις, ημέρες καριέρας, όπου επιχειρηματίες και άνθρωποι, επαγγελματίες οι οποίοι αναζητούν προσωπικό, έρχονται απευθείας σε επαφή με ενδιαφερόμενους, με ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν εργασία, και σε αυτές τις εκδηλώσεις, σε αυτές τις δράσεις έχετε θετικό αποτύπωμα, έχετε θετικό πρόσημο στα αποτελέσματά σας.
1: Ναι, ακριβώς. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η επόμενη ημέρα καριέρας είναι 11 με 12 Σεπτεμβρίου εδώ, επίσης στη Θεσσαλονίκη, είναι η εβδομάδα
0: μετά την ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ, ναι.
1: Μετά τα εγκαίνια της ΔΕΘ, και πραγματικά έχουμε καταγράψει μας, θα λέγαμε, ενθουσιασμένοι ύστερα από αυτή την προσπάθεια μιας αποτελεσματικής σύζευξης μεταξύ των αναζητούντων εργασία και των επιχειρήσεων, δηλαδή του κόσμου των εργοδοτών που προσφέρουν τις θέσεις εργασίας. Μέχρι στιγμής έχουμε 13.000 προσλήψεις μέσα
0: από τις ημέρες καριέρας.
1: Από τις ημέρες καριέρας, που καταλαβαίνετε αυτό είναι και το ουσιαστικό αποτύπωμα μιας συγκεκριμένης στρατηγικής της ΔΥΠΑ. Άλλωστε ο στόχος ευθυγραμμίζεται πλήρως με την ίδια τη στρατηγική του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για μείωση της εργασίας και τόνωση της απασχόλησης. Επομένως, στην ουσία η ΔΥΠΑ λειτουργεί ως βραχίωνας αυτής της συγκεκριμένης στρατηγικής, με καθαρά κοινωνικό αποτύπωμα, γιατί ξέρετε, η εργασία, πέρα από την υγεία, η εργασία είναι βασικό στοιχείο της ζωής ενός ανθρώπου.
0: Έτσι είναι. Και βασικό δικαίωμα. Όλοι έχουν δικαίωμα στην εργασία.
1: Ακριβώς. Οπότε λοιπόν εμείς μέσα από τα προγράμματα και τις δράσεις μας στοχεύουμε ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή στην δραστική μείωση της ανεργίας και στην τόνωση της απασχόλησης.
0: Τώρα, κυρία Ράχοβα, ξεκινήσατε από τις περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, δύο περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά βέβαια σε ό,τι αφορά το πεδίο της εργασίας και της ανεργίας, θα πω εγώ, γιατί οι δύο αυτές περιοχές στο παρελθόν χτυπήθηκαν πάρα πολύ από την ανεργία, καταγράφοντας υψηλά ποσοστά. Η μεν περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας στην περίοδο της κρίσης, γνωρίζουμε όλοι αυτή την τάση φυγής που υπήρχε

0: των ελληνικών επιχειρήσεων σε άλλες χώρες, εκεί όπου υπήρχαν φορολογικά κίνητρα, με αποτέλεσμα να μπουν πολλά λουκέτα σε επιχειρήσεις, να μεταναστεύσουν πολλές επιχειρήσεις, κόσμος να χάσει τη δουλειά του. Θα το πάω και πιο παλιά, τη δεκαετία του 90, με το κύμα αυτό της αποβιομηχάνησης της Βορείου Ελλάδος. Είναι πράγματα τα οποία έχουν γίνει και έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας σε ό,τι αφορά το πεδίο της εργασίας. Στη Δυτική Μακεδονία βέβαια έχουμε τη φάση στην οποία βρίσκονται πολλές περιοχές με την μετάβαση και το σχέδιο το οποίο επιχειρείται εκεί. Ποιες είναι οι προτεραιότητες της ΔΥΠΑ για αυτές τις δύο περιοχές και τι σας λένε οι αριθμοί, γιατί νομίζω ότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Δηλαδή, τι απολογισμό κάνετε εσείς από αυτές τις συναντήσεις που είχατε χθες?
1: Ναι, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, πανελλαδικά έχουμε, όπως συνηθίζω να λέω, μια βουτιά στο δίκτυο ενεργείας, που από το 18% του 2019 σήμερα έχουμε φτάσει πανελλαδικά στο 8%, με περιοχές όμως όπως είναι εκείνη της Δυτικής Μακεδονίας να παρουσιάζουν πολύ πιο αυξημένα ποσοστά ανεργίας, και ο στόχος μας είναι να παλέψουμε σε αυτή τη μάχη εναντίον της ανεργίας, προκειμένου και η Δυτική Μακεδονία, η οποία παρουσιάζει πιο υψηλά ποσοστά συγκριτικά με άλλες περιοχές, περιφέρειες τέλος πάντων, γεωγραφικές της χώρας. Οπότε η ΔΥΠΑ, ξέρετε, και μετά την απολιγνητοποίηση είχε κάνει πολύ στοχευμένα προγράμματα απασχόλησης και συνεχίζει να τρέχει συγκεκριμένα προγράμματα. Και θα πρέπει επίσης να σας πω ότι η Υπουργός ανοίγει μόλις τις προηγούμενες μέρες ένα πρόγραμμα 55 για ανθρώπους που είναι κοντά στη σύνταξη, δηλαδή το επωνομαζόμενο ως 55+, που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία να ανέβρουν εργασία όντες άνεργοι. Και σε αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο πρόκειται εμείς να υλοποιήσουμε, δηλαδή ως ΔΥΠΑ, πρόκειται από όλες τις περιοχές της χώρας και θα δοθεί και μια ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές που αντιμετωπίζουν υψηλότερο δίκτυο ανεργίας, τόσο ώστε αυτοί οι άνθρωποι 55+ να έχουν εργασία για ένα συνένα 2 χρόνια, 24 μήνες σε φορείς του δημοσίου, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και βεβαίως και στον ίδιο το φορέα, δηλαδή τον οργανισμό που είναι η ΔΥΠΑ. Παράλληλα σχεδιάζονται άλλα προγράμματα τα οποία επιτρέψτε μου να ανακοινωθούν στη ΔΕΣ. Και ξέρετε, ένας από τους λόγους για τον οποίο γίνονται αυτές οι συγκεκριμένες συναντήσεις είναι ώστε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, μια καλύτερη και πιο συγκεκριμένη καταγραφή των αναγκών των τοπικών αγορών εργασίας, ούτως ώστε μέσω μιας ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι οποιασδήποτε άμεσες ή πιο μακροπρόθεσμες μελλοντικές μας παρεμβάσεις να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια, σαφήνεια και αποτελεσματικότητα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, επί το προκειμένου στις περιοχές της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας. Και αν μου επιτρέψετε επίσης να συμπληρώσω και το εξής που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εκτός από τα προγράμματα απασχόλησης, ξέρετε, ένας τρόπος και μία, θα έλεγα, πρωτοβουλία σχετικά με την καλύτερη ένταξη των ανθρώπων στην αγορά εργασίας είναι και τα προγράμματα απασχόλησης, ναι, κατάρτισης και μαθητείας που έχει η ΔΥΠΑ. Που πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί δίδεται μέσα από τις σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ η δυνατότητα σε έναν ικανό αριθμό νέων ανθρώπων να έχουν συγχρόνως και την μαθητεία, δηλαδή και την εκπαίδευση, αλλά συγχρόνως και την άμεση απορρόφηση όσον αφορά τεχνικά επαγγέλματα μέσα από την αγορά εργασίας, και επομένως να μην έρθουν καθόλου σχεδόν αντιμέτωποι με το θέμα της ανεργίας.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, ναι, από την άλλη μεριά έχουμε, ναι, ψηφιακά εργαλεία τα οποία παρουσιάσαμε χθες, θα μου επιτρέπετε να προσθέσω, 3 πολύ σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για τους αναζητούντες εργασία, καθώς επίσης και τις επιχειρήσεις σε αυτό που ονομάζουμε ψηφιακό μετασχηματισμό της υπηρεσίας μας.
0: Να είστε καλά, κυρία Ράχοβα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ήταν η υποδοκήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, η κυρία Τόνια Αράχοβα, για αυτές τις ενημερωτικές συναντήσεις που ξεκίνησαν χθες από τη Θεσσαλονίκη, συναντήσεις της διοίκησης της ΔΥΠΑ με τα επιμέρους καταστήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, αλλά και τους εκπροσώπους των φορέων. Να πούμε ότι μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε θα υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές της ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση στο Υπουργείο Παιδείας χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας και να υποβάλουν, να οριστικοποιούν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Πριν περάσω σε θέματα της Θεσσαλονίκης, θέλω να κάνουμε μια στάση πάλι από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την Κουμουνδούρου. Είχαμε ένα σχόλιο της πολιτικής γραμματείας για όλα όσα συμβαίνουν στο κόμμα τις τελευταίες ημέρες. Η πολιτική γραμματεία καλεί τους βουλευτές οι οποίοι παρετούνται και κυρίως αυτούς οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται να παραδώσουν την έδρα τους στο κόμμα. Λέει ότι οι έδρες δεν είναι προσωπική ιδιοκτησία και παράλληλα έχουμε και την πρώτη έτσι σύγκρουση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρομαι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Οι πηγές της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, του πρώην κόμματος Τσίπρα, απευθυνόμενοι στην Ελλάς, το νέο κόμμα Τσίπρα, αναρωτιούνται εάν αυτοί οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται σήμερα από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα συμπεριλαμβάνονται στα ψηφοδελτία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αν η απάντηση είναι καταφατική, λένε οι πηγές, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτά και από το μέτωπο του εμφυλίου πολέμου στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας του Δήμου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βασίλη Διαμαντάκη. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σήμερα, κύριε Διαμαντάκη.
2: Καλημέρα, κύριε Στολάκη. Καλημέρα σε όλους.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, καλά.
0: Αυτοψίες κάνετε από ό,τι μαθαίνω.
2: Ήμασταν με τον Δήμαρχο στην Τούμπα τώρα, μόλις τελειώσαμε από μία αυτοψία.
0: Τι κάνατε στην Τούμπα?
2: Είδαμε ένα χώρο που είναι κάτω από το πάρκο για όλους. Ένας χώρος, ένα άλσος του Υπουργείου Πρόνοιας,
0: ναι,
2: το οποίο έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Και για να δούμε πώς θα το αξιοποιήσουμε καλύτερα. Δηλαδή, καταρχήν είναι κλειστός χώρος, έχει πεύκα, είναι ένα ωραίο δασάκι και θα πρέπει να το αποδώσουμε στους πολίτες, να κάνουμε παρεμβάσεις.
0: Έχετε βάλει στόχο πάντως να αξιοποιήσετε κάθε διαθέσιμο χώρο,
2: κάθε γωνία
0: της περιοχής του Δήμου της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ενισχύσετε το πράσινο. Είστε ικανοποιημένος, κύριε Διαμαντάκη, από τους μέχρι σήμερα χειρισμούς σας?
2: Ναι, είμαι ικανοποιημένος εγώ προσωπικά, αλλά πάντα υπάρχουν περιθώρια για περισσότερα πράγματα.
0: Εχθρός του καλού το καλύτερο, άλλωστε.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι το οποίο θα κάνει αύριο ο Δήμος της Θεσσαλονίκης. Είναι αρμοδιότητα της δικής σας αντιδημαρχίας. Ο Δήμος αναμένεται να διανύμει 1.800 κιλά ζωοτροφής δωρεάν. Πρόκειται για 1.400 κιλά σκυλοτροφές και 400 κιλά γατοτροφές. Εξασφαλίστηκαν μετά από χορηγία της Lidl αυτές οι ποσότητες. Η διανομή θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 8.30 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι και προτεραιότητα βέβαια θα δοθεί στους φιλόζωους που φροντίζουν αδέσποτα σκυλιά και γάτες και είναι και εγγεγραμμένοι στο Μητρό Εθελοντών του Δήμου, αλλά και σε δημότες που φροντίζουν αδέσποτα και σκοπεύουν να εγγραφούν. Μιλήστε μας λίγο για αυτή τη συνεργασία την οποία έχει αναπτύξει ο Δήμος με τους φιλόζωους, με τις οργανώσεις, γιατί το θέμα των αδέσποτων είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί κάθε Δήμο της χώρας. Και από την εμπειρία τη δική μου τουλάχιστον από το ρεπορτάζ, κύριε Διαμαντάκη, λύση δεν μπορεί να βρεθεί.
2: Είναι δύσκολη πάρα πολύ, ναι. Λοιπόν, ας το πάρουμε από την αρχή. Είναι η τέταρτη φορά που κάνουμε τη διανομή αυτή. Στους 30 μήνες που είμαστε έχουμε μοιράσει πάνω από 15 τόνους ζωοτροφών σε φιλόζωους και οργανώσεις, με τη χορηγία πάντα της Λίτλ Ελλάς, την οποία και ευχαριστούμε. Η ανακοίνωση έχει μία λάθος διατύπωση. Η διανομή θα ξεκινήσει αύριο και θα συνεχιστεί μέχρι να εξαντληθούν τροφές. Γιατί
0: ναι.
2: Αν δεν είναι αύριο, μπορεί να.
0: Ναι, φαντάζομαι, Δευτέρα, Τρίτη.
2: Έχουμε τα τηλέφωνα δηλαδή, θα παίρνουν τηλέφωνο και εφόσον υπάρχουν τροφές θα μπορούν να έρχονται. Είναι τώρα το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους φιλόζωους, γιατί αυτοί, ξέρετε, οι περισσότεροι πληρώνουν τη ζέπη τους τα ζώα που τα ζουν στη γειτονιά τους, τη σκυλιά ή τη γατιά. Πάντα πάνε, αγοράζουν και πληρώνουν από την τσέπη τους. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε κατά καιρούς να παίρνουμε διάφορες χορηγίες και να τους βοηθάμε λίγο σε αυτή την δραστηριότητα που κάνουν, που είναι πάρα πολύ σημαντική για τα δέσποτα της.
0: Τώρα υπάρχει συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις. Εσείς είχατε ξεκινήσει μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα Μητρό, να είστε σε απευθείας συνομιλία, επικοινωνία. Πώς εξελίσσεται αυτή η συνεργασία σας?
2: Εξελίσσεται πάρα πολύ καλά. Τώρα ο συνάδελφος μου της Αποκίνησης, ο Κώστας, που έχει αναλάβει το θέμα, το προχωράει ακόμα περισσότερο. Το στείνει και ανακοινότητα, βρίσκει εθελοντικές ομάδες σε κάθε κοινότητα. Το κάνουμε λίγο πιο οργανωμένο, γιατί, κύριε Στολάκη, το θέμα των αδεσπότων χωρίς τη βοήθεια των δημοτών και των φιλόζωων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Είμαστε σε καλό επίπεδο σαν Δήμος, όπως μας λέει το Υπουργείο τουλάχιστον στην αξιοποίησή του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο.
0: Το τελευταίο διάστημα ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει όχι μόνο το Δήμο της Θεσσαλονίκης, αλλά νομίζω και το Δήμο της Καλαμαριάς και το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτης, είναι μια αγέλη η οποία αποτελείται από 10-14 σκυλιά που εμφανιζόταν αναδιαστήματα σε διάφορα σημεία αυτών των Δήμων. Έχετε καμία ενημέρωση, κύριε Διαμαντάκη?
2: Κοιτάξτε, αγέλη δεν είναι μία. Αγέλης υπάρχουν πάρα πολλές.
0: Ναι.
2: Όσο υπάρχουν αδέσποτα, θα υπάρχουν αγέλες. Το θέμα είναι ποιες είναι επικίνδυνες, ποιες ενοχλούν τον κόσμο. Αυτή η αγέλη κινείται περισσότερο στο ρέμα της Πηλαίας και περισσότερο προς τους Δήμους Καλαμαριάς και Πηλαίας. Και σε εμάς μπαίνει στο κομμάτι που είναι στην Τούμπα εκεί, προς τον κήπο του Καλού, το οποίο έχουμε αποτρέψει κάπως κλείνοντας την περίφραξη του κήπου του Καλού. Αλλά δεν σημαίνει ότι και εμείς δεν είμαστε μέσα στην ιστορία αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες, όλοι οι ειδικοί παρακολουθούν την πορεία της αγέλης.
0: Μάλιστα.
2: Μέχρι τώρα κάποιο περιστατικό σοβαρό.
0: Οπότε το παρακολουθείτε και έτσι κινείστε.
2: Θα εντοπίσουμε τα επικίνδυνα και θα προσπαθήσουμε να.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Διαμαντάκη, γιατί έχουμε καλοκαίρι, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, τα σκιερά σημεία λίγα και αυτά τα ζωντανά που βρίσκονται έξω, τα αδέσποτα, πρέπει να τα φροντίσουμε.
2: Μία έκκληση ήθελα να το κάνω και εγώ, όλοι μας αυτό το διάστημα. Ένα μπολάκι νερό για τα αδέσποτα σε οποιοδήποτε σημείο μπορούμε, που να μην ενοχλεί τον κόσμο. Τα ζώα θα πάνε και θα το βρούνε. Κάθε μέρα ένα μπολάκι νερό, γιατί τώρα θα αρχίσουν και οι καύσονες και είναι κρίμα να υποφέρουν να μην βρίσκουν νερό, όπως επίσης και ένα κουβά νερό στο δέντρο της πολυκατοικίας μας μπροστά. Μόλις βγαίνουμε να ρίχνουμε ένα κουβά νερό στα νέα δεντράκια που έχουμε φυτέψει.
0: Είστε σαφείς, είστε σαφείς.
2: Να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο αντιδήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βασίλης Διαμαντάκης, και αυτόν το κάνουμε, να ποτίζουμε λίγο το δέντρο το οποίο είναι μπροστά στην πολυκατοικία μας, να βάζουμε και ένα κουβαδάκι με νερό για τα αδέσποτα, τα σκυλάκια και τα γατάκια τα οποία θα θελήσουν να το αναζητήσουν. Θα σας αποχαιρετήσω εγώ τώρα, ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο το πρωί, αύριο Παρασκευή. Αλεξάνδρα Μαρτίδου για Δελτίο Ειδήσεων, στη συνέχεια Βασίλης Κοντογουλίδης. Μένετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί το ενημερωτικό και το ψυχαγωγικό πρόγραμμα του σταθμού.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν μετά τις απολογίες τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Μέσα σε 10 μέρες αναμένεται η εκεί έκδοση από τη Μεγάλη Βρετανία της 46χρονης γυναίκας που φέρεται να εμπλέκεται στη φωνική εμπριστική επίθεση τον Μάιο του 2010 στο Τραπεζικό Ίδρυμα. Την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν έχουν ζητήσει δικαστικές αρχές. Μέχρι σήμερα θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Τη διαφωνία τους εκφράζουν οι δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής στο σχέδιο νόμου το οποίο προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που βρίσκεται σε διαβούλευση και προβλέπει την υπαγωγή των δημοτικών επιχειρήσεων, ίδρυυσης και αποχέτευσης δήμων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής στην ΕΙΑΘ. Σήμερα οι δήμαρχοι Θέρμης, Βόλμης, Λαγκαδά, Πολυγύρου, Κασάνδρας, Αριστοτέλη και Νέας Προποντίδας μαζί και με εργαζόμενους στη ΔΕΙΑ πρόκειται να κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της ΕΙΑΘ στις 12 το μεσημέρι, την ώρα που είναι προγραμματισμένη να γίνει η Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Συνεδριάζει σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο τραπέζι θα μπουν τα χρονοδιαγράμματα, οι εκκρεμότητες και η χρηματοδότηση των έργων, αλλά και ο σχεδιασμός για την επόμενη γενιά υποδομών, με ορίζοντα που εκτείνεται πολύ πέρα από την άνοιξη του 2027. Το νέο εκπαιδευτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας την παιδεία δημόσιο αγαθό και βασικό εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας. Νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει χθες ομόφωνα ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης. Παράλληλα, αποφασίστηκε η διαδικασία εκλογής του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας να διεξαχθεί το Σάββατο 18 Ιουλίου το πρωί. Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και συνακόλουθες εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων το 1 εκ των 2 αρχηγικών, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται και το έτερο αρχηγικό μέλος. Ένας ανεμοστρόβιλος άρρωσε το Σαν Αντώνιο του Τέξας στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας σημαντικές ζημιές και αφήνοντας 18.000 πολίτες χωρίς ρεύμα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθούν οι θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
6: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
7: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 15 και 16 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης.
6: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
5: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
8: FM100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη μας, στην πανέμορφη αυτή πόλη, καλημέρα στη Μακεδονία μας, καλημέρα σε όλη τη χώρα. Ακούτε FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, θέσεις και απόψεις, σήμερα 5η 16 του Ιούλη. Μια ζεστή μέρα και η σημερινή, όπως ζεστές θα είναι και οι επόμενες μέρες αυτού του μήνα. Ένα ζεστός Ιούλιος, χωρίς όμως να έχουμε κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει ακραία κατάσταση. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, αύριο Παρασκευή τους 36, ανεβαίνει και το Σάββατο τσιμπάει λίγο ακόμα, την Κυριακή ακόμα λίγο και τη Δευτέρα η πρόγνωση λέει, η πρόγνωση, μένει να δούμε αν αυτό ανταποκριθεί και στην πράξη, ότι το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 39 βαθμούς. Άρα μιλάμε για έναν περίπου καύσωνα, στα όρια του καύσωνα ημέρα θα είναι η Δευτέρα. Αλλά αυτά θα μας τα πει ο μετεωρολόγος ο Γιώργος ο Τσαρταφύλιας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τι παιχνίδι ήταν το χθεσινό, τι ματσάρα, αποθέωση του ποδοσφαίρου, έστω και αν το πρώτο ημίχρονο ήταν χωρίς γκολ, με λευκή ισοπαλία και με ένα πολύ σκληρό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Θα ήθελα πραγματικά να ξεκινήσω την εκπομπή με ένα σχόλιο για το χθεσινό αγώνα Αργεντινής-Αγγλίας, έναν αγώνα ο οποίος είχε πολλαπλά χαρακτηριστικά κατά την άποψή μου. Καταρχάς, το πρώτο που θα ήθελα να σχολιάσω είναι το πάθος των Αργεντινών. Όταν τους είδα στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου, εκεί είπα αυτή η ομάδα σήμερα δεν χάνει με τίποτα. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε τα βλέμματα αυτών των παικτών, με πόσο πάθος έλεγαν τον εθνικό του ύμνο, με πόση αισιοδοξία και αποφασιστικότητα ξεκινούσαν τον αγώνα. Και όταν βλέπεις έναν 39χρονο ποδοσφαιριστή κοντά στα 40, τον Μέση, ο οποίος είναι από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου, είχε και έχει ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια σε ολόκληρο τον κόσμο, έβγαλε του κόσμου τα χρήματα και το μάτι του γυάλιζε και πριν από τον αγώνα στον εθνικό ύμνο της χώρας του και κατά τη διάρκεια του αγώνα, και μετά τον είδατε πως πανηγύριζε σαν μικρό παιδί με τη λήξη του αγώνα. Και όλα αυτά γιατί? Για το εθνόσημο. Ένα εθνόσημο που κάποιοι προσπαθούν να πούν ότι δεν είναι απολύτως τίποτα. Για μια σημαία που κάποιοι τη θεωρούν κουρελού. Κάποιοι, και μέσα στη χώρα τη δική μας, στην οποία ζούμε, έτσι. Και όταν βλέπεις τέτοιους ποδοσφαιριστές σαν τον Μέση να τα δίνουν όλα, ήταν ο άνθρωπος της βραδιάς χθες. Ήταν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος τα έκανε όλα. Δημιουργούσε φάσεις. Αγωνίστηκε σαν έφηβος. Ήτανε μέσα σε όλες τις συγκυρίες, τις ποδοσφαιρικές συγκυρίες. Ήταν λοιπόν ο άνθρωπος της βραδιάς. Και λέω, ένας Μέση στα 39 του, γιατί να τα κάνει όλα αυτά? Για την πατρίδα του φυσικά. Γιατί παραδείγματος χάρη να κρατάει μαζί με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές της Αργεντινής πανό που δημοσιοποιήθηκε και μετά το τέλος του αγώνα, με το οποίο κρατούσαν το πανό με το σύνθημα «Τα νησιά Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή». Διότι ένας από τους λόγους που χθες υπήρχε τόσο πάθος των Αργεντίνων ήταν τα όσα έγιναν με τα νησιά, τα λεγόμενα νησιά Φόκλαντ, όπου πριν από χρόνια έγινε ο γνωστός πόλεμος, στον οποίο πόλεμο έχασαν τη ζωή τους αρκετοί άνθρωποι. Ο πόλεμος του 1982 που διήρκησε 74 μέρες και κόστισε τη ζωή σε εκατοντάδες στρατιώτες και παραμένει μέχρι και σήμερα μια ανοιχτή πληγή, θα έλεγα, στις διπλωματικές σχέσεις Λονδίνου και Buenos Aires μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Και μάλιστα διαβάζω ότι η FIFA θα ζητήσει εξηγήσεις από την ομάδα της Αργεντινής και πολύ πιθανό είναι να επιβάλλει και πειθαρχικές κυρώσεις. Ποια? Η FIFA. Επαναλαμβάνω, ποια? Η FIFA. να μην πω περισσότερα, έχετε καταλάβει τι παιχνίδι παίζετε με τη FIFA και τι γίνεται, ας το πούμε, και πόσο όλοι, δεν υπάρχει άνθρωπος να πιστεύει ότι υπάρχει διαφάνεια στη λειτουργία της ανώτατης αυτής ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, η οποία αντί να κάνει μια, να κάνει μια αυτογνωσία, στα πλαίσια της αυτογνωσίας να αναλάβει τις ευθύνες της για εκεί που έχει οδηγηθεί πολλές φορές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, την ενδιαφέρει να μην υπάρχει σύνδεση πολιτικής και ποδοσφαίρου. Μα αυτή η σύνδεση δεν είναι ακριβώς πολιτικής. Αυτή η σύνδεση είναι για το πώς βλέπουν οι ποδοσφαιριστές μιας χώρας την ίδια τους την χώρα και πώς αγαπάνε την πατρίδα τους. Και για να το κλείσω αυτό, να το κλείσω, διότι δεν μπορώ να μην το πω, φίλες και φίλοι, σαν φίλαθλος του ΠΑΟΚ και σαν Έλληνας που αγαπά την πατρίδα, βλέποντας το Μέση χθες, έλεγα, μπροστά μου ήταν η προσωπικότητα του Κωνσταντέλια, ενός παιδιού το οποίο ξεκίνησε με προδιαγραφές, με τρομερές περγαμινές και η εξέλιξή του δυστυχώς δεν είναι αυτή που περιμέναμε όλοι. Ο Μέση στα 39 του κοιτάζει με πάθος, δακρύζει, κλαίει, χαίρεται, γελά και τα δίνει όλα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό για την πατρίδα του, για τη σημαία της χώρας του, για τα νησιά Φόκλαντ και για πολλά άλλα. Ο Κωνσταντέλιας αρνήθηκε το εθνόσημο, έστω και προσωρινά, γιατί έχει, λέει, οικογενειακές υποχρεώσεις στα 23 του. Συγκρίνετε τις δύο αυτές περιπτώσεις και βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Αλεξάνδρα Μαρτίδου στο στούντιο. Αλεξάνδρα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από εμένα.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Είμαι καλά εδώ.
0: Λίγο, ναι, να το ρυθμίσουμε λίγο. Τώρα, τι γίνεται, κυκλοφοριακό, δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα.
1: Έχουμε. Έχουμε προβληματάκια. Έχουμε στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης όλο το μήκος της, ξεκινώντας από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και το Επταπύργιο. Τα αυτοκίνητα πάνε με χαμηλές ταχύτητες. Στην ίδια κατεύθυνση, μετά το πρόβλημα μετατοπίζεται λίγο πριν από τον κόβο της Τριανδρίας μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα με αρκετές καθυστερήσεις. Ανάλογη εικόνα από τον κόμβο Πανοράματος μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα στην αντίθετη κατεύθυνση. Πολύ κίνηση έχει αυτή την ώρα η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι και τη Μάρκου Μπότσαρη. Πάρα πολύ κίνηση έχει η Τσιμισκή από τη Μανώλη Ανδρώνικου μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους. Καθαρή η Εγνατία. Όπως επίσης έχουμε αρκετή κίνηση στον κόμβο των δικαστηρίων με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Αυτά όσον αφορά την κίνηση, τη σημερινή κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Να ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις μας από την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε χθες στη Χαλκιδική, μετά το σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία, η οποία είχε έρθει στη Χαλκιδική για τις διακοπές της, ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα με βιτιοφόρο όχημα. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η 28χρονη μητέρα, ο 35χρονος πατέρας και το μόλις 6 μηνών βρέφος της οικογένειας, ενώ τραυματισμένη με κρανιογκεφαλικές κακώσεις είναι η 7χρονη κόρη της οικογένειας, η οποία κοινοσυλλεύεται στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Τη διαφωνία τους εκφράζουν δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής στο σχέδιο νόμου το οποίο προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που βρίσκεται σε διαβούλευση και προβλέπει την υπαγωγή των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης δήμων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής στην ΕΙΑΘ. Γι' αυτό το λόγο, δήμαρχοι και των δύο πλευρών, και της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, οι δήμαρχοι Θέρμης, Βόλβης, Λαγκαδά και από την Χαλκιδική οι δήμαρχοι Πολυγύρου, Κασάνδρας, Αριστοτέλη και Νέας Προποντίδας, θα βρεθούν σήμερα στις 12 σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της ΕΙΑΘ, καθώς την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένη η Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Μέχρι σήμερα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Και να πούμε ότι συνεχίζονται οι έρευνες και σήμερα για τον εντοπισμό του 69χρονου, ο οποίος αγνοείται από την Τρίτη το απόγευμα, μετά την ανατροπή του σκάφους το οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του, η οποία διεσώθη στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής Βασίλη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα μου, για την ενημέρωση. Το πρόβλημα λοιπόν που υπάρχει εντοπίστε στον περιφερειακό, διότι εγώ ήρθα από τα ανατολικά προς το κέντρο και δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα η κυκλοφορία από τα ανατολικά, από την Κωνσταντίνου Καραμαλή, η οποία ήταν πάρα πολύ εύκολη στην κίνησή της, μέχρι και το Βαρδάρι, όπου και εκεί τα πράγματα ήταν και είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά στον περιφερειακό, όπως μας είπε η Αλεξάνδρα, υπάρχει πρόβλημα. Να συζητήσουμε τώρα τις πολιτικές εξελίξεις στον τόπο. Δεν ξέρω τελικά τι καλοκαίρι είναι αυτό. Μέχρι στιγμής είναι ένα ήρεμο καλοκαίρι. Βέβαια υπάρχει πάντοτε το πρόβλημα του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Τι εκεχηρία είναι αυτή, πραγματικά δεν την καταλαβαίνω. Δεν θα ήταν υπερβολή να έλεγα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κομματιάζουν κυριολεκτικά την εκεχηρία. Έχουμε συνέχιση των εχθροπραξιών. Έχουμε κανονικό πόλεμο δηλαδή. Και ας νομίζουν κάποιοι ότι είναι σε εξέλιξη η εκεχηρία, με απειλές, με ευθείες απειλές, με έμεσες απειλές, και δεν ξέρω πού θα πάει όλο αυτό. Γι' αυτό θεωρώ καταλυτικό στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας μας το στοιχείο, την εξέλιξη αυτού του πολέμου, που όπως και να το κάνουμε αντανακλάσει όλη την παγκόσμια οικονομία. Είδατε τι έγινε με τα καύσιμα. Οι μειώσεις μετά τη συμφωνία με τα δηληστήρια που έκανε η κυβέρνηση εξανεμίστηκαν, απορροφήθηκαν πλήρως με την αύξηση της τιμής που προήλθε από την αύξηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, και αυτά τα 10 λεπτά εξανεμίστηκαν. Πλέον η αμόλυβδη τραβά κυριολεκτικά την ανηφόρα και είναι θέμα 24ωρου να αγγίξει τα 2 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ στα νησιά. Καταλαβαίνετε ότι με τέτοια ακριβή βενζίνη, με τέτοια ακριβά καύσιμα, δεν μπορεί να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός, με ό,τι συνεπάγεται αυτό στην καθημερινότητα του κόσμου. Για να συζητήσουμε τα πολιτικά, διότι εδώ διαβάζω ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για μια ακόμη φορά επανέλαβε χθες ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, παρά το γεγονός ότι και ο πρόεδρος της Βουλής άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να γίνουν Σεπτέμβριο, αναφορικά με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης και τα όσα είπε για τις ψηφοφορίες που θα ολοκληρωθούν τέλη Αυγούστου, και πολλά κυβερνητικά στελέχη και στελέχη του Μαξίμου διαραίουν ότι μπορεί οι εκλογές να γίνουν νωρίτερα. Να καλημερίσω στην εκπομπή τον πολιτικό αναλυτή Ανδρέα Δρημιώτη. Κύριε Δρημιώτη, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας, πού σας βρίσκουμε?
2: Εν Αθήνες ακόμα.
0: Προφανώς ετοιμάζεστε κι εσείς για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Δεν ξέρω, είδατε χθες τον αγώνα Αργεντινής Αγγλίας?
2: Βέβαια, μπορούσα να
0: μην. Με αυτό ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα. Μου έκανε εντύπωση και το επαναλαμβάνω και σε εσάς, το πάθος των Αργεντίνων, το οποίο αποτυπώθηκε πριν ακόμα ξεκινήσει ο αγώνας. Δεν ξέρω αν είδατε με τους εθνικούς ύμνους, το πόσο παθιασμένα.
2: Εκεί και εγώ είπα ότι θα κερδίσει.
0: Θα κερδίσει η Αργεντινή, ναι.
2: Ναι, γιατί το είδα και εγώ και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το πάθος που είχαν οι παίκτες της Αργεντινής στον εθνικό του ύμνο.
0: Και όταν βλέπεις ένα ποδοσφαιριστή.
2: Την ίδια σκέψη. Ναι. Εγώ κοίτα.
0: Όταν βλέπεις ένα ποδοσφαιριστή τον Μέση στα 39 του να τα έχει κερδίσει όλα, να είναι από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου, να έχουν περάσει από τα χέρια του τόσα χρήματα και τόσα συμβόλαια χρυσά, και να κλαίει, να αγωνίζεται με τέτοιο πάθος, να είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδος του, και η Αργεντινή οφείλει την συμμετοχή της στον τελικό στο Μέση. Έτσι, αν δεν ήταν ο Μέση, δεν θα υπήρχε στον τελικό η Αργεντινή. Λέω μερικές φορές πως το ποδόσφαιρο υπάρχει και η ίδια η αντίληψη της πατρίδας, έστω και αν ο αθλητισμός δεν πρέπει να συγχέεται με την πολιτική. Αυτοί οι παίκτες παίζουν για τη φανέλα και η φανέλα έχει το εθνόσημο πάνω.
2: Κάπου διάβασα ότι έχουν κάνει μια ανάλυση για το Μέση, ότι βλέπει, λέει, 3-4 δευτερόλεπτα πιο μπροστά από οποιοδήποτε άλλο την εξέλιξη του παιχνιδιού.
0: Ναι, είναι έτσι.
2: Είναι φοβερό να μπορεί να δεις πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι 3-4 δευτερόλεπτα μπροστά.
0: Μα χθες ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο που έπεφτε πολύ κλωτσιά, ήταν πολύ σκληρός αγώνας στο πρώτο ημίχρονο.
2: Ήταν 10 φάουλ στα πρώτα 8 λεπτά, το είδες.
0: Δεν ξέρω αν είδατε κάποια στιγμή πώς πήρε την μπάλα ο Μέση, που δεν είχε φανεί ακόμα στον αγώνα στα πρώτα λεπτά, και κατάφερε να φύγει από τρεις παίκτες των Άγγλων και να τον σταματήσουν με φάουλ. Αυτή την ενέργεια θα την έκανε μόνο ένας 19χρονος και την έκανε ένας 40χρονος.
2: Τι να κάνω, καλά λένε ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, εκτός

0: κάνετε το λάθος να το πει τόσες πολλές φορές ώστε να μην υπάρχει. Θα το δει μία, δύο, ξέρω εγώ το πολύ, πέντε φορές είναι δύσκολο. Και ο ίδιος δεν θέλει να φαίνεται ανακόλουθος. Αυτό είναι, νομίζω ότι προσπαθεί να δημιουργήσει αυτό το χαρακτηριστικό για τον εαυτό του. Να είναι θεσμικός και νομίζω ότι θα το κρατήσει. Θα πάει τον 27, αρχές του 27, Μπάρτου, εστιμώ εγώ.
1: Μάλιστα. Που τότε λογικά θα έχει τελειώσει και η ιστορία στη Μέση Ανατολή, δεν θα μας απασχολεί. Και που λογικά και η οικονομία και ο πληθωρισμός θα έχει συγκρατηθεί κάπως καλύτερα σε σχέση με την παραλυματική διάσταση που έχει πάρει η ιστορία με την ακρίβεια το τελευταίο διάστημα.
0: Το είπε και προχθές στην Βουλή την περασμένη Παρασκευή, αν δεν απαντώνει ο Μητσοτάκης, για το θέμα του πληθωρισμού. Είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό το φαινόμενο του πληθωρισμού. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα έχει αρχίσει να γίνεται συνείδηση στον ελληνικό λαό. Δεν είναι δηλαδή ακρίβεια μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι γενικότερο φαινόμενο.
1: Πέστε μου λίγο κάτι. Από την ερμηνεία των δημοσκοπήσεων, υπάρχει κάτι το οποίο όντως κάνει εντύπωση. Κατά την άποψή μου, πολύ ικανοποιητική πορεία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Κατάφερε ο Τσίπρας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ανακοίνωση του κόμματός του να παγιωθεί στη δεύτερη θέση, να μην κινδυνεύει το κόμμα του από τη δεύτερη θέση.
0: Ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Αυτό το φαινόμενο το είδαμε ξανά. Και ο Κασελάκης μίλησε, εξελέγει, τον έδιναν πολύ ψηλά, αν θυμάστε. Και στις εκλογές πήρε και ψηλό ποσοστό. Και η Καρυθιανού, όταν έκανε το κόμμα τότε. Υπάρχει ένας αέρας ο οποίος δίνεται στον καινούριο. Αφήστε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η
1: ιστορία. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Σε σύγκριση με την Καρυθιανού, τη Μαρία, η Μαρία Καρυθιανού, ενώ στις πρώτες δημοσκοπήσεις, προτού γίνει το κόμμα, εμφάνιζε μεγαλύτερη δυνητική ψήφο από το κόμμα του Τσίπρα και από τον ίδιο τον Τσίπρα, ήδη από τις πρώτες δημοσκοπήσεις βουλιάζει. Δηλαδή τα ποσοστά της είναι πάρα πολύ μικρά. Ναι, ο Τσίπρας όμως παραμένει σταθερός. Είναι στο 17%.
0: Μία δημοσκόπηση έχει βγει ακόμα για τον Τσίπρα.
1: Όχι μία, σε όλες τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν.
0: Ναι, σύμφωνοι εννοώ, στο ίδιο χρονικό σημείο, δεν έχει σημασία. Είναι το ίδιο χρονικό σημείο.
1: Εσείς θεωρείτε λοιπόν ότι είναι ταβάνι το 17% για τον Αλέξη Τσίπρα?
0: Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό. Δηλαδή θα εκπλαγώ αν περάσει το 10-12%. Δεν έχει αφήγημα το αφήγημα το οποίο...
1: Και δεύτερος ποιος θα είναι? Αν πάρει 10% ο Τσίπρας, δεύτερος ποιος θα είναι?
0: Ελπίζω να είναι το Πασόκ. Ελπίζω και εύχομαι να είναι το Πασόκ. Γιατί αρκεί να καταλάβει το Πασόκ ότι πρέπει να μην αφήσει το Τσίπρα να φάει το κέντρο. Αυτό είναι το πρόβλημα του Πασόκ.
1: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση, αν δεν είναι Τσίπρας και δεν είναι και Πασόκ, να είναι κάποιος άλλος δεύτερος?
0: Όχι, όχι.
1: Ένας από τον δύο θα είναι.
0: Ένας από τους δύο θα είναι. Ναι. Αλλά ελπίζω να το Πασόκ και όχι ο Τσίπρας. Εύχομαι κιόλας.
1: Εντάξει, οι προσωπικές μας απόψεις είναι σεβαστές και οι δικές σας ακόμα περισσότερο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση λίγο πιο με βάση τα πραγματικά δεδομένα των δημοσκοπήσεων τουλάχιστον. Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεύτερος είναι ο Τσίπρας.
0: Σα λέω, είναι μία περίοδος η δημοσκοπήση και αυτό είναι μεγάλο λάθος να είναι μόνο μία περίοδος.
1: Δηλαδή λέτε ότι από το Σεπτέμβριο θα είναι λίγο πιο καθαρά τα πράγματα?
0: Θα δούμε το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, θα δούμε. Μήπως ξεφουσκώσει ο ενθουσιασμός. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός για κάθε τύπο το καινούριο. Αυτό είναι γεγονός ότι συμβαίνει.
1: Αυτό που κάνει ο Τσίπρας, δηλαδή, κάνει κάτι, ένα καινούριο, αφού έχει γράψει ένα βιβλίο στο οποίο αποδίδει τα πάντα στους άλλους εκτός από τον εαυτό του. Βγαίνει προς τα έξω και λέει ότι εγώ αναγνωρίζω τα λάθη μου. 4 χρόνια διακυβέρνησης. Όχι, να σας πω τι λέει και απαντήστε συνολικά.
0: Όχι, ξέρω τι λέει. Λοιπόν, πώς αναγνωρείτε λάθη του, όταν στην συνέντευξη στο Χατζη Νικολάου έπρεπε να είχαμε κλείσει εμείς τις τράπεζες? Δηλαδή, αυτό το έγκλημα το οποίο έκανε, το οποίο έφερε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού, θα το κάναμε εμείς προκαταβολικά?
1: Ναι, αναγνωρίζει τα λάθη που έκανε, εντάξει, για τις τράπεζες, οκ, ήταν λίγο...

0: χοντροκομμένο αυτό που είπε. Σε κάθε περίπτωση θέλει να στείλει το μήνυμα ότι έκανα λάθη. Έκανα λάθη και εγώ. Αλλά τα λάθη αυτά τα πιστώνει περισσότερο στους άλλους, γιατί ο ίδιος ξεκινάει κάτι καινούριο. Και το πιο εντυπωσιακό, κλείνει την πόρτα της εισόδου σε όλους τους βουλευτές και τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βγάζοντας μια καινούργια ομάδα προκειμένου να στείλει το μήνυμα ότι δεν μπορείτε να βρείτε κάτι και με τόσους καινούριους, όσο και αν ψάξετε, εν αντιθέσει με τον αντίπαλό μου, στον οποίο μπορώ να βρω πάρα πολλά μεμτά εγώ κατά τη διάρκεια της 7 ετούς διακυβέρνησής του. Δεν το κρίνετε ότι είναι λίγο αυτό αρκετά, δεν θα πω έξυπνο, ή μπορώ να το πω και να το πει κάποιος επονηρό, προκειμένου να πάρει τις ψήφους για μια ακόμη φορά της κεντροαριστεράς?
1: Κουτοπόνηρο είναι, δεν είναι πονηρό. Κουτοπόνηρο είναι γιατί, ξέρετε, το ίδιο του ηγέτη είναι όπως έχετε τη δόξα στην νίκη, θα δέχετε και την, και αν θέλετε και τα συνέπεια της ήττας. Δεν του φταίνε οι συνεργάτες το ότι τα έκανε χάλια όσο κυβερνούσε. Λοιπόν, και δεύτερον, δεν μπορείς να διώχνεις τους, εσύ τους διάλεξες τους συνεργάτες. Το ίδιο του ηγέτη είναι να διαλέγει τους συνεργάτες. Ο Γκορνίκαν θεωρείται από τους καλύτερους προέδρους που πέρασε από την Αμερική, όχι γιατί ήταν ο ίδιος ιδιαίτερα έξυπνος, αλλά γιατί διάλεξε πολύ καλούς συνεργάτες. Το να λες τώρα ότι οι συνεργάτες μου κάνουν όλα τα λάθη, από πώς που, γι' αυτό και σαν λέω είναι κουτοπονηριά αυτή, δεν είναι ούτε ξυπνάδα ούτε πονηριά.
0: Ναι. Συνεχίζετε και εκτιμάτε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι για τη Νέα Δημοκρατία εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας?
1: Ακούστε, εγώ πήρα 19 δημοσκοπήσεις, οι οποίες γίνανε Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του 2023, και τις 19 δεν εξαίρεσα καμία, προσέξτε. Καμία δημοσκόπηση δεν πλησίασε το αποτέλεσμα των εκλογών. Όλες υποεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό το φαινόμενο. Στις δημοσκοπήσεις οι άνθρωποι απαντάνε χαλαρά, ενώ την ώρα που ψηφίζουν με περισσότερη σοβαρότητα. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό και εξακολουθώ να πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή μας δίνουν τις τάσεις και τίποτα παρά. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι υποεκτιμούν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούν, αν θέλετε, τον Τσίπρα. Το πιστεύω γιατί η ιστορία μου το δείχνει. Σας λέω, το μέγιστο που έδιναν από τις 19 δημοσκοπήσεις ήταν 37% στη Νέα Δημοκρατία. Το δε μέγιστο που έδιναν στο Τσίπρα, ξέρετε πόσο ήταν, 30. Και πήρε 21, πόσο πήρε, 21 πήρε, δεν απαντώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει με αυτοδυναμία και τις επόμενες εκλογές?
1: Και με αυτοδυναμία. Ένα πράγμα όμως θέλω να τονίσω, ότι ο κίνδυνος που έχει ο Μητσοτάκης είναι ο εφησυχασμός, τον οποίο τον είδαμε στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές και ιδιαίτερα στην Αθήνα, που το 14% έβγαλε δήμαρχο. Γιατί οι άλλοι θεωρήσαν ότι με το 41 δεν πρόκειται να γίνει, δεν τη χάνει την εκλογή ο Μπακογιάννης, και πήγανε για μπάνιο. Λοιπόν, ο εφησυχασμός είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε. Μην υπάρχει εφησυχασμός επειδή μπορεί να υπάρχει και δεύτερη εκλογή. Γιατί κάθε εκλογή δημιουργεί πολιτικό αποτέλεσμα και καμιά φορά τα πολιτικά αποτελέσματα είναι απρόσμενα.
0: Εσείς εκτιμάτε ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο ή νωρίτερα το 27?
1: Όχι, εκεί μέσα του Απρίλιο. Πρέπει να δοθεί ευκαιρία αν υπάρξει και δεύτερη εκλογή.
0: Μα γι' αυτό γίνονται τον Απρίλιο, για να υπάρχει άνεση μέχρι τον Ιούνιο, να έχουν τελειώσει και οι δεύτερες εκλογές.
1: Πάμε για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε κυβέρνηση μέχρι τότε.
0: Αν και είναι νωρίς να κάνουμε προβλέψεις, αλλά μιας και σας έχουμε και είστε καλός στις προβλέψεις, προφανώς αυτή, αν κερδίσει τις εκλογές ο Μητσοτάκης, θα είναι η τρίτη και τελευταία του θητεία. Το είπε και ο ίδιος άλλωστε και δημόσια.
1: Ότι και θα είναι και μοναδικό ρεκόρ, γιατί κανένα δεν κερδίζει.
0: Ναι, αλλά θα είναι η τελευταία του θητεία. Έτσι όπως βλέπετε τα πράγματα, και επειδή καμιά φορά, μερικές φορές τα πράγματα δεν πάνε και σύμφωνα με τις προβλέψεις των πολιτικών και τους στόχους, ήδη υπάρχουν κάποιοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία που κινούνται από τώρα στην επόμενη μέρα, για την επόμενη μέρα, και ποιους βλέπετε εσείς να μπορούν?
1: Γι' αυτό δεν θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι συζήτηση προσώπων.
0: Έπεσε τηλεφωνική γραμμή. Πάρτε το, πάλι τον κύριο Δερμιώτη, γιατί θέλω να του κάνω και ένα τελευταίο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί θα έχει ενδιαφέρον η άποψή του για τον Σαμαρά, για τον νέο κόμμα Σαμαρά, το οποίο εκεί παίζεται ένα παιχνίδι εντυπώσεων μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και περιβάλλοντος Σαμαρά, γιατί ο Σαμαράς, σαν παλιά καραβάνα της πολιτικής που είναι, δεν ανακοινώνει, δεν θα ανακοινώσει πολύ, όπως θα έκαναν οι άλλοι, αλλά θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή τις εκλογές για να ανακοινώσει τη δημιουργία του νέου κόμματος. Και αυτό ίσως το κάνει και για λόγους στρατηγικής, προκειμένου να μην φθαρεί το εγχείρημά του όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες. Για περιμένοντας λοιπόν να αποκατασταθεί το πρόβλημα στην επικοινωνία με τον κύριο Δερμιώτη, να σας πω ότι σήμερα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι γίνεται μια πανελλαδική εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, με κάλεσμα από την ΟΝΕΔ και τη Δάπνου Δεφουκού, και επανερχόμαστε με στον κύριο Ανδρέα Δερμιώτη. Κύριε Δερμιώτη, λοιπόν, σας έπεσε τηλεφωνική γραμμή όταν εμείς συνομιλούσαμε. Άρα λέτε δεν μπαίνετε στη λογική από τώρα της μεταμητσοτάκη εποχή. Ένα τελευταίο ερώτημα να σας κάνω.
1: Απλώς ήθελα να πω το εξής πράγμα. Ότι ο Μητσοτάκης από το 2016 που είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις σαν Νέα Δημοκρατία, είναι πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, έχει κερδίσει όλες τις εκλογές που έχει κάνει και έχει διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Και εμάς δεν μας κάνει. Τι να σου πω, αυτό για μένα είναι...
0: Τελευταία είδηση, μιας και μιλάτε για ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτοποιήθηκε πριν από λίγο η κυρία Πόπη Τσαπανίδου. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί αυτή τη στιγμή, μαζί με τον Πολάκη που επιστρέφει, 8 άτομα. Ποιος θα το πίστευε έτσι, 8 άτομα στην κοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Να σας πω, να ευλογήσω και εγώ λίγο τα γενιά μου. Το 19, όταν είχε πάρει 31%, σε συνέντευξη μου στο Δανίκα για το πρώτο θέμα, είχα πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα γυρίσει στο 6%. Τότε όλοι με είπανε τρελό.
0: Δεν είναι, 6 δεν είναι. Ο στόχος είναι το 3 τώρα. Αν πάρει 3 τώρα, και θα πανηγυρίζουν.
1: Δεν θα πάρει ούτε 3, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, δεν θα πάρει ούτε 3, γιατί τα πράγματα είναι προς διάλυση. Λοιπόν, Σαμαράς, τελευταίο ερώτημα. Θα κάνει κόμμα, όπως όλα δείχνουν. Θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία, θα επηρεαστεί η προσπάθεια αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας από το νέο κόμμα Αντώνη Σαμαρά? Και βλέπετε μία πόλωση σε αυτό το τομέα μεταξύ των δύο?
1: Ο Σαμαράς, όταν κατέβηκε με την πολιτική άνοιξη, το μάξιμο που πήρε ήταν 4,88. Ήταν πιο νέος και δεν το ξέραμε για τότε. Τώρα γιατί να πάρει παραπάνω από τόσο? Και πόσος ξεφτυλισμός θα είναι για ένα πρώην πρωθυπουργό? Ο Τσίπρας κάνει κόμμα με την ιδέα ότι θα ξανασυσπηρώσει την αριστερά. Ο Σαμαράς κάνει κόμμα για να τι να κάνει? Για να διασπάσει τη Νέα Δημοκρατία? Τι να σας πω, αυτά πραγματικά δεν το καταλαβαίνω ποιος είναι ο σκοπός του.
0: Δηλαδή, ο σκοπός του είναι να μην πάρει η Νέα Δημοκρατία μεγάλο ποσοστό και να τεθεί θέμα ηγεσίας. Είναι καθαρό αυτό, δηλαδή τα έχει με το Μητσοτάκη ο Σαμαράς.
1: Συμφωνούμε. Αυτός είναι ο σκοπός του, ο οποίος εξυπηρετεί την παράταξη.
0: Μπορεί και για κάποιους να εξυπηρετεί. Για κάποιους οι οποίοι πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι ο κατάλληλος. Για κάποιους, έτσι.
1: Αυτό σας έλεγα προηγουμένως. Δεν είναι κατάλληλος. Ο κόσμος το θεωρεί κατάλληλο για πρωθυπουργό και κερδίζει όλες τις εκλογές. Και εμείς δεν το θεωρούμε κατάλληλο. Είναι στα όρια της ψυχανάλυσης.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δερμιώτη.
1: Εάν πάρει ένας πρωθυπουργός 4,88, 4, δεν θα είναι ξεφτυλισμός για τον ίδιο?
0: Κοιτάξτε,
1: από να είσαι πρόεδρος μιας εταιρείας και να πας να γίνεις, πώς το λένε, τμήματάρχης.
0: Πάντως υπάρχει και προηγούμενο, έτσι, με έναν πρώην πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος έκανε και αυτός δικό του κόμμα και πήρε 2%.
1: Και δεν ξεφτυλίστηκε.
0: Δεν ξέρω τι έκανε, πάντως. Μια χαρά είναι και ο Γιώργος Παπανδρέου στο πολιτικό σκηνικό. Βουλευτής είναι, πρόεδρος στην Επιτροπή των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών είναι. Συνεχίζει και είναι παρόν. Εντάξει, χωρίς να έχει την έγκλη του παρελθόντος βέβαια. Αλλά καμιά φορά και τα αξιώματα ενδεχομένως να είναι προσωρινά.
1: Να τα κουβεντιάσουμε μετά που θα γίνουν αυτά.
0: Ακριβώς. Ωραία, ωραία. Εντάξει, κύριε Δημιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια, γεια. Λοιπόν, επειδή ήθελα να ακούσω και την άποψη ενός ανθρώπου ο οποίος είναι κοντά στο περιβάλλον Μητσοτάκη, καταλαβαίνετε από αυτά που είπε ο κύριος Ανδρέας Δημιώτης πώς αντιλαμβάνεται το περιβάλλον Μητσοτάκη και η Νέα Δημοκρατία έτσι αυτή τη στιγμή την πολιτική κατάσταση της χώρας. Δεν ξέρω αν επιβεβαιωθεί ο κύριος Δημιώτης. Αυτό που είπε για τις δημοσκοπήσεις είναι σωστό της τελευταίας περίοδου, πριν τις προηγούμενες εκλογές. Όντως οι δημοσκοπήσεις εκείνες έδιναν στη Νέα Δημοκρατία από 30 μέχρι 36-37% maximum και πήρε 41% η Νέα Δημοκρατία το 2023. Και όντως οι δημοσκοπήσεις εκείνες ήταν υπερεκτιμημένες για τον Αλέξη Τσίπρα, τον έδιναν 30 και πήρε 22%. Όντως έτσι έγινε. Αλλά έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό σκηνικό, κατά την άποψή μου, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι είναι οι ίδιοι πρωταγωνιστές των δύο πόλων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Απλώς δεν είναι Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρας, είναι Νέα Δημοκρατία Ελλάς Αλέξη Τσίπρας. Το πολιτικό σκηνικό έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Επαναλαμβάνω, παρά το ότι οι πρωταγωνιστές του είναι οι ίδιοι, γιατί μεσολάβησαν 3 ολόκληρα χρόνια και μέχρι να γίνουν οι εκλογές, αν γίνουν τον Απρίλιο, θα έχουν μεσολαβήσει σχεδόν 4 χρόνια. Όπου όπως και να το κάνουμε, υπάρχει μια φθορά της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας ψηφοφόρος ο οποίος δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, αν και ψήφισε στις περασμένες εκλογές, από τις ευρωεκλογές και μετά το δηλώνει σταθερά αυτό, εδώ και 2 χρόνια δηλαδή, δεν θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό στην πρόθεση ψήφου και στην εκτίμηση αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία δεν ξεπερνά το 30% στην εκτίμηση αποτελέσματος. Γιατί να το κάνει αυτό στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι τις επόμενες εκλογές? Ο μοναδικός λόγος που πραγματικά θεωρώ ότι μπορεί να κάνει και ένα μέρος αυτών των ανθρώπων την τελευταία στιγμή να μεταπιστούν και να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη είναι αν συνειδητοποιήσουν ότι θα πάμε σε πολιτικό αδιέξοδο και η χώρα θα μείνει ακυβέρνητη. Αυτό όμως δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει κανένας αν δεν έχουμε την κάλπη. Προσέξτε τι λέω, αν δεν έχουμε την κάλπη. Οπότε στις πρώτες εκλογές, και εγώ θεωρώ σχεδόν απίθανο η Νέα Δημοκρατία να πάρει ένα τέτοιο ποσοστό που να της εξασφαλίσει την αυτοδυναμία. Διότι στις πρώτες εκλογές ο κόσμος θα ψηφίσει με βάση την τετραετή θητεία και με βάση τα θετικά και τα αρνητικά που έκαναν κυβέρνηση και πολιτικά κόμματα σε αυτή τη θητεία. Οπότε θα εκφραστεί ένα έντονο ρεύμα, κατά την άποψή μου, αντικυβερνητισμού και αντισυστημισμού, λοιπόν, με ψήφο σε μικρότερα κόμματα, τα οποία, κατά την άποψή μου, θα έχουν, χωρίς να, επειδή και εκεί υπάρχει κατακαιρματισμός, δεν θα υπάρχει ένα κόμμα το οποίο θα κάνει αισθητή την παρουσία του. Θα υπάρχουν πολλά κόμματα εκεί στη ζώνη μεταξύ 3 και 7-8%. Πολλά κόμματα. Και εγώ διαφωνώ με τον κύριο Δημιώτη. Θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι δεύτερο κόμμα θα είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, από το ποσοστό που θα κάτσει τελικά στη Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές, κατά τη δική μου ανάλυση, θα εξαρτηθεί πρώτον αν θα γίνουν δεύτερες εκλογές, που είναι και το πιο πιθανό, και δεύτερον αν στις δεύτερες εκλογές μπορεί να επιτευχθεί η αυτοδυναμία. Αν η Νέα Δημοκρατία δεν ξεπεράσει το 30% στις πρώτες εκλογές, πολύ δύσκολα, κατά την άποψή μου, θα πάρει 7-8 μονάδες για να μπορέσει να κυβερνήσει αυτοδύναμα στις επόμενες εκλογές. Αν ξεπεράσει το 30%, κατά την άποψή μου, με το δίλημα αυτοδυναμία ή χάος, με το δίλημα να συνεχιστεί σταθερότητα στη χώρα, είναι πολύ πιθανό να κερδίσει τρίτη αυτοδύναμη διακυβέρνηση. Αλλά το μεγάλο ερώτημα που τίθεται δεν είναι αν η Νέα Δημοκρατία κυβερνήσει τελικά τη χώρα αυτοδύναμα ή με συνεργασία. Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι πώς ένα κόμμα με αυτοδυναμία 151 βουλευτών, διότι τόσο θα είναι στην καλύτερη περίπτωση για τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να κυβερνήσει 4 ολόκληρα χρόνια όταν θα τεθούν και νέες βόμβες στη διαχείριση της επόμενης διακυβέρνησης, και μια από αυτές τις βόμβες είναι το ασφαλιστικό. Πόσο εύθραστη λοιπόν θα είναι έτσι κι αλλιώς η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είτε είναι αυτοδύναμη είτε είναι συνεργασία. Και το δεύτερο ερώτημα που τίθεται είναι με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία, γιατί κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή δεν θέλουν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αν συνεργαστούν, τι συνεργασία θα είναι αυτή? Αυτά είναι τα ερωτήματα που με κάνουν να είμαι και εμένα πολύ επιφυλακτικός για την επόμενη μέρα διακυβέρνησης της χώρας. Πάμε αμέσως σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και θα περάσουμε σε άλλες δύο συνεντεύξεις που πιστεύω να προλάβουμε μέχρι τις 11 και έχουμε προγραμματίσει για σας.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: FM100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
0: Η ώρα τώρα του κυρίου Κωνσταντίνου Λουκόπουλου, αντιστρατήγου αναποστρατείας. Στρατηγέ μου, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
8: Καλή σας ημέρα, κύριε Κωνσταντίνου. Είμαι καλά. Εσείς πώς είστε? Και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη μας.
0: Εμείς είμαστε συγκλονισμένοι από το χθεσινό ημιτελικό Αγγλίας-Αργεντινής. και τη μεγάλη ανατροπή.
8: Και ποιος δεν είναι, και ποιος δεν είναι.
0: Και τη μεγάλη
8: εκεί,
0: ανατροπή.
8: Όμως, προσέξτε, και εκεί, έστω και στο, όπως λέμε, στο περιθώριο, υπησήλθε πολιτική, είδατε.
0: Βέβαια. Μα το πανό που κρατούσαν στο τέλος του αγώνα ο Μέση και η υπόλοιπη παρέα των Αργεντίνων αποτελεί θέμα σήμερα. Σήκωσαν πανό για τα νησιά Φόκλαντ και υπάρχει κίνδυνος για βαριά και καμπάνα από τη FIFA, η οποία κατά τα άλλα νύπτει τα σχήρα της, ενώ και αυτή έπρεπε να κάνει την αυτοκριτική της για πολλά άλλα θέματα λειτουργίας της. Της πήραξε τώρα το πανό για τα Φόκλαντ των Αργεντίνων.
8: Βλέπετε, γεωπολιτική και εκεί. Και
0: παντού γεωπολιτική.
8: Γεωπολιτικός, γεωστρατηγικός αναλυτής, έτσι που με καλείτε.
0: Λοιπόν, εγώ θα σας συντριγκάρω λίγο την κουβέντα ως πολιτικός γεωστρατηγικός αναλυτής, επειδή ξέρω ότι έχετε καλή σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά, ή κάνω λάθος? Έχετε καλή σχέση. Είχα πριν από λίγο τον Ανδρέα τον Δρυμιώτη, τον πολιτικό αναλυτή, γνωστό κύριο Δρυμιώτη, ο οποίος είπε για τον Αντώνη Σαμαρά ότι στις εκλογές του 1993 που έφυγε από την Νέα Δημοκρατία, στις επόμενες εκλογές του 1996, πήρε με την πολιτική άνοιξη 4,88%. Το ανώτατο ποσοστό που πήρε με ένα νέο κόμμα που δημιούργησε τότε. Και γιατί λέει να κάνει ένα κόμμα, λέει, να εξευτελιστεί ακόμα περισσότερο, πόσο μπορεί να πάρει ο ένας πρώην πρωθυπουργός? Και μάλιστα ήταν πολύ καυστικός, λέγοντας ότι αυτά αγγίζουν τα όρια της ψυχανάλυσης. Θα ήθελα να μια απάντηση από αυτός, ένας άνθρωπος ο οποίος...
8: Πολύ σύντομη. Ο κύριος Ρημιώτης, ως ένας από τους εμπειρότερους εκλογικούς αναλυτές, έχει μια μεγάλη ιστορία, την οποία, ξέρετε, ξεχνάει κάτι, ότι τα στερνά έτσι τιμούν ή αναιρούν τα πρώτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλω να σας πω ότι ήταν τελείως διαφορετικές συνθήκες, τελείως διαφορετικές τώρα. Ισχύει ως ένα σημείο αυτό που λέμε στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, αλλά στις δημοκρατίες, έτσι, όχι στις φερόμενες ως δημοκρατίες. Και αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι όλα θα φανούν μετά την επισημοποίηση της συγκρότησης πολιτικής κινήσης, όπως το λέω, από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά.
0: Εδώ κατά την άποψή μου παίζεται ένα παιχνίδι εντυπώσεων μεταξύ Μαγάρου Μαξίμου και νέου κόμματος Σαμαρά, Από ό,τι φαίνεται το νέο κόμμα δεν ανακοινώνεται όσο δεν πάμε προς εκλογές. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω. Γιατί δεν θέλει να φθαρεί όπως ενδεχομένως εφθάρει η κυρία Καριστιανού, η οποία έκανε το εγχείρημα και καταλαβαίνουμε ότι όλη έχει κάνει βουτιά στις δημοσκοπήσεις, προς τα κάτω βουτιά.
8: Δεν μπορώ να μιλήσω διότι αυτά είναι προσωπική ευθύνη και επιλογές και του επιτελείου και του ίδιου του κ. Σαμαρά, έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι η εκτίμησή μου, χωρίς να είναι εύσεδο ποθισμός, λίγο πιο έξω να πάμε και ιδιαίτερα και στη Θεσσαλονίκη, λίγο πιο έξω, θα δούμε ότι δεν ισχύουν αυτές οι, ας το πούμε, προβλέψεις οι οποίες γίνονται για να μειώσουν οπωσδήποτε το ίχνος, το πολιτικό ίχνος, το οποίο απλώνεται σιγά σιγά σε όλη την Ελλάδα, κ. Σαμαρά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό που σας καλέσαμε. Είπα και Ιράν, θα έλεγα, σκίζουν το μνημόνιο εκεχηρίας με όλα αυτά που συμβαίνουν. Πού πάει αυτή η κατάσταση, με δεδομένο ότι έχουμε εχθροπραξίες σε ξηρά, αέρα και θάλασσα στη Μέση Ανατολή?
8: Ναι, έχουμε μία, ας το πούμε, σύγκρουση και πάνω αυτή που έχει εστιαστεί. Έχει εστιαστεί στο στενό του Ορμούς, ή αν θέλετε πολλές φορές όπως διεθνοδικαιϊκά αναφέρονται, τα στενά του Ορμούς. Ούτε σε πυρηνικό πρόγραμμα, είδατε πως ξεχάστηκε αυτό, ούτε σε οτιδήποτε άλλο, ούτε στο βαλιστικό. Εδώ έχουμε μία σύγκρουση, ειλικρινά το λέω, για έναν από τους πιο σημαντικούς ενεργειακούς αλλά και εμπορικούς δρόμους. Ξέρετε, γιατί το ξεχνάμε το εμπορικούς, δεν είναι μόνο η ενέργεια. Είναι πολλά άλλα πράγματα τα οποία διακινούνται, όπως τα λιπάσματα ήλιον, και τα είχαμε ξαναπεί νομίζω, έτσι. Και δεν είναι απλώς μια διαμάχη για την ασφάλεια και την οικονομία, είναι ένας αγώνας. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα, είναι ελεγχόμενη σύγκρουση, ένας αγώνας για την επιβολή κύρους και για την ικανότητα κάθε πλευράς να επιβάλλει τους κανόνες παιχνιδιού στον αντίπαλό της. Το Ιράν έχει περισσότερους αντίπαλους. Αλλά το πιο βασικό είναι ότι δεν είναι σαφές τι επιδιώκει να πετύχει ο Τραμπ, ενώ είναι σαφές τι επιδιώκει το Ιράν. Και το Ιράν επιδιώκει, κύριε Κοντογλίδη, τον έλεγχο, όπως είπαμε, τον έλεγχο του στενού, το οποίο καλώς ή κακώς με το άρθρο 5 του μνημονίου συναντήληψης φαινόταν ότι για 60 μέρες δεν θα βάλει τίποτα, αλλά μετά τις 60 μέρες θα δημιουργηθούν διευθετήσεις για το πώς θα περνάνε. Εκεί είμαστε τώρα, και ο ένας τεστάρει τον άλλο, για να σας το πω. Ταυτόχρονα όμως δεν θέλουν και κλιμάκωση. Γι' αυτό βλέπετε πόσο λελογισμένα είναι τα πλήγματα, τα αντιπλήγματα. Εάν όμως κλιμακώσουμε, εκεί πάλι θα μας πάρει και θα μας σηκώσει, διότι εάν υλοποιήσει την απειλή του ΟΤΡΑ που λέει για πολιτικές υποδομές, τι είπε, γέφυρες, ενεργειακές υποδομές και ούτω καθεξής, ακόμα και μονάδες απαλλάντος, είναι βέβαιο, θα έλεγα περισσότερο από βέβαιο, ότι το Ιράν θα ανταποδώσει πού? Στο κόλπο. Εκεί βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή σε ένα παιχνίδι, μπορώ να σας πω.
0: Αυτό πόσο μπορεί να κρατήσει, στρατηγέ μου? Μπορεί να πάει και μήνες αυτή η ιστορία?
8: Ναι, μπορεί να πάει. Δεν νομίζω όμως πολύ μην, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Όσο διαρκούν, τουλάχιστον από πλευράς Αμερικής, όσο διαρκούν τα πλήγματα αυτά, τώρα το στενό είναι de facto κλειστό, έτσι. Εχθές, ενώ φανταστείτε ότι πριν μια εβδομάδα είχαν φτάσει να περνούν 30 με 40% προπολεμικά, δηλαδή κάπου 100, φανταστείτε 130 με 140 πλοία μέσα έξω. Υπολογίστε 40, εχθές και προχθές περάσανε μόλις 10. Και περάσανε 10 από τον διάβλο που επιβάλλει το Ιράν, όχι από πουθενά άλλου. Πόσο θα κρατήσει τώρα εξαρτάται πόσο θα είναι ισχυρή η πολιτική πίεση που αντιμετωπίζει μέσα στην Αμερική ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά και από τους συμμάχους στον κόλπο. Απλά να σας δώσω, 4,2 ανέβηκε κατά 1% ο πληθωρισμός και πλησιάζει στα 5 δολάρια μέσα στα αμερικά το γαλόνι. Ένα γαλόνι είναι περίπου στα 4 λίτρα. Αυτή η πίεση λοιπόν, και αυτό τον ενδιαφέρει τον Μέσο Αμερικάνο, έτσι, τη βγάζει από την τσέπη, μετακυλίεται στους βουλευτές και μετακυλίεται σε αυτό που έρχεται στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Υπ' αυτή την έννοια είναι. Ταυτόχρονα όμως και το Ιράν δεν μπορεί να κρατήσει πολύ. Γι' αυτό θέλω να πιστεύω ότι κάπου θα ελεγχθεί. Δεν μπορεί να κρατήσει. Ξέρετε, αυτό το διάστημα, 17 Ιουλίου υπέγραψε, συγγνώμη, 17 Ιουνίου υπέγραψε στις Βεσσαλίες το μνημόνιο ο Τραμπ. Εκείνη εκεί, ξέρετε, την μεγαλοπρεπή υπογραφή. Από εκεί μέχρι πριν 5 μέρες το Ιράν είχε κερδίσει 5 δισεκατομμύρια μόνο από τις πωλήσεις πετρελαίου που είχαν περάσει. Είχε αυξήσει τα έσοδα. Άρα έχουν ένα κοινό έδαφος για να μπορέσουν να τελειώσουν. Εξαρτάται όμως πόσο θα είναι η αντοχή εντός εισαγωγικών του πόνου που προκαλεί ο ένας τον άλλον.
0: Εντάξει, στρατηγέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μου. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Λουκόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Μας μίλησε για τον πόλεμο, ο οποίος, όπως είπε, μπορεί να διαρκέσει ακόμα τις εχθροπαξίες, αλλά όχι για πολλούς μήνες, όπως μια τέτοια εκτίμηση μπορεί να τρομάζει την παγκόσμια οικονομία. Όπως σας είπα πριν, ήδη στις τελευταίες στιγμές ανεξαρτοποιήθηκε η κυρία Πόπη Τσαπανίδου και αυτό νομίζω ότι έχει τη σύμφωνη γνώμη και του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα και των πάντων, διότι εάν η κυρία Τσαπανίδου, η οποία προορίζεται και αυτή για το νέο κόμμα Τσίπρα, γι' αυτό ανεξαρτοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ανεξαρτοποιούνταν και έφευγε, επέβαλε την παρέτησή της από βουλευτής, ξέρετε ποιος θα αντικαθιστούσε? Ο κύριος Κασελάκης. Και θα έμπαινε στη Βουλή ο κύριος Κασελάκης, όπως έγινε και με μια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία με το που εξελέγει, που αντικατέστησε άτομο το οποίο παρετήθηκε, οι παρετήσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ πέφτουν σαν χαλάζια, ας το πούμε. Γίνεται ένας χαμός και είναι πραγματικά αποκαρδιωτικό το θέαμα, το πολιτικό θέαμα, να συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα ενός κόμματος που στις τελευταίες εκλογές πήρε ένα ποσοστό πάνω του 20%, 22% ήταν το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, και που κυβέρνησε τη χώρα με 35,5%, να έχει μειωθεί η κοινοβουλευτική ομάδα αυτού του κόμματος στους 7 μόλις βουλευτές και μαζί με την επιστροφή Πολάκη να πάει στις 8. Δηλαδή, εντάξει, μεγαλύτερη απαξίωση δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Αυτά και για το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε τώρα σε πιο πρακτικά και καθημερινά πράγματα. Να καλημερίσω στην εκπομπή τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, τον Παναγιώτο Κοκόρη, Θεσσαλονικιό, χρόνια φίλο. Κύριε Κοκόρη, καλημέρα από Θεσσαλονίκη, από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
9: Καλημέρα, κύριε Κοντογουλίδη. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μου αρέσει η αναλύση τις οποίες κάνετε και καταλήγεται σε συμπεράσματα απαξίωσης της πολιτικής με τα σημερινά δεδομένα και με τις συμπεριφορές οι οποίες καταγράφονται. Και επειδή είμαστε χρόνια φίλοι και ταυτιζόμαστε σε πολλές απόψεις, με χαροποιεί ιδιαίτερα η αναλυτική τοποθέτηση που κάνατε και η κριτική την οποία ασκήσατε.
0: Πάντως δεν θα σας χαροποιήσει ιδιαίτερα να ακούσετε την κριτική που ασκώστε στον Πρωθυπουργό. Εκεί καλύτερα να μην σας βάλω στο τρυπάκι, αυτό μην έχετε και ένα πρόβλημα.
9: Εγώ άκουσα την τελευταία κριτική.
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, για το ΣΥΡΙΖΑ.
9: Αλλά από εκεί και πέρα είσαι δημοσιογράφος, φίλε Βασίλη.
0: Ακριβώς. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Να σκριτικάρουμε.
9: Έχεις το δικαίωμα να βλέπεις τα ζητήματα από κάθε οπτική γωνία και αν θέλεις να μεταφράζεις και την ενσυναίσθηση των άλλων πολιτών με βάση τα μηνύματα τα οποία εισπράττεις.
0: Ναι, και αυτό που είπα για το ΣΥΡΙΖΑ.
9: Δεν να σε δικαιολογήσω.
0: Ναι. Αυτό που είπα.
9: Αυτό που είπε. Αν πιστεύει κάτι το διαφορετικό, είτε είναι νεοδημοκράτης είτε είναι όχι, εκφράζοντας ελεύθερα αυτό το οποίο πρέπει να πει, καλό θα είναι να το εκφράζει και δημόσια.
0: Μα αυτό το οποίο είπα για το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι πραγματικό. Δηλαδή, ένα κόμμα το οποίο έφτασε στο 35%, στις τελευταίες εκλογές ήταν στο 20-22, να έχει εξέλεξε πάνω από 50 βουλευτές, να έχει μείνει με 7 βουλευτές, εντάξει, και να φεύγει, να φιλορροεί έτσι, είναι κάτι που δεν το ξαναείδαμε στην πολιτική ζωή του τόπου. Δεν το ξαναείδαμε.
9: Βέβαια δεν το ξαναείδαμε, και να ξέρετε κάτι, βλέπω κάποιους από παλιά, από το συνδικάτο, που έτσι είχα συνυπάρξει μαζί τους, ήταν συναγωνιστές, μπορεί να ήταν από άλλο ιδεολογικό μετερίζει, και από διαφορετικές ιδεολογικές αναφορές και αφετηρίες, αλλά υπήρχαν και σημεία τα οποία για το συμφέρον των εργαζομένων είχαμε κοινές απόψεις ή συγκλίναμε υποχρεωτικά σε κοινά σημεία αναφοράς. Και διαπιστώνω ότι κάποιοι οι οποίοι είχαν ένα κώδικα αξιών και είχαν συγχρόνως και ένα αζημούθιο ηθικής, δηλαδή είχαν τον πυλώνα της ηθικής μεταξύ των άλλων χαρακτηριστικών, έχουν μείνει, βλέπω, στο Πασόκ, παραδείγματος χάρη, έτσι, το λέω όλος ενδεικτικά. Και βλέπω ότι με όλους αυτούς συνυπήρξε αυτοί που είναι παλιά, που έχουν παραμείνει και λέω καλά, έστω και 13 που έχει το Πασόκ και 15, βλέπω πολλούς που είχαμε συνυπάρξει στα συνδικάτα όταν υπήρχε η έντονη εποχή της κομματικοποίησης, γιατί από ό,τι ξέρεις πάρα πολύ καλά, από το 1964-82 κομματικοποίησε τα συνδικάτα, κάτι το οποίο για μένα δεν ήταν σωστή.
0: Ναι. Και επειδή, κύριε Κοκόρη, το πάτε πολύ έτσι συνδικαλιστικά και το πάτε συνδικαλιστικά και πολύ. Και
9: αναγκάστηκα από την τελευταία.
0: Ναι, τώρα μπαίνω στον πειρασμό όμως προτού πάμε στα του ΕΦΚΑ. Έχω να σας κάνω αρκετά ερωτήματα και που απασχολούν τον κόσμο. Αλλά μπαίνω στον πειρασμό να ρωτήσω τον Παναγιώτη Κοκόρη το Θεσσαλονίκη, όπου έκανε τόσες προσπάθειες να πετύχει την είσοδό του στη Βουλή και την πέτυχε, αλλά του την πήραν άλλοι, καταλαβαίνετε τι εννοώ, λοιπόν, και έχετε σπάσει κάθε ρεκόρ πρώτο επιλαχόντα βουλευτή. Θα είστε υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, έχετε πάρει τις αποφάσεις σας?
9: Αυτό θα το αποφασίσω την τελευταία στιγμή και ανάλογα με τα δεδομένα. Ήδη αισθάνομαι πικραμένος, δεν αισθάνομαι, αν θέλετε, αντικειμένος. Εκτιμώ ότι αυτός ο εκλογικός νόμος είναι ένας νόμος τον οποίον σε καμιά περίπτωση δεν τον αποδέχουμε και οποιαδήποτε λογική δεν μπορεί να κυριαρχεί, γιατί με βάση τη δημοκρατία έτσι έχουμε σύνταγμα, έχουμε κανόνες ισοπολιτείας και ισονομίας και ισονομία και ισοπολιτεία δεν στερεί από το ίδιο άτομο την εισαγωγή στο κοινοβούλιο, γιατί όταν έχω δύο επιλογές τη μια φορά ναι, όταν όμως έχω δύο ή τρεις επιλογές δεν εκτιμώ ότι λόγοι ισότητας, λόγοι ισονομίας και ισοπολιτείας δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να στηρούν από το ίδιο πρόσωπο την είσοδό του στο ελληνικό κοινοβούλιο ή σε οποιαδήποτε άλλη επιλογή. Αν έχει κύριε μία, εντάξει. Αλλά όταν δεν μπαίνει στην λογική και στη διαδικασία της σταυροδότησης και επιλέγεις περιοχή χωρίς σταυροδότηση, έχω τρεις επιλογές. Κατά συνέπεια, αν ο επικεφαλής ψηφίζεται, τότε θα ήταν διαφορετικά τα δεδομένα, σωστά. Ναι. Όταν δεν ψηφίζεται και εξ οφικίου παίρνει την έδρα, σωστά, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Κάνεις επιλογή μια περιοχή, μία. Εγώ είχα πάρει π.χ. 23.500, άλλος είχε πάρει 3.200. Είχα βγάλει και απ' έξω τρεις ενεργεία υπουργούς. Παράδειγμα, οι δύο.
0: Αναφέρεσαι στο παλιό, στο παρελθόν, έτσι.
9: Βέβαια, είχα πάρει 23.400. Ο άλλος πήρε 3.200. Έφυξε την έδρα στο 3.200. Σε μπάση περιπτώσει, οποιαδήποτε σκοπιμότητα και να εξυπηρετούν αυτές οι επιλογές, εγώ στην πολιτική δεν την αποδέχομαι. Και τούτο γιατί θέλω και στην πολιτική να υπάρχει ένας πυλώνας, ένας κώδικας αξιών από τη μια και από την άλλη, να υπάρχει και ένας πυλώνας ελάχιστης ηθικής.
0: Μάλιστα. Πάντως, ναι, το, κάναμε μια συζήτηση και για τα πολιτικά στα οποία πάντοτε είχατε το θάρρος να εκφράζεστε με ειλικρίνεια. Πάντως η κυβέρνηση σας τίμησε σε αυτή την θητεία, όπως σας τίμησε και η προηγούμενη κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά και σας έκανε Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας. Τώρα είστε υποδιοικητής στον ΕΦΚΑ, σε έναν τεράστιο οργανισμό.
9: Είμαι υποδιοικητής όμως είμαι, έτσι.
0: Ναι.
9: Τεράστιος οργανισμός, υποδιοικητής όμως είμαι.
0: Εντάξει. Παρόλα αυτά είναι μια τιμητική θέση και αυτή.
9: Είναι μια τιμητική θέση. Αλλά όταν έχουμε ένα κώδικα αξιών, αξιοκρατίας, αναγνώρισης, ανταπόδοσης αγώνων, προσφορών κλπ, πρέπει να εκτιμάμε και το ανάλογο αντίβαρο. Ξέρετε, θυμόσαστε στο χωριό που είσαστε εκεί πέρα έξω στην επανομή,
0: στο Πλαγιάρι,
9: πρέπει οι γιαγιές εκεί να πηγαίνουν κάποιες λειτουργίες στην εκκλησία.
0: Ναι.
9: Και γίνονται αντίδωρα, τις θυμόσαστε αυτές.
0: Βέβαια, τα
9: καθημερινά. Ναι, γιατί έχω έρθει και εγώ εκεί πέρα και στη δική σας εκδήλωση. Λοιπόν, είναι λοιπόν, να σας το πω έτσι συνειρμικά και αναλογικά, σαν να πήγα καρβέλια τσουβάλια στην εκκλησία και πέρασα μια φορά στη σειρά από τον παπά να πάρω ένα αντίδωρο. Αν αυτό λοιπόν είναι η τιμή, θα έλεγα ευλογία μπορεί να είναι. Αν είμαστε σε εκκλησία βέβαια.
0: Μάλιστα.
9: Πολιτική.
0: Μάλιστα. Εγώ μαθαίνω πάντως ότι στα ΝΕΦΚΑ τα πάτε πάρα πολύ καλά. Και αυτό φαίνεται και από το έργο το οποίο παράγετε. Δεν θέλω να σας πλέξω το εγκόμιο, αλλά νομίζω ότι τα πάτε πάρα πολύ καλά.
9: Επειδή είσαι φίλος, πρέπει να θυμίσω ότι ως Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ήμουν από αυτούς που συνέβαλαν σε ισχυρά αποτυπώματα, τα οποία έχουν διάρκεια. Κάναμε μεταρρυθμίσεις δεκαετιών. Π.χ. 43 παθήσεις επαόριστο. Κομμένο χέρι, κομμένο πόδι να μην ξαναπερνούν. Σήμερα οι παθήσεις έχουν φτάσει 160 τον αριθμό. Σωστά. Μπήκε το νερό στα βλάκι. Τότε ένας πρώην υπουργός εκεί από τη Θεσσαλονίκη μου είπε ότι είμαστε έτοιμοι να τα κάνουμε κι εμείς. Του είπα, υπουργέ μου, ήσουνα τόσα χρόνια υπουργός. Ήσουνα και τόσα χρόνια βουλευτής. Γιατί δεν τα κάνατε με τον κύριο Κουτρουμάνη τότε? Και τώρα λοιπόν που γίνανε ως πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής ομιλών, τώρα λέτε, α, θα τα κάναμε κι εμείς. Δηλαδή, όσα δεν φτάνει η Αλεπού κάποιες φορές που λένε στο χωριό μου, τα κάνει κρεμαστάρια. Σωστά. Αυτό όμως ήταν ένα ουσιώδες θεμέλιο. Κάναμε το ΚΕΑΟ εκείνη τη χρονική περίοδο. Το ΕΦΚΑ και γενικά όλα τα ταμεία, εκτός από το ΙΚΑ, κανένα δεν είχε εισπρακτικό μηχανισμό. Και μετά έρχονταν το ΤΕΒΕ, το οποίο μετά συγχωνεύτηκε με τον εμπόρων και των αυτοκινητιστών και έγινε ο ΑΕ, το οποίο είχε εισπρακτόρους που πήγαιναν και εισέπραθαν τις εισφορές. Κάναμε λοιπόν τότε το 2013 το ΚΕΑΟ. Είχα κάνει πρόταση να έρθουν και οι εφορίες. Οι εφορίες είχαν οργανωμένους μηχανισμούς κατά διεύθυνση εφορίων.
0: Αυτά για το παρελθόν. Στον ΕΦΚΑ θέλω να μου πείτε τι...
9: Θα τα πούμε. Και πάμε λοιπόν... Και έρχονται λοιπόν το 2025 και κάναν αυτή την κίνηση την οποία κάναμε εμείς το 2013 χωρίς βάση, χωρίς θεμέλια, χωρίς δεδομένα. Και θα μπορούσα να σας πω και πολλά άλλα ακόμη, μέτρα κοινωνικού, οικονομικού και δημοσιονομικού χαρακτήρα. Υπήρχαν και τα αρνητικά της περίοδου εκείνης. Περικοπές μισθών και συντάξεων. Ζήσαμε μία περίοδο μνημονίων. Ο ομιλών όμως δεν νομοθετούσε, σωστά. Ήτανε μέλος στην κυβέρνηση, δεν νομοθετούσε, ήταν και άνωθεν εντολές από το εξωτερικό. Και γι' αυτό, κι αν με ρωτούσε για οποιαδήποτε κριτική ή οτιδήποτε, μου ερώτησε κάποιος ποια είναι και η γνώμη μου για τον τότε Πρωθυπουργό, ποτέ δεν θα έμπαινα στην κριτική και να κρίνω έναν άνθρωπο με τον οποίο συνυπήρξα σε μια κυβέρνηση. Σωστά.
0: Μάλιστα.
9: Το ίδιο και εδώ. Σέβουμε τη συλλογική προσπάθεια. Και γι' αυτό δεν μπαίνω στη λογική της κριτικής.
0: Μάλιστα. Στον ΕΦΚΑ πώς πάνε τα πράγματα?
9: Ερχόμαστε εδώ.
0: Ναι.
9: Αν δεν θέλετε να με ρωτήσετε τίποτα άλλο, θα σας πω και εδώ. Και εδώ, όταν ήρθα το πρώτο καιρό, είχα πάρει τις παροχές. Στις παροχές έκανα την προκήρυξη εκεί με κάτι επιταγή τότε της κυβέρνησης. Πήραμε άλλους 700 γιατρούς από 500. Προσπαθήσαμε να αναδιοργανώσουμε τα ΚΕΠΑ. Δόθηκαν αυξήσεις τότε με τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη, και δόθηκε και η δυνατότητα να εργάζονται και οι συνταξιούχοι, μια κίνηση, ένα νομοθέτημα που αύξησε την εισρωή προς το ΝΕΦΚΑ των εσόδων. Σωστά. Γίναν και άλλες μεταβολές. Σήμερα, από ό,τι διαπιστώνουμε και από ό,τι βλέπουμε, έχει δρομολογηθεί και με την εποχή της Υπουργού της Νίκης της Κεραμέως, αν θέλετε, ενέργειες οι οποίες θέλανε λίγο τσαγανό και θέλανε ισχυρή πολιτική απόφαση για τις συντάξεις κυρίας, σωστά, γιατί ήταν ένα θέμα το οποίο διαιωνίζονταν, και αντιλαμβάνεστε ότι και σήμερα έχουν λαμβάνονται κάποια μέτρα τα οποία πιστεύω ότι κινούνται σε μια οργανωτική προσπάθεια, μια προσπάθεια που θα δώσει την αντοχή μελλοντικά στο ασφαλιστικό σύστημα. Γιατί μάλιστα, αν βλέπετε διάφορα άρθρα κλπ, ακόμα και ο διοικητής της τράπεζας είχε επιφυλάξει για την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού, έτσι.
0: Μάλιστα. Τώρα, ένα ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι για τους συνταξιούχους και το ασφαλιστικό σύστημα σε συνδυασμό με το δημογραφικό. Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με αυτό το θέμα. Το δημογραφικό είναι το τεράστιο πρόβλημα που αποτελεί γάγκρανα στα θεμέλια του έθνους. Οι θάνατοι πλέον είναι υπερδιπλάσιοι από τις γεννήσεις. Αυτό επηρεάζει κατ' ουσίαν και το ασφαλιστικό ζήτημα. Τι γίνεται με αυτό, κατά την άποψή σας?
9: Έχετε απόλυτο δίκιο, όμως θα σας πω το εξής. Η Ελλάδα ακολουθεί μια ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση που λέει τι, σύμφωνα με την μακροζωία που υπάρχει, γιατί έχουμε αύξηση του ορίου από πλευράς προβολής στο μέλλον, αύξηση του ορίου ηλικίας από πλευράς ζωής, οπότε μετατρέπεται από δημογραφική πρόκληση σε αναπτυξιακή ευκαιρία όταν δίδεται η δυνατότητα στον συνταξιούχο να εργαστεί. Άρα λοιπόν η λεγόμενη αυτή ασημένια οικονομία αποτελεί ένα από τους βασικούς πυλώνες για μια βιώσιμη κοινωνική και οικονομική πολιτική. Κατά συνέπεια, όταν έχω σήμερα 298.600 συνταξιούχους που να δηλώνουν ότι εργάζονται παράλληλα με τη σύνταξή τους, το γεγονός αυτό αποτυπώνει μια, όπως είπα και πρωτήτερα, συνεχή και διαρκή ενισχυόμενη τάση. Από εκεί και πέρα πράγματι θα συνεχίσει να παραμένει πρόκληση το δημογραφικό, αλλά πρέπει να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και με βάση τα σημερινά δεδομένα εκτιμώ ότι μπορεί να αντέξει και αν συνεχίσουν να δημιουργούνται οι ίδιες προϋποθέσεις, δηλαδή η υπεραπόδυση ψηφιακής κάρτας. Το πρώτο εξάμηνο του 26 τα έσοδα ξεπέρασαν τους στόχους κατά 500 εκατομμύρια περίπου. Η αύξηση των εσόδων που προήλθε από δήλωση περισσότερες από πραγματικές υπερορίες, είχαμε 2,5 εκατομμύρια δηλωμένες επιπλέον υπερορίες φέτος σε σχέση με πέρυσι. Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, γιατί όταν αυξάνεται ο βασικός μισθός, αυξάνεται και ο αριθμός των δηλωμένων υπεροριών, οπότε καταπολεμάται άμεσα και η αδήλωτη και η υποδηλωμένη εργασία, αυξάνονται και τα φορολογικά έσοδα.
0: Σωστό.
9: Τα έσοδα εισφορών. Έχουμε κρατήσει το παλιό τα φορολογικά.
0: Πέστε μου κάτι άλλο, κύριε Κοκόρη. Με τις συντάξεις χειρίας, αυτό το οποίο γίνεται τελικά είναι θετικό κατά την άποψή σας?
9: Πιστεύω ότι είναι θετικό, είναι ένα μέτρο καθαρά κοινωνικού χαρακτήρα. Με αυτό το μέτρο δεν αναζητούνται αναδρομικά, που εδώ υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα αν αναζητούνταν αναδρομικά ή όχι. Δηλαδή δεν θα υπάρξει καμία επιστροφή χρημάτων από τους συνταξιούχους ή τους κληρονόμους τους για ποσά που δεν είχαν μειωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Δίνεται οριστικό τέλος σε μια δεκαετία εκκρεμότητα και αβεβαιότητα για χιλιάδες δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Επαναφέρεται η σύνταξη χειρίας στο 70% της αρχικής σύνταξης και μετά την πάροδο της τριετίας. Καταργείται η μείωση από 70% σε 35% που προβλεπόταν μετά την τριετία με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς. Και εδώ να πάμε στο θέμα της κριτικής. Αποκαθίσταται λοιπόν μια κοινωνική αδικία η οποία επηρέαζε επί δεκάδες χρόνια χιλιάδες χείρες και χείρους. Βελτιώνονται οι ορφανικές συντάξεις για τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς, και αν θέλετε διπλασιάζεται και για τα ορφανά που τα παιδιά που λαμβάνουν στο 50% όταν έχουμε από δύο εθνικές συντάξεις αντί για 50% που ήταν πριν μία εθνική σύνταξη.
0: Κύριε Κοκόρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε.
9: Θα πούμε τώρα επιγραμματικά τα
0: παιδιά. Ναι, επιγραμματικά, γιατί δεν έχω κι άλλο χρόνο.
9: Αναδεθήκαμε με τα πολιτικά.
0: Όχι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση
9: που με προκαλέσατε, οπότε ευκαιρία που τα είπαμε, χάρηκα και εγώ ιδιαίτερα.
0: Να είστε καλά, κύριε Κοκόρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
9: Καλή συνέχεια, κύριε Κουτουβουλίδη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Αυτά από τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, τον Παναγιώτο Κοκόρη. Πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και μετά Η είδηση της ημέρας, ποινική δίωξη κατά 4 από τους συνολικά 11 εμπλεκομένους βουλευτές στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, άσκησε τελικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ποιοι είναι αυτοί οι βουλευτές οι οποίοι διώκονται, ποιοι είναι αυτοί οι βουλευτές, οι οποίοι εν ενεργεία βουλευτές, για τους οποίους οι κατηγορίες αποσύρθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Όλα αυτά σε πολύ λίγο, και θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε και με έναν από τους βουλευτές που μάλλον δικαιώνονται, τον δικαιώνει η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Σε πολύ λίγο λοιπόν και πάλι μαζί.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
3: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
4: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
8: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου.
9: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
10: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Λοιπόν, η είδηση της ημέρας, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, μπορεί να προκύψει και κάποια ακόμα είδηση μεγαλύτερου βεληνικούς, αλλά μέχρι στιγμής είναι στην ποινική δίωξη κατά τελικά 4 εκ των συνολικά 11 εμπλεκομένων βουλευτών στην δικογραφία του ΕΠΟΚΕΠΕ, ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά συνολικά 22 κατηγορουμένων, ανάμεσά τους και 4 εν ενεργεία βουλευτές, σε αυτό το πλαίσιο της έρευνας που διεξήγαγε. Απ' την άλλη, οι κατηγορίες σε βάρος 7 άλλων εν ενεργεία βουλευτών αποσύρθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις βουλευτές στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη είναι η Κώστας Κρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Ενετάκης. Ενώ οι υπόλοιποι εν ενεργεία βουλευτές για τους οποίους οι καταγγελίες τέθηκαν στο αρχείο είναι ο Κώστας Καραμαλής, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Νότης Μηταράκης, ο Κώστας Τσιάρας, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Λάκης Βασιλιάδης και ο Θεόφιλος Λεονταρίδης. Για να καλημερίσω τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Θεσσαλονίκης, πρώην Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Κύριε Βαρτζόπουλο, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αν δεν ήταν αυτή η υπόθεση, θα ήσασταν Υφυπουργός Υγείας όπως ήσασταν όλο αυτό το διάστημα. Μετά την εξέλιξη αυτή, στην οποία δικαιώνεστε προσωπικά μαζί με άλλους 6 συναδέλφους σας, τι συναισθήματα έχετε αυτή τη στιγμή?
1: Τώρα καλύτερα να μην τα περιγράψω.
0: Και ως ψυχίατρος που είστε στο επάγγελμα χρόνια.
1: Γι' αυτό λέω καλύτερα τώρα να.
0: Θεωρείτε, από την πρώτη στιγμή είπατε και είσαστε από τους ανθρώπους που τοποθετηθήκατε δημόσια από την πρώτη στιγμή, δεν φοβηθήκατε δηλαδή, ότι αυτό το οποίο, για το οποίο κατηγορούσασταν ήταν αστείο, ας το πούμε.
1: Θα σας πω κάτι γενικότερο, για να τη βάλουμε και την κουβέντα σε ένα πιο θεσμικό πλαίσιο, να φύγουμε από το προσωπικό. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ αμφισβητείται ο ρόλος του βουλευτού. Αμφισβητείται ο ρόλος του βουλευτού σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία και όχι μόνο στην ελληνική. Επειδή όπως ξέρετε εσείς, τουλάχιστον που με ξέρετε καλά, έχω ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό και συνεχίζω και έχω επαφές με πολλούς συναδέλφους στο εξωτερικό, ιδίως στην κεντρική Ευρώπη. Σας βλέπω λοιπόν ότι η παρέμβαση των βουλευτών στις δημόσιες υπηρεσίες, είτε η διευκρινιστική, είτε η προσπάθεια διορθώσεως αδίκων πράξεων της δικής σου, γιατί καμιά διοίκηση δεν είναι απολύτως δικαία και εξορισμού δικαία. Καμία διοίκηση. Δηλαδή είναι η διοίκηση εκείνη η οποία έχει εξορισμού δικαίου και ο βουλευτής, ο εκπρόσωπος του λαού, έχει εξορισμό άδικο όταν προσπαθεί να διορθώσει μια άδικη κατά τον αυτόν πράξη της δικής σου. Δηλαδή ποιος εκφράζει του λαού? Οποιοδήποτε διορισμένος δημόσιος υπάλληλος προϊστάμενος ή ο βουλευτής? Και όπως σας είχα πει και τότε, γιατί μου είχατε δώσει τη δυνατότητα και σας είχα ευχαριστήσει και σας ευχαριστώ και τώρα ακόμη μια φορά. Μου είχατε δώσει τη δυνατότητα να πω, μα είναι δυνατόν να μην έχει την υποχρέωση ο βουλευτής να παρεμβαίνει εφόσον κρίνει ότι κάτι είναι κακός κείμενο?
0: Στην ουσία λέτε λοιπόν ότι...
1: Για το Σταυρό, τι είναι ο Σταυρός? Αμοιβή, δωροδοκία. Αλλά όλη αυτή η υπόθεση είναι έολος, με αλφαγιώτα και όμικρον. Δηλαδή είναι μια υπόθεση η οποία δεν στέκεται με τίποτα. Και οι συνάδελφοι αυτοί, οι τέσσερις που παρεπέφθησαν, θα δικαιωθούν στο δικαστήριο. Στο ελληνικό πλημελιωδικείο, στο οποίο θα πάνε εντός 3 μηνών, με το καινούργιο νόμο που έχουμε ψηφίσει, θα υπάρξει αθώωση. Θα το δείτε, εδώ θα είμαστε. Και θα μας ξαναβγάλετε τότε.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πραγματικώς αυτό το θέμα του τρόπου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Αγγελίας θα πρέπει να το δούμε εξ αρχής.
0: Δηλαδή, τι έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Ήθελε, υπάσχει από νομική επιχειρηματολογία η όλη έρευνα? Υπήρχαν σκοπιμότητες ενδεχομένως? Τι ακριβώς συνέβη κατά την άποψή σας?
1: Κοιτάξτε,
0: προκλήθηκε τόσο στόρυβος και τόσοι βουλευτές τελικά κατηγορηθήκατε για κάτι το οποίο λέτε ότι θεσμικά εκ του αξιώματός σας αυτή ήταν η υποχρέωσή σας να παρέμβετε.
1: Εκεί είναι το θέμα. Γι' αυτό και πραγματικά σας λέω ότι θα πρέπει να ξανααξιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζεται η Ελλάς με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεωρεί την δραστηριότητα των βουλευτών ότι είναι δυνητικό ποινικό αδίκημα, αυτό είναι κάτι το οποίο αντιφάσκει στην έννοια του δικού μας πολιτεύματος. Αυτή είναι η προσωπική μου θέση. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση, γιατί υπάρχει ο βουλευτής? Για να υπάρχει μόνο στη Βουλή και η καθημερινότητα των πολιτών?
0: Ναι, η καθημερινότητα των πολιτών που μπορεί να είναι και κάποια ρουσφετάκια τα οποία σας ζητούνται να κάνετε όμως.
1: Η έννοια της ειδικής αυτουργίας σε απιστία σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο όφελος του ειδικού αυτουργού. Ότι εμείς οι βουλευτές είχαμε κάποιο όφελος. Ποιο είναι το όφελος? Ο σταυρός προτίμησης σου λέει, πολιτικό όφελος. Αυτό, κατά την άποψη τη δική μου, αντιβαίνει στην έννοια του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όταν ο σταυρός θεωρείται ότι είναι αμοιβή, αυτό έρει την έννοια της δημοκρατίας έτσι όπως την έχουμε αντιληφθεί εδώ και 2.500 χρόνια εμείς Έλληνες.
0: Και επίσης δημιουργεί και μια κατάσταση ότι μπορεί στην κοινή γνώμη, η αίσθηση της κοινής γνώμης, ότι πρέπει οι βουλευτές να γίνουν λιγότεροι, ότι πρέπει οι βουλευτές να μην εκλέγονται, ενδεχομένως και να διορίζονται. Και πάμε σε άλλες καταστάσεις ακριβώς, όπου μπορεί οι κομματικοί μηχανισμοί να είναι πανίσχυροι, να διορίζουν όποιον θέλουν και η βούληση του λαού να είναι ανίσχυρη με την ψήφο στο βουλευτή. Απ' την άλλη,
1: υπάρχει κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα το μεγαλύτερο, το πλουσιότερο και το πιο ισχυρό, η Γερμανία, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, όπου ο σταυρός του πολίτου είναι τόσο ισχυρός που στην πρώτη στην εκλογή, στη μοναδική περιφέρεια και έχουν μοναδικές, στην εκλογή έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει ένα κόμμα το οποίο θέλει να κυβερνήσει, αν να ψηφίσει στην περιφέρειά του βουλευτή, για υποψήφιο βουλευτή άλλου κόμματος για να πάρει τη συγκεκριμένη έδρα. Καταλαβαίνετε δηλαδή πώς ισχύει και εκεί η απόφαση του πολίτου και η σχέση του με το τοπικό εκπρόσωπό του. Ψηφίζει Άννα Θεντεού για να κυβερνήσει και ψηφίζει τον τάδε κύριο για να τον εκπροσωπήσει στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.
0: Εσείς θυμίστε λίγο τον κόσμο γιατί ακριβώς κατηγορηθήκατε και τελικά η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.
1: Έστειλα ένα SMS 35 λέξεων στον πρόεδρο του ΠΚΠ και το ρωτούσα για την υπόθεση ενός συνοτρόπου που έκανε μεταβίβαση δικαιωμάτων στη γυναίκα.
0: Μάλιστα.
1: Και το ρωτούσα, γίνεται, με δύο ερωτηματικά.
0: Γι' αυτό το γίνεται.
1: Τι έκαναν οι άλλοι συνάδελφοι που παραπέμπονται. Εδώ προσέξτε να δείτε. Κανείς δεν θα έχει αντίρρηση. Κανείς. Και πρώτα απ' όλα εμείς οι βουλευτές. Εάν κάποιος παρεπέμπεται επειδή ακριβώς χρηματίστηκε για να κάνει κάτι. Ναι, βεβαίως, θα πάει φυλακή. Αλλά σε κανέναν. Ουδής εξημών κατηγορήθηκε ποτέ για κάτι τέτοιο.

0: Εμένα μου αρέσει να αναφέρομαι στην ουσία των πραγμάτων. Σας το ξαναλέω. Για να υπάρξει κάτι τέτοιο, για να υπάρξει κατηγορία, σημαίνει ότι ο ηθικός αυτουργός και ο φυσικός, αλλά και ο ηθικός αυτουργός, ο βουλευτής, δηλαδή και όφελος. Προσέξτε ποια είναι η ουσία. Το όφελος. Το είπα στην τοποθέτησή μου και στη Βουλή και μετά στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το όφελος είναι η όλη ιστορία. Εκεί που πραγματικώς έχει άδικο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ότι ταυτίζει την πολιτική δραστηριότητα με την κερδοσκοπία. Ότι θεωρεί ότι, ότι η εξυπηρέτηση του πολίτου, η οποία...
1: Είναι και εξαγορά συνειδήσεων δηλαδή.
0: Ακριβώς. Ναι. Είναι κάτι επιλείψιμο. Δεν καταλαβαίνει, και το λέω συνειδητά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την έννοια της δημοκρατίας. Γι' αυτό και πρέπει να εξετάσουμε, και θα το πω και τη Δευτέρα στην κοινοβουλευτική ομάδα, να επανεξετάσουμε τη σχέση μας μαζί της.
1: Ναι. Τώρα πολιτικά πώς θα βλέπετε τα πράγματα, για πέστε μου λίγο. Ετοιμάζεστε για εκλογές καταρχάς ή θεωρείτε ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο?
0: Να σας πω κάτι, κύριε Κουτουγλίδη, γιατί ελπίζω να μην σας προβάλλω με αυτό που θα σας πω. Είστε αρκετά παλιός και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά των τελευταίων δεκαετιών, δηλαδή τις πολιτικές εξελίξεις και το τι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε, αν θα γίνουν εκλογές σε 3 μήνες, δηλαδή τον Οκτώβριο, ή σε 8 μήνες, είναι μια διαφορά 5 μηνών. Με συγχωρείτε για την έκφραση Klein Mind. Δηλαδή είμαστε στην τελευταία προεκλογική χρονιά. Οι εκλογές θα γίνουν. Καλόν για την πατρίδα είναι. Καλό για την πατρίδα είναι. Οι εκλογές να γίνονται στην προκαθορισμένη ημερομηνία, γιατί με αυτό δίνουμε έξω στις αγορές ένα στίγμα σοβαρότητος. Ο αναλυτής στο New York Stock Exchange ή στο City του Λονδίνου θα ξέρει ότι η Ελλάδα είναι μια αξιόπιστη χώρα η οποία κάνει εκλογές όταν είναι να γίνουν εκλογές. Όχι όποτε γουστάρει η εκάστοτε κυβέρνηση. Κατά συνέπεια, αξίζει τον κόπο να δοκιμάσουν να αγοράσουν ελληνικά ομόλογα.
1: Το γεγονός ότι μπορεί από τις επόμενες εκλογές, όπως δείχνουν τουλάχιστον οι δημοσιοποιήσεις, να μην προκύψει τουλάχιστον στις πρώτες αυτοδύναμη κυβέρνηση, στην ουσία δημιουργεί πρόβλημα στην επόμενη μέρα στη χώρα, και αν εκτιμάτε ότι είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας για το κόμμα σας στη Νέα Δημοκρατία.
0: Α, κοιτάξτε να σας πω τώρα, με συγχωρείτε. Να τα βάλουμε τα πράγματα έτσι σε μια ρεαλιστική και αν θέλετε και ομά ρεαλιστική
1: βάση.
0: Ναι. Βάση. Λοιπόν, κοινική αν θέλετε. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κυβέρνηση στη χώρα χωρίς τη Νέα Δημοκρατία?
1: Προς το παρόν όχι, γιατί είναι το πρώτο κόμμα.
0: Μα ακριβώς αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κυβέρνηση στην χώρα χωρίς τη Νέα Δημοκρατία, αντικειμενικά. Εκτός αν θα υπάρξει μια κυβέρνηση λαϊκού μετώπου, στο οποίο συμμετέχει ο Βελόπουλος, κύριος Βελόπουλος, μαζί με το Κουκουέ. Και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει. Κατά συνέπεια, εκείνος ο οποίος θα πρέπει να ανησυχεί για το αν θα υπάρξει γρήγορα σταθερή και αξιόπιστη κυβέρνηση, μια δημοκρατία. Είναι εν γέννη ο ελληνικός λαός, ο Έλληνος πολίτης. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή τι σημαίνει τώρα δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία? Δεν υπάρχει αυτοδυναμία, δεν θα υπάρξει ελληνική κυβέρνηση. Εσείς ξέρετε κανένα κόμμα της αντιπολιτεύσης το οποίο να θέλει να συνεργαστεί με Νέα Δημοκρατία? Μακάρι να υπάρξει, και αυτό θα εμφανίσει διερευνητικές. Θα γίνουν οι εκλογές, θα πάρει την πρώτη διερευνητική ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι. Δεν το αφισβητεί κανένας αυτός εδώ και θα πάνε όλοι οι κύριοι και οι κυρίες αρχηγή και να συζητήσουμε τον κυρία Μητσοτάκη. Λοιπόν, θα υπάρξει βάση συνεργασίας.
1: Ναι, αλλά με βάση αυτή τη λογική, ότι δεν μπορεί κανένας να συνεργαστεί με κανέναν, δημιουργείται ένα αδιέξοδο στον τόπο και θα εκλέγεται μια ζωή το ίδιο κόμμα και ο ίδιος πρωθυπουργός στην ουσία. Δηλαδή, πάμε για τρίτη θητεία Μητσοτάκη, αν τελικά περάσει αυτό το οποίο φαίνεται ότι δημιουργείται ως τάση.
0: Όπως αντιλαμβάνεστε, η ελληνική πολιτική σκηνή αυτή τη στιγμή δίνει τη δυνατότητα στο Μητσοτάκη να ξεπεράσει το ρεκόρ της Μέρκελ. Να κάνει δηλαδή 4+, όχι 3, 4.
1: Γιατί 4?
0: Θητείες.
1: Α, εσείς πάτε και μετά από 4 χρόνια, βλέπω.
0: Εννοείται. Σας λέγω ότι ο Μητσοτάκης, δεδομένης της σημερινής καταστάσεως και έτσι όπως εξηγήσουν τα πράγματα, θα ξεπεράσει το ρεκόρ της Άγγελα Μέρκελ. Θα κάνει 16 χρόνια πρωθυπουργός.
1: Μα ο ίδιος είπε ότι δεν ενδιαφέρεται για νέα θητεία, ότι αυτή η θητεία θα είναι τελευταία του, αν τελικά την κερδίσει.
0: Εγώ εύχομαι αν έχετε τέτοια άποψη, δεν ξέρω τι έχετε τέτοια άποψη. Αν έχετε άποψη.

0: πούμε να αλλάξει. Γιατί πραγματικά δεν το ξεπεράσει.
1: Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει τώρα στις επόμενες εκλογές. Ας δούμε τι θα γίνει σε αυτές τις εκλογές. Διότι υπάρχει και ένα σενάριο, και πρέπει να σας το θέσω δημοσιογραφικά τουλάχιστον, το οποίο λέει ότι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι τόσο μεγάλα όσο παρουσιάζονται στις δημοσκοπήσεις. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας φόβος στο Μέγαρο Μαξίμου, μήπως ακόμα και αν κάνει, ιδιαίτερα από ποιος είναι ακόμα εντυνότερος, εάν κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, που μάλλον θα κάνει όπως λένε όλες οι τελευταίες πληροφορίες, ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δεν θα ξεπεράσει το 25%, που σημαίνει, εσείς που τα ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι η κατανομή των εδρών, αν το πρώτο κόμμα δεν έχει 25%, γίνεται χωρίς την πόνους των 50 εδρών με το σύστημα της απλής αναλογικής, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Υπάρχει το σενάριο της αυτοδυναμίας, υπάρχει και το σενάριο αυτό.
0: Υπάρχει και μια άλλη λαϊκή ρίση, η οποία λέει ότι ο πνιγμένος στα μαλλιά του πιάνεται. Έτσι, διότι εκτός αυτό το σενάριο, το οποίο το λένε για να μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, υπάρχει και ένα άλλο, ίσως κατά άποψή μου, πολύ πιο ρεαλιστικό σενάριο, να πάρουμε στην πρώτη Κυριακή 32% και στη δεύτερη Κυριακή 36% και να τελειώνει η δουλειά.
1: Ναι, υπάρχει και τέτοιο σενάριο. Σωστά το λέτε. Ναι, υπάρχει αυτή.
0: Αυτή τη στιγμή. Ο μέσος όρος, σας πω κύριε Κουτουβλή, σας επαναλαμβάνω ότι είστε πολύ πυρός. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων αυτή τη στιγμή με εκτίμηση ψήφου της Νέας Δημοκρατίας είναι 29,6% προχθές.
1: Τόσο, ναι, γύρω σε 29%, ναι.
0: Λοιπόν, σας τρέχω λοιπόν, αυτά γίνονται πριν η κάθε Βαρτζόπουλη σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, υποψήφοι βουλευτές δηλαδή, βγουν και κινητοποιήσουν τους μηχανισμούς τους για να μαζέψουν σταυρούς. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτό το 29 λοιπόν το χαλαρό στις δημοσκοπήσεις, στις εκλογές θα γίνει 31. Όταν εμείς την πρώτη Κυριακή πιάσουμε 31%, αν δεν πιάσουμε στη δεύτερη 36%, θα με κρυπτοποιήσετε εμένα τη μύτη και με κρυμάσετε ανάποδα από το κύριο.
1: Μ' αρέσει ο τρόπος που εκφράζεστε, κύριε Βαρτζόπουλε.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία. Εντάξει, εγώ δεν σας παρεξηγώ, γιατί σας ξέρω χρόνια και ξέρω πάρα πολύ καλά τη διαδρομή σας στην πολιτική, που είναι κρυστάλλινη και πρέπει να το τονίσω αυτό. Δεν χρειάζεται. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να έχω την όποια άποψη έχω για την κυβέρνηση, την οποία εκθέτω, για κάποια πρόσωπα η διαδρομή τους ήταν κρυστάλλινη και πραγματικά αυτό που έγινε σε εσάς, για να κλείσουμε έτσι, ήταν άδικο. Δηλαδή θα μπορούσατε να συνεχίσετε τη θητεία σας, για την οποία υπήρχε απόλυτη επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων. Ήταν άδικο αυτό που έγινε.
0: Καλό είναι από αυτές τις άδικες καταστάσεις να εξάγονται σωστά συμπεράσματα και σε γενικότερο επίπεδο. Και εγώ θέλω πραγματικά να πω ότι αυτοί οι τέσσερις συνάδελφοι αδίκως παραπέμπονται και θα δικαιωθούν από το ελληνικό δικαστήριο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαρτζόπουλο. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, η περίπτωση Βαρτζόπουλου όντως έβγαζε μάτια. Το είπα από την πρώτη στιγμή, ότι με ένα SMS που ρωτάει ο ένας βουλευτής εκλεγμένος του Ελληνικού Κοινοβουλίου τον πρόεδρο του ΠΚΠ τι γίνεται με την περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να παραπέμπεται να σχηματίζεται δικογραφία κατά ενός βουλευτή εκλεγμένου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Με την ίδια λογική θα έπρεπε να παραπεμφθούν εκατοντάδες βουλευτές λοιπόν από το 1974 και μετά που εξελέγησαν βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ήταν υποκριτικό αυτό που έγινε και ήταν και υπερβολικό. Να λοιπόν που έρχεται αμέσως η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και διορθώνει αυτό το οποίο έγινε. Οι κατηγορίες σε βάρος, να πω και πάλι τα ονόματα, του Κώστα Καραμαλή, του Γιάννη Κεφαλογιάννη, του Νότι Μηταράκη, του Κώστα Τσιάρα, του Δημήτρη Βαρτζόπουλου, του Λάκη Βασιλιάδη και του Θεόφιλου Λονταρίδη, τέθηκαν στο αρχείο. Τέθηκαν στο αρχείο και είναι πλέον, δεν υπάρχει καμία συνέχεια σε αυτές τις υποθέσεις. Από την άλλη, οι κατηγορίες που ασκήθηκαν σε βάρος τεσσάρων ανθρώπων, τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές, ασκήθηκε ποινική δίωξη στο πλαίσιο της έρευνας για οργανωμένο κύκλωμα απάτης στη διαχείριση αγροτικών κονδυλίων. Σε αυτό ασκήθηκε δίωξη κατά συνολικά 22 κατηγορουμένων, ανάμεσα τους 4 εν ενεργεία βουλευτές. Στην κατηγορία λοιπόν αυτή των 4 βουλευτών στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη και θα δικαστούν εντός 3 μηνών από τα δικαστήρια της Ελλάδος είναι η Κώστας Κρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης. Πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού.
3: 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και αυτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Εσύ είσαι
3: το τυχερό μου αστέρι. Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Λοιπόν, ζέστη πολύ σήμερα και στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά από ό,τι φαίνεται το θερμόμετρο ανεβαίνει κι άλλο τις επόμενες μέρες. Για τον καιρό λοιπόν αυτών των ημερών του Ιουλίου θα μας ενημερώσει αμέσως τώρα ο γνωστός μετεωρολόγος, ο κύριος Γιώργος Τσαρταφύλλιας. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, ευχαριστώ την πρόσκληση. Μια χαρά, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ας τα πάρουμε τα πράγματα κατά σειρά, με τη σειρά λοιπόν. Σήμερα και αύριο η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι θα είναι ανεβασμένη, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, έτσι?
1: Ναι, στα 35-36 νομίζω θα
0: ζεστή φτάσει. Ημέρα. Ναι.
1: 35. Ζεστή ημέρα, στους 35 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Ίσως θα γύρω ορεινά να πούμε καμιά μπόρα το μεσημέρι, μεσημέρι προς απόγευμα. Όπως και αύριο έχει αρκετές πιθανότητες στη Θεσσαλονίκη και μέσα στην πόλη καλιά καμιά ψυχά, αλλά κυρίως αύριο. Άρα λοιπόν με ήπιο καιρό, με ζέστη υποφερτή θα έλεγα προς το παρόν, παρόλο που έχει και υγρασία ο θερμαϊκός εκεί, το αίσθημα της δυσφορίας είναι μεγάλο, δεν υπάρχουν άνεμοι, άπνοια σχεδόν θα υπάρξει στο νομό. Ωστόσο από το Σάββατο έχουμε μια αυτοσχόλου κάποιος από την Ιταλία, φαίνεται να μετατοπίζει ανατολικότερα και να επηρεάζει πιο τη χώρα μας. Να δούμε έτσι οι ανεβασμένες θερμοκρασίες. Θα ξεπεράσουμε τους 37 βαθμούς, μπορεί και 38 στις επαφείς, στις έτσι περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα. Ίσως δούμε και σαραντάρια στην περιοδία της Θεσσαλίας, των Γιαριζών.
0: Πότε αυτό, τα σαραντάρια πότε?
1: Κυριακή Δευτέρα.
0: Κυριακή Δευτέρα, μάλιστα. Άρα θα είναι καυτός ο καιρός. Άρα μιλάμε με σαραντάρια, είναι καύσωνα στην ουσία.
1: Ναι, γιατί θα έχει διάρκεια 2-3 μέρες, οπότε νομίζω ότι είμαστε στις προϋποθέσεις που πληρούν ένα καύσωνα. Η θερμοκρασία το βράδυ θα ανέβει πάνω από 26 βαθμούς. Κυριακή Δευτέρα, τρίτη αυτή ιστορία. Άρα λοιπόν σήμερα και αύριο με στους 35-36, το Σάββατο θα ανέβει λίγο ακόμα και μετά πάμε για τρίμερη ζέστη αρκετή μέσα στα όρια του καύσωνα και θα έλεγα ότι είναι πρόσκαιρη αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας, γιατί από την Τετάρτη θα έχουμε ραγδαία πτώση μέχρι και 10 βαθμούς.
0: Δροσούλα! Δηλαδή από τα 40 θα πάμε στα 30, χαμηλές για την εποχή.
1: 30-32 εκεί.
0: Πολύ ωραία.
1: Υπομονή για 3 μέρες ουσιαστικά, από την Κυριακή και μετά τα δύσκολα.
0: Δεν είναι ακριβώς 3 μέρες, δηλαδή, γιατί κοιτάξτε και το 35-36 για τις ευπαθείς ομάδες είναι υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε στην ουσία καλό είναι οι ευπαθείς ομάδες να προσέξουν από σήμερα μέχρι και την Τρίτη. Είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, είναι περίπου 6 μέρες. Να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, στις ερμές ώρες της ημέρας να μην μετακινούνται, να πίνουν άφθονα υγρά, να προσέχουν και ειδικά, ας το πούμε όπως πολύ σωστά λέτε, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, όπου τα πράγματα. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε σαραντάρια, έτσι?
1: Στην πόλη θα είμαστε κοντά στους 37-38 θα έλεγα. Αυτό που θέλω να καταλάβει και ο κόσμος είναι ότι τα αστικά κέντρα δέχονται μεγάλη πίεση με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Το αίσθημα της πορείας είναι πολύ μεγαλύτερο. Τα κτίρια και όλο το κυμέτο και τα δομικά υλικά έχουν έχουν τον ρόλο των θερμοσυσσωρευτών που αποδίδουν τη θερμότητα όλη τη νύχτα. Άρα λοιπόν και ένα λόγο παραπάνω για τον κόσμο που ζει στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης να προσέξει ακόμα περισσότερο.
0: Εντάξει κύριε Τσαρταφύλλια, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. 35 σήμερα, ίσως και 36, το ίδιο και αύριο, 37 το Σάββατο. Και μετά Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και άλλο άνοδος θερμοκρασίας που μπορεί να φτάσει σε κάποιες περιοχές στους 40 βαθμούς, ιδιαίτερα στη Λάρισα. Στη Θεσσαλονίκη μπορεί να μην φτάσει 40, αλλά θα είναι εκεί κοντά, κάπου εκεί κοντά. Μπορεί να είναι 38 παραδείγματος χάρη, 39. Άρα στην ουσία μπαίνουμε σε μια περίοδο έτσι έντονη ζέστης και το είχε προβλέψει, δεν θυμάμαι ποιος μετεωρολόγος είχα βγάλει πριν από λίγες μέρες, είχε πει ότι ένα τρίμερο του Ιουλίου θα είναι τρίμερο καύσωνα. Μόνο 3 μέρες και έπεσε μέσα 100%. Θα θυμηθώ το όνομά του μέχρι το τέλος της εκπομπής για να το συγχαρώ. Είπε ένα τρίμερο μόνο θα είναι το τρίμερο που θα έχουμε στα όρια καύσωνα. Και αυτό τελικά το τρίμερο εντοπίζεται στο τρίμερο Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Αυτές τις 3 μέρες θα έχουμε την χώρα στα όρια του καύσωνα και σαραντάρια σε περιοχές ιδιαίτερα της Θεσσαλίας. Από Τετάρτη όμως πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 10 βαθμούς και επιστροφή σε φυσιολογική για την εποχή θερμοκρασία, ενδεχομένως και μικρότερη από τα φυσιολογικά, διότι 30, 31, 32 βαθμοί είναι απολύτως φυσιολογικές θερμοκρασίες για μήνα Ιούλιο. Πάμε τώρα στην συναδέλφισσα τη Σαμπίνα Τηλίνη για να μας πει για την πανελλαδική εθελοντική αιμοδοσία που έγινε στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, που γίνεται μάλλον από νωρίς το πρωί, από τις 9 το πρωί και ολοκληρώνεται σε πολύ λίγο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Σαμπίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη. Από τις πρώτες πρωινές ώρες δεκάδες ήταν οι εθελοντές που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΟΝΕ Θεσσαλονίκης, προσφέροντας αίμα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Στις 12 η ώρα αναμένεται να ολοκληρωθεί η ομοδοσία. Η πρωτοβουλία αποτέλεσε έναν ελάχιστο χώρο τιμή στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από την εμπριστική επίθεση της 1ης Ιουλίου, μετατρέποντας την απώλειά της σε μια ουσιαστική πράξη κοινωνικής προσφοράς. Το μήνυμα ήταν σαφές, δεν σας φοβόμαστε. Ακόμη και μέσα από μια τραγική απώλεια μπορεί να γεννηθεί μια πράξη ζωής και αλληλεγγύης, ανέφεραν χαρακτηριστικά. Πρόκειται για μια συμβολική αλλά και ουσιαστική πρωτοβουλία που ανέλαβε η ΟΝΕΣ Θεσσαλονίκης, διοργανώνοντας πανελλαδική εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα, με στόχο τόσο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος, όσο και την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του συστήματος υγείας. Τέλος, οι διοργανωτές απέκτησαν κάλεσμα προς τους πολίτες να γίνουν τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, υπενθυμίζοντας ότι η ανάγκη για αίμα είναι καθημερινή, διαρκής και αφορά όλους. Βασίλη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για το άμεσο και πολύ περιεκτικό ρεπορτάζ, Σαμπίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα στη συναδέλφισσα, τη Σαμπίνα Τηλίνη, τη ρεπόρτερ του FM100. Να πούμε και για το επόμενο θέμα, που επίσης είναι στην επικαιρότητα σήμερα. Από νωρίς το πρωί, ομόφωνο όχι από τους δημάρχους της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής στο σχέδιο νόμου το οποίο προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε μια συμβολική αλλά και ουσιαστική κίνηση προχώρησαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στην ΕΙΑΘ, ενώ στην απόφαση αυτή κατέληξε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμο-Κεντρικής Μακεδονίας, ύστερα από αίτημα δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Για να μας δώσει το ρεπορτάζ για αυτή τη συγκέντρωση των δημάρχων, η Ελίνα του Κοσμπαλίδου. Ελίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα και στους ακροατές. Βρισκόμαστε έξω από την αυτοκτήριο της ΕΙΑΘ, εδώ πέρα στην Εγνατία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων στη ΔΕΙΑ της Θέρμης, οι οποίοι εκφράζουν εύλογη ανησυχία και φόβο σχετικά με το τι θα γίνει, ποιο θα είναι το δικό τους μέλλον. Όπως αναφέρουν, στη Θέρμη υπάρχει και τμήμα άρδευσης, το οποίο δεν έχει ΕΙΑΘ, οπότε υπάρχει έντονος προβληματισμός για το τι μέλη γενέστε. Αναφέρουν ότι υπάρχει επάρκεια και πολύ καλή ποιότητα υπηρεσιών, οπότε εναντιώνονται σε αυτό το νομοσχέδιο που θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 20 του μηνός, και αναφέρουν ότι θα έπρεπε να είναι προαιρετικό για όποιες υπηρεσίες έχουν προβλήματα λειτουργίας.
0: Μάλιστα. Η συγκέντρωση είναι σε εξέλιξη.
3: Είναι σε εξέλιξη λίγο πριν από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της ΕΙΑΘ και αναμένεται να παρευρεθούν και δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελίνα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά και από την άλλη ρεπόρτερ του σταθμού μας, την Ελίνα του Κοσβαλίδου, για την συγκέντρωση διαμαρτυρίας δημάρχων της Θεσσαλονίκης στην ΕΙΑΘ. Τώρα, πάμε στα αθλητικά. Πραγματικά το είπα και το ξεκίνησα αυτό στην αρχή της εκπομπής και το σχολιάσαμε και με τους καλεσμένους της πρώτης ώρας. Αυτό το οποίο έγινε χθες ήταν έτσι αυτό που λέμε η μαγεία του ποδοσφαίρου. Έχεις δύο ομάδες που ξανασυναντήθηκαν μετά από 40 χρόνια σε Μουντιάλ και συμβαίνει ακριβώς το ίδιο που συνέβη το 1986. Με το ίδιο σκορ η ίδια ομάδα επιβλήθηκε της άλλης. Και το 86 και το 2026 μεγάλη νικήτρια ήταν η Αργεντινή. Το 86 απλά συναντήθηκα σε προημιτελική φάση, προκρίθηκε στα ημιτελικά η Αργεντινή. Τώρα συναντήθηκε με τη Γαλλία σε ημιτελική φάση, προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό. Και η ανατροπή ήταν όντως κάτι το συγκλονιστικό. Στο πρώτο ημίχρονο παίχτηκε πολύ σκληρό ποδόσφαιρο. Τα έδωσαν όλα και οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων, χωρίς να γίνουν πολλές φάσεις. Αλλά φαινόταν ότι θα ακολουθήσει ένα εκρηκτικό δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο οι Άγγλοι, οι οποίοι φαινόταν πιο ικανοί να βάλουν γκολ, τα κατάφεραν και μετά έπαθε blackout η Αγγλία. Αυτή η ομάδα της Αγγλίας τα παθαίνει αυτά. Έγιναν τεράστια λάθη από τον προπονητή, ο οποίος απορώ ότι ο προπονητής αυτού του Βεληνικούς να κάνει τέτοια λάθη και σε επίπεδο αλλαγών και σε επίπεδο οπισθοχώρησης. Και από το 65 και μετά πήρε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα η Αργεντινή και ήταν θέμα χρόνου να ισοφαρίσει. αλλά να κάνει και την ανατροπή ενδεχομένως να το περίμεναν πάρα πολύ λίγοι. Αλλά αυτή είναι η Αργεντινή, είναι μια ομάδα με ψυχή και με έναν μαέστρο στην κορυφή, το Μέση, ο οποίος στα 39 του χρόνια δεν καταλαβαίνει απολύτως τίποτα και παίζει με τέτοιο πάθος, το οποίο το κατατάσσει στο καλύτερο παίκτη, νομίζω, του θεσμού σε αυτό το Μουντιάλ. Περισσότερα θα μας πει ο Σάκης Γκίνας. Σάκη μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Συγκλονισμένος από τα χθεσινά, έτσι. Ήταν μια συγκλονιστική μάχη.
4: Όπως και όλο αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, Βασίλη. Γιατί μπορεί να βέβαια, αυτό δεν είναι επίτευγμα του Ιφαντίνου. Είναι επίτευγμα του ποδοσφαίρου που αναδεικνύεται για άλλη μια φορά ως το κορυφαίο κοινωνικό φαινόμενο. Είναι ένα θέαμα που προσφέρει τέτοιες συγκινήσεις, παρόμοιες δεν μπορεί να συναντήσει σε οτιδήποτε άλλο, σε οποιοδήποτε επίπεδο κοινωνικής έκφρασης. Το ποδόσφαιρο κέρδισε για άλλη μια φορά μαζί με την Αργεντινή. Χθες το είδαμε πάρα πολλές φορές αυτό να συμβαίνει στο φετινό Μουντιάλ, το οποίο είναι πράγματι εκπληκτικό. Νομίζω ότι είναι ένα Μουντιάλ που θα μείνει στην ιστορία για τις πολλές ανατροπές και τις συγκινήσεις που πρόσφερε, όπως και το χθεσινό ματς, το οποίο ήταν στην Αφρικανή. Με την εξέλιξή του, ούτε ο Χίτσκοκ δεν θα την μπορούσε, ας πούμε, να την φανταστεί. Με την Αργεντινή να δείχνει βέβαια ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Αγγλία. Έχουμε τις δύο καλύτερες ομάδες στον τελικό βαθμό. Δηλαδή, εδώ η δικαιοσύνη του ποδοσφαίρου μέτρησε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πλέον ότι μετά την εμφάνιση της Ισπανίας επί της Γαλλίας και της Αργεντινής θέση επί της Αγγλίας, ότι οι δύο κορυφαίες ομάδες του κόσμου αυτή τη στιγμή είναι στον τελικό. Δίκαια είναι στο τελικό και όποιος το πάρει θα το πάρει στις λεπτομέρειες. Γιατί είναι δύο ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, με πολύ υψηλό επίπεδο όμως ομαδικότητας, ποδοσφαιριστών, αυταπάρνησης, αυτοθυσίας. Διδάσκουν πάρα πολλά για το ποδόσφαιρο σε διαφορετικά επίπεδα και η Ισπανία. Η οποία
0: και νομίζω παίζουν το ίδιο ποδόσφαιρο, το ίδιο στυλ ποδοσφαίρου και οι δύο.
4: Περίπου. Έχουμε την Ισπανία, Βασίλη, η οποία είναι ο εφευρέτης του. Της κατοχής της μπάλας από τον Κρόιζ στην Μπαρσελόνα, μετά στον Γκουαρδιόλα, μετά στη μετεξέλιξη. Ακολούθησε όλος ο κόσμος, οι προπονητές όλου του κόσμου άρχισαν να ακολουθούν αυτό το μοντέλο της κατοχής της μπάλας, το οποίο το βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Κάποια στιγμή θα υπάρχει κάποια μετάβαση, πάντως κυριάρχησε για πάνω από 30 χρόνια. Αυτή είναι η Ισπανία, η Ισπανία το εφήβρε. Δεν μπορεί να τη πάρει στην επέμβρεσή της και γι' αυτό οι Γάλλοι κατατροπώθηκαν, όσο και αν είχαν περισσότερο ατομικό ταλέντο στην σύνθεσή της. Και από την άλλη μεριά. Έχουμε μια ομάδα μαχητών. Μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ. Μια ομάδα με τρομερό μέταλλο, νικητή, που πιστεύει στον εαυτό της μέχρι την τελευταία στιγμή. Με κορυφαίες βέβαια προσωπικότητες, όπως είναι ο Μέση. Δύο ασίστες χθες. Δεν χρειάζεται να βάλει γκολ. Σέρβιρε τα γκολ στους δύο συμπέστες.
0: Ναι. Το 80% των γκολ ανήκει στο Μέση και τον δύο.
4: Έτσι, πλάκα, ένας 39χρονος και κάτι. Είναι πραγματικά. Θα δούμε έναν τελικό, δεν ξέρω ποια θα είναι η ποιοτική του, το ποιοτικό του επίπεδο. Θα είναι ένας τελικός όμως αντάξιος παγκοσμίου κυπέλλου ανάμεσα σε δύο ομάδες που το αξίζουν, την Κυριακή στο New Jersey, για να δοθεί ο επίλογος αυτού του συγκλονιστικού 40 ημέρου ενός παγκοσμίου κυπέλλου που θα μείνει στην ιστορία.
0: Προηγείται βέβαια και ο μικρός τελικός που δεν ξέρω γιατί γίνεται. Υπάρχει κάποιος λόγος που γίνεται ο μικρός τελικός?
4: Για να ξενερώσουμε.
0: Βέβαια και αυτός ο τελικός έχει ενδιαφέρον. Αγγλία-Γαλλία είναι μια μάχη η οποία. Αλλά τώρα μάχη για την τρίτη θέση δεν ξέρω αν έχει κάποιο οικονομικό κίνητρο στην κατάταξη της FIFA, δεν το ξέρω αυτό. Θα γίνει το Σάββατο.
4: Ναι, νομίζω δεν θα ασχοληθεί κανείς και πρέπει κάποια στιγμή να καταργηθεί γιατί είναι οι δύο απογοητευμένοι. Δηλαδή στο Καναβάτσο και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι τώρα στην μπάλα να πέσουν. Οι άνθρωποι είναι σχεδόν σε κατάσταση απόγνωσης μετά τις ήττες που υπέστησαν, οι οποίες ήταν συντριπτικές. Δεν ήταν ήττες λεπτομέρειες. Πολύ Αργεντινή να κέρδισε με γκολ στα τελευταία λεπτά και τις καθυστερήσεις στο δεύτερο, όμως έπαιξε την Αγγλία σαν τη γάτα με το ποντίκι. Ήταν πολύ μικρή ομάδα η Αγγλία μπροστά στην Αργεντινή το δεύτερο ημίχρονο. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να μην πει και θα ήταν μεγάλη αδικία για το ποδόσφαιρο να περάσει η Αγγλία και να μην περάσει η Αργεντινή. Το τελικό. Ο Αρμάντο Μαραντόνα θα βλέπει βέβαια τους διαγωγούς.
0: Από ψηλά και θα γελάει.
4: Ναι, ότι πήραν για άλλη μια φορά ρεβάνς, γιατί οι Αργεντινοί όταν ακούνε Άγγλους λόγω του Φόκλαντ βγάζουν σπηριά.
0: Βγάλαν και πανό χθες, βγάλαν και πανό.
4: Ακριβώς, λοιπόν, για άλλη μια φορά οι απόγονοι του κέρδισαν τους πλούσιους Ευρωπαίους, τους αφιλιοκράτες, έτσι τους αποκαλούν πάντα και ο τύπος της Αργεντινής πες τα έγραφε όλα αυτά, τα επαναλαμβάνω. Το 86 ήταν το χέρι του Θεού και το γκολ του αιώνα, του Μαραντόνα. Τώρα ήταν η δύναση του Μέση που θα μείνει στην ιστορία, τα οποία ήταν ουσιαστικά ήταν δικά του τα γκολ, γιατί βέβαια το πρώτο είχε ένα βαθμό δυσκολία πολύ μεγάλο, ήταν μεσούτες της περιοχής, αλλά το δεύτερο στο κεφάλι του Λαουτάρο Μαρτίνες πήγε στη σημαίνη μπάλα. Ταχυδρομικά να του την είχε στείλει ο Μέση.
0: Μάλιστα. Στην εσωτερική τώρα επικαιρότητα έχουμε την, να ξεκινήσουμε από το μπάσκετ, έχουμε τρομερή μεταγραφή του Άρη. Πήρε τον Ρόμπινσον έναντι 2 εκατομμυρίων δολαρίων για 2 χρόνια. Φοβερό ποσό, το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του Άρη είναι αυτό, 2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Και νομίζω ότι κάνει τον μπάμ ο Άρης και αρχίζει σιγά σιγά με τη μεταγραφή του 25χρονου αυτού Αμερικανού Σταρ να δημιουργεί συνθήκες έτσι και αυτός πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Δεν ξέρω αν τελικά καταλήξει τον Άρη και ο Τολιόπουλος, για τον οποίο χθες ο ΠΑΟΚ ευνηδίως έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον, αποσύρει το ενδιαφέρον του.
4: Ναι, είναι γεγονός αυτό, γιατί θέλει τον Ντόρση. Είναι ξεκάθαρο, έγινε αλλαγή πλεύσης σε κάτι καλύτερο. Θεωρούν στον ΠΑΟΚ και έτσι είναι βέβαια.
0: Στον ΠΑΟΚ λένε πάντως ότι μάλλον είναι υπερπλήρης η ομάδα στους περιφερειακούς και δεν θα χρειαστεί να κάνουν καμία άλλη ενίσχυση. Αυτό λένε ως επίσημη αιτιολογία του ότι αποσύρεται από τη μάχη για τον Τολιόπουλο.
4: Να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος, Βασίλη, βέβαια, γιατί μπορεί να υπάρχουν και λόγοι τακτικοί σε αυτές τις περιπτώσεις. Είσαι παλιός, τα γνωρίζεις. Γιατί μπορεί να ζητάει τον ουρανό μετάστρα, για παράδειγμα, Ολυμπιακός, για τον Ντόρση ή οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε περίπτωση όμως, ή έγινα και δεύτερη σκέψη, θα έπρεπε να βγει εκτός ο Ταϊρή, ας πούμε. Να μην είναι βασικός, ποιος έκανε μια εκπληκτική χρονιά χθες. Δεν θα υπήρχε κανένα συνδετικός κρίκος στην ουσία με την περσινή ομάδα. Όπως και να έχει, το ρόστερ που πάω και είναι υπερπλήρης. Όπως είτε προσθεθεί κάποιος άλλος, ψηλός στην ΚΑΣ, είτε όχι. Όπως και το ρόστερ του Άρη. Κάνει εντυπωσιακές μεταγραφές και εδώ περιμένουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Να πούμε ότι σήμερα σε 7 η ώρα στο ποδόσφαιρο οργανωμένο ο Παντελής Χατζηδιάκος για τον ΠΑΟΚ. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να υπογράψει και να ενταχθεί αμέσως στην ομάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα σε αυτές τις 3-4 μέρες που μεσολαβούν μέχρι το πρώτο παιχνίδι με την Universitate Cluj είναι την Δυναμό Κιέβου. Σήμερα παίζουν τη Ρεβάν στο βράδυ του 0-0 στην Πολωνία για να δούμε ποιο θα είναι αντίπαλο του ΠΑΟΚ την ερχόμενη Πέμπτη. Δεν ξέρω αν θα προλάβει αυτές τις 5 μέρες ο Χατζηδιάκος να ενσωματωθεί στο νέα του ομάδα, στο σύστημα κτλ. Πάντως θα δηλωθεί στην λίστα. Πήγαν μέχρι την Παρασκευή, αν δεν απατώμε, τη λίστα της UEFA για τους αγώνες του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προβληματικό γύρο του Europa League.
0: Μάλιστα. Άρα στην ουσία έχουμε και την κλήρωση της Super League σήμερα για το πρόγραμμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να δούμε το πρόγραμμα.
4: Δεν ξέρω τι έγινε με τον πρόεδρο, Βασίλη, έμαθες κάτι.
0: Αλαφούζος.
4: Αλαφούζος, ναι.
0: Αλαφούζος στην πρώτη χρονιά, Μαρινάκης στη δεύτερη. Έκανε πίσω ο Μαρινάκης την τελευταία στιγμή. Αποδέχτηκε την πρόταση της ΕΠΟ και την πρώτη, ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ είναι ο κύριος Αλαφούζος. Θα κάνει θητεία ενός έτους, θα παρατηθεί μόλις ολοκληρωθεί η θητεία του σε ένα χρόνο και θα αναλάβει και πάλι ο κύριος Μαρινάκης μετά από ένα χρόνο.
4: Ναι, είχε στυλώσει τα πόδια χθες ο κύριος Μαρινάκης. Σήμερα το αποδέχτηκε. Νομίζω καταλάβω ότι δεν μπορούσαν να σπάσουν αυτά τα μέτωπα, τα ραγί των 7 ομάδων σε κάθε πλευρά. Ούτως ώστε ήταν μια αναγκαστική επιλογή και για τον ίδιο. Δεν θα μπορούσε, έμεινε ακέφαλη ο συνεταιρισμός Super League, ενώ έχουμε σήμερα κλήρωση του πρωταθλήματος. Για να δούμε, βέβαια, η κλήρωση δεν παίζει ρόλο γιατί όλοι θα παίξουν όλους. Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον υπάρχει πρόεδρος έστω υπό αυτή την μορφή της διαρχίας.
0: Εντάξει, Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Σάκης Γκίνας, τον ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Να κλείσω την εκπομπή με μια αθλητική είδηση, όπως αθλητικό ήταν και το τελευταίο πεντάλεπτο. Ότι τελικά είναι θέμα χρόνου η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη στην Arsenal. Ήδη ο Τζόλη συμφώνησε με την ομάδα της Arsenal για συμβόλαιο έως το 2031, πενταετές συμβόλαιο, έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, η οποία τώρα είναι έτοιμη να κάνει πρόταση στη Club Breeze για να αποκτήσει τον Έλληνα Extreme, μια πρόταση η οποία θα ξεπερνά το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Μπράβο στο παλικάρι, είναι θετικές οι εξελίξεις, όταν ανακοινωθεί βέβαια και επίσημα μεταγραφή θα είναι οριστική, αλλά το γεγονός ότι θα παίξει στην πρωταθλήτρια ομάδα του καλύτερου πρωταθλήματος του κόσμου, την ιστορική Arsenal, είναι μια μεγάλη επιτυχία. Αυτό το παιδί το οποίο ξεκίνησε, μην το ξεχνάμε αυτό, την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και εδώ ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ θερμά που και σήμερα επιλέξατε FM 100 για την ενημέρωσή σας. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10. Γεια σας και να περνάτε όμορφα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα ατύχημα που σημειώθηκε πριν από λίγο μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα, στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, έχει δημιουργήσει μεγάλη ουρά αυτοκινήτων στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, η οποία ξεκινάει από το ύψος του Επταπυργίου και εκτείνεται μέχρι το σημείο του ατυχήματος, λίγο μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα. Η αντίθετη κατεύθυνση επίσης έχει κίνηση από το ύψος της Διαγόρα μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Κατσιμίδη με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Όπως επίσης είναι φορτωμένη αυτή την ώρα η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι τη Μάρκου Μπότσαρη. Κίνηση έχουμε και στην Εγνατία, λίγο μετά την Αριστοτέλους με κατεύθυνση προς τα δυτικά, όπως επίσης και στην οδό Λαγκαδά. Νέα τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα 26 με 27 ετών, φοιτητή που κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Είναι το άτομο στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού της οδού Παπαδιαμάντη, που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, έδωσε τα κλειδιά και κατόπιν εκείνος τα έδωσε στο ζευγάρι που έχει συλληφθεί για τον εμπρισμό και τη δολοφονική επίθεση. Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές που κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος, ανακοίνωσε το πρωί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 4 βουλευτές τους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη είναι οι κύριοι Σκρέκας, Μπουκόρος και Σενετάκης και η κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Στο αρχείο μπήκαν οι κατηγορίες για Κώστα Καραμαλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Στη σύλληψη του οδηγού του βιτιοφόρου που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική με θύματα ζευγάρι και ένα βρέφος από τη Μολδαβία, προχώρησαν οι αρχές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το τμήμα τροχέας Πολυγύρου, ο 44χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι στην εισαγγελία πρωτοδικών Πολυγύρου. Την ίδια ώρα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η 7χρονη κόρη της οικογένειας των Μολδαβών παραθεριστών. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν μετά τις απολογίες τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Μέσα σε 10 μέρες αναμένεται και η έκδοση από τη Μεγάλη Βρετανία της 46χρονης γυναίκας που φέρεται να εμπλέκεται στη φωνική εμπριστική επίθεση το Μάιο του 2010 στο Τραπεζικό Ίδρυμα. Ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου, συνεχίζοντας το κύμα αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ. Η βουλευτής γνωστοποίησε την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Μέχρι σήμερα θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 19 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε ορφανοτροφείο στα περίχωρα του Αλγερίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
3: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
4: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 15 και 16 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, ανοιχτό θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
3: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Τικ τακ, τικ τακ.
9: Μεσημέρι στην πόλη.
8: Bla bla bla.
9: ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
10: Λαλά.
9: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
10: Πω, πω, πω.
9: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
10: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
9: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
11: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Τέλης Αναστασιάδης. Θα είμαστε και σήμερα μαζί για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση χόρεψε ταγκό χθες τους Άγγλους. Μάλλον βέβαια ο αγώνας ήταν ταγκό για έναν, δεν υπήρχε αντίπαλος. Όπως στα πρότυπα του ημιτελικού του προχθεσινού. Με την καθολική επικράτηση της Ισπανίας επί της Γαλλίας, είχαμε το ίδιο έργο με διαφορετική εξέλιξη, γιατί πάντα το ποδόσφαιρο γράφει σενάρια που δεν τα περιμένει κανείς. Συγκλονιστικά, πάντως το έργο ήταν το ίδιο. Μια ομάδα συντριπτικά ανώτερη της δεύτερης. Στο δεύτερο ημίχρονο αυτή ήταν η Αργεντινή. Και όπως θες ακούγαμε τα βρωμαχία σήμερα, εντάξει, δικαιούται ο εθνικός ρυθμός της Αργεντινής να έχει ιδιαίτερη θέση στην εκπομπή.

Και σήμερα βέβαια, όπως σε όλο τον κόσμο, δεν θα μπορούσαμε να αποτελέσουμε εξαίρεση εμείς, τη μερίδα του Λέοντος της εκπομπής. Θα έχει το Μουντιάλ, για να μην πούμε αποκλειστικά, ο μεγάλος ημιτελικός και ο μεγάλος τελικός που αναμένει όλη η ποδοσφαιρική ανθρωπότητα, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από ό,τι αποδείχθηκε. Πάνω από 6 δισεκατομμύρια μοναδικούς τηλεθεατές είχε το Μουντιάλ, δηλαδή 2 στους 3 κατοίκους του πλανήτη, ίσως και παραπάνω. Οι προβλέψεις της FIFA, οι αρχικές, δεν ανταποκρίθηκαν τελικά στα δεδομένα. Ήταν παραπάνω, θα έχουμε συνολικούς αριθμούς για αυτό το συγκλονιστικό γεγονός του καλοκαιριού, το οποίο το παρακολούθησαν 6 δισεκατομμύρια τηλεθεατές. Είναι φοβερό. Μοναδικοί τηλεθεατές, όχι συνολικά. Κάθε μέρα στείνονταν στις οθόνες 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι από τα 9 δισεκατομμύρια που είναι περίπου ο πλανήτης και έβλεπαν Μουντιάλ. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι, γέροι, άνθρωποι κάθε φύλου.

Ο τύπος της Αργεντινής έχει πολύ μεγάλη σημασία σήμερα να δουν πώς υποδέχονται οι δύο χώρες. Ο τύπος της Αργεντινής αναγνωρίζει ως ήρωες περίπου, ως εθνικούς ήρωες την παρέα του Μέση, και ο τύπος της Αγγλίας βέβαια, Σύρι, τα εξαμάξεις όχι μόνο στον Τούχελ, κυρίως στον Τούχελ, αλλά και στους Άγγλους διεθνείς. Daily Mail, τέλος του κόσμου για την Αγγλία. Ο Δίνης τα τελευταία λεπτά για τα μαχητικά λιοντάρια της Αγγλίας είναι πιο μετριοπαθής και πιο υποστηρικτικός. Ο τίτλος των Times. Ο Guardian, over and out. Σπαραγμός, καθώς η Αργεντινή πετυχαίνει δύο γκολ στο τέλος για να τελειώσει το όνειρό μας. Η Independent έχει τίτλο «Αγγλικός παραγμός» και ακόμα πιο παραστατικός ο τίτλος της Telegraph. Ο πόνος συνεχίζεται.

Και έχουμε και δηλώσεις βέβαια. Δεν χρειάζεται να σας αναφέρω τον τύπο της Αργεντινής, γιατί είναι όλα διθυραμβικά. Πραγματικά τους υποδέχονται σαν κάτι σαν, έτσι, λίγο, σαν ήρωες πολέμου, λίγο υπερβολικά. Οι τίτλοι είναι διθυραμβικοί για την ομάδα του Μέση που πάει να κάνει για πρώτη φορά στην ιστορία το. Πώς το λένε, το δεύτερο συνεχόμενο. Back to back στα αγγλικά. Έχουμε φοβερές δηλώσεις από τους Άγγλους διεθνείς, οι οποίοι ήταν αποκαμωμένοι μετά τον ημιτελικό, ακόμα και στις δηλώσεις τους. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Κέιν για τον Μπέλιχαμ. Κάποια στιγμή είχαν μια λογομαχία ο Μπέλιχαμ με τον Κέιν, όταν το σκόρ ήταν ο Μπέλιχαμ με τον Μέση, ενώ το σκόρ ήταν στο 1-0 για τους Άγγλους. Δήλωσε αμέσως μετά το παιχνίδι ο Κέιν, του είπα πως δεν χρειαζόταν να μιλήσει έτσι στο Μέση, δεν έπρεπε να ξυπνήσει το θηρίο μέσα του.

Σύμφωνα με τον Μπέλιχαμ, βέβαια, με τις δηλώσεις του, είπε τα εξής: η πιο έξυπνη τακτική απέναντι σε ποδοσφαιριστές της κλάσης του Μέση είναι να αποφεύγεις οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να τους δώσει αφορμή για να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο το επίπεδο του παιχνιδιού τους. Μην τους θυμώσεις δηλαδή. Είπα στο Τζουντ, τον Μπέλιχαμ, εννοεί ο Κέιν, ότι δεν χρειαζόταν να προσεγγίσει έτσι το Μέση. Δεν μπορείς να ξυπνάς το θηρίο μέσα του και να περιμένεις να μην συμβεί τίποτα. Τη στιγμή που του δίνεις αυτό το επιπλέον κίνητρο του θυμού, θα σε τιμωρήσει. Και αυτό ακριβώς είδαμε να συμβαίνει ακριβώς μετά. Απέναντι σε παίκτες σαν το Μέση, μερικές φορές το πιο έξυπνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να παραμένεις πειθαρχημένος και σιωπηλός και να μην τους δίνεις λόγο να ανεβάσουν το επίπεδό τους.

Και βέβαια κορυφαίο όλων ως αντίδραση, γιατί ο αργεντίνικος τύπος παραλυρεί κυριολεκτικά με τίτλους αποθέωσης, το πιο σημαντικό της χθεσινής αντίδρασης, γιατί είχε πολύ κοινωνικό, πολιτικό, ιστορικό, συναισθηματικό υπόβαθρο για τους Αργεντινούς ο χθεσινός αγώνας, πολύ περισσότερο από ότι για την Αγγλία. Ο κώδικας συμπεριφοράς στο σταδίο της FIFA, τα συζητούσαν προηγουμένως και με τον Βασίλη Κοντογουλίδη στην εκπομπή του, απαγορεύει την παρουσία εντός των γηπέδων πανό, σημεών, φυλαδίων, ενδυμάτων και άλλων αντικειμένων πολιτικού, προσβλητικού ή και διακριτικού περιεχομένου. Είναι γνωστό αυτό, συμβαίνει, ισχύει και για τα ελληνικά γήπεδα. Και γι' αυτό στο πανό που είχαν γράψει το σύνθημα οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής, παρακαλώ, για να καταλάβετε πόσο μεγάλη σημασία έχει στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό, σε όλα, το κίνητρο, η πίστη στο στόχο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το σημαντικότερο από όλα, υπερνική όλα τα υπόλοιπα. Στο πανό λοιπόν οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής, το οποίο ύψωσαν μετά την νίκη με 2-1 από της Αγγλίας, μετά την νίκη, όχι πριν, είχαν γράψει το σύνθημα «Οι Μαλβίνες είναι Αργεντίνικες». Διότι οι Αργεντινοί χθες δεν ήταν σαν τους Άγγλους. Ένιωθαν ότι εκπροσωπούσαν έναν ολόκληρο λαό, μια ιστορία αδικίας κατά την άποψή τους, από τις αποικιοκρατικές δυνάμεις που έχουν καταλάβει τη Λατινική Αμερική με την ανακάλυψη του νέου κόσμου. Αυτό ήταν ένα τεράστιο κίνητρο και το ένιωθαν ακριβοπληρωμένοι αστέρες όπως ο Μέση, ο Λαουτάρο Μαρτίνες, όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι κρίση. Κι όμως ένιωθαν έτσι.

Και σήκωσαν αυτό το πανό όλοι μαζί, γράφοντας στην ουσία στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τις οδηγίες της FIFA που απαγορεύει τέτοιες ενέργειες, τέτοια πανό με πολιτικό περιεχόμενο, την ανάρτησή τους. Οι ίδιοι αστέρες Εθνικής Αργεντινής σήκωσαν αυτό το πανό, ουσιαστικά το επέδειξαν στον Ιφαντίνο και του λέει: δεν μας ενδιαφέρει, κάνε ό,τι θέλεις, εμείς θα πούμε αυτό που θέλουμε. Κάτι αντίστοιχο με δηλώσεις τότε του Μαραντόνα, όχι με πανό, είχε γίνει και στον περίφημο προημιτελικό στο Αζτέκας το 1986, πριν από 40 χρόνια δηλαδή, σε εκείνο το φοβερό παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή. Και πάλι οι Αργεντινοί είχαν κερδίσει, ήταν η σύμπτωση καμιά φορά, το κάρμα, η μοίρα, 2-1. Και πάλι με ανατροπή. Τότε ο Μαραντόνα βέβαια εκπροσωπούσε τους πάντες και το χέρι του Θεού, όπως και τον γκολ του αιώνα, το αφιέρωσε στα θύματα των νησιών Φόκλαντ, γιατί θυμίζω ότι είχε προηγηθεί η ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών το 1982, με 649 Αργεντινούς στρατιώτες να χάνουν τη ζωή τους και 255 Βρετανούς. Να πούμε ιστορικά ότι η Αργεντινή υποστηρίζει διαχρονικά. Είδαμε χθες τους παίκτες της Αργεντινής να σηκώνουν αυτό το πανό και είναι πραγματικά πολύ διαφορετικό να το σηκώνουν παίκτες από ότι οι φύλαθλοι στις κερκίδες. Υποστηρίζει λοιπόν διαχρονικά η Αργεντινή ότι κληρονόμησε την κυριαρχία των νησιών από την Ισπανία μετά την ανεξαρτησία της το 1816 και ότι η Βρετανία ανέλαβε τον έλεγχό τους το 1833 μέσω παράνομης αποικιοκρατικής ενέργειας. Το περιβόητο πανό που ήταν εικόνες που πέρασαν στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου το κρατούσαν ο Λισάντρο Μαρτίνες και ο Τζιοβάνι Λοσέσο. Δεν ξέρουμε πού το είχαν κρυμμένο, στα αποδυτήρια, στον πάγκο, τους το έδωσε κάποιος από την κερκίδα. Πάντως οι ίδιοι το είχαν και το επιδείκνυαν στον αγωνιστικό χώρο.

Λοιπόν, σήμερα θα πάμε λίγο ανάποδα. Ο καλεσμένος μας, ο οποίος θα μας διαφωτίσει, γιατί είναι ειδικός του ποδοσφαίρου, για το τι είδαμε στους δύο ημιτελικούς και το τι αναμένεται να δούμε στον τελικό του New Jersey την Κυριακή, ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Πριν από αυτό θα μιλήσουμε, θα έχουμε την καθιερωμένη συζήτηση, το σχόλιο του Γιάννη Χατζιωαννίδη, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, για να περάσουμε μετά στην συνέντευξη της ημέρας.

0: Πάμε λίγο στο Γιάννη να συζητήσουμε μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε ένα και στους φίλους ακροατές, καλησπέρα.
0: Χθες είχαμε τραγούδι.
1: Θέλω κάτι ερώτηση, μπορώ να σε κάνω εγώ ερώτηση.
0: Ταυρομαχία σήμερα έχουμε ταγκό, δεν πιστεύω να διαφωνείς στις μουσικές επιλογές.
1: Δεν είναι το στυλ μου, αλλά τη σέβομαι απόλυτα. Γιατί
0: και εμένα δεν είναι το στυλ μου.
1: Όχι, να σέβομαι τους επαγγελματίες. Εγώ ήθελα να σε κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι,
1: αν μπορώ.
0: Εννοείται.
1: Αν εσύ, εσύ ο Σάκης Γκίνας, ήσουν σήμερα ο πρόεδρος της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
0: Ναι.
1: Δεν έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο τον Τούχελ για να τον πεις. Μην γυρνάς καθόλου, κάτσε εκεί.
0: Δεν το έκανα ακόμα. Ο πρόεδρος.
1: Μπράβο.
0: Δεν το έκανα ακόμα.
1: Μιλούσαμε ένα φίλο μου επιχειρηματία. Παλιό πρόεδρο ομάδας Β' Εθνικής Ιστορικής Ομάδος, φίλος μου, Παοκτσής, που τον είπα, του λέω, αδερφέ να σε πω κάτι, μιλάμε και εμείς οι Παοκτσίδες για τον Λουτσέσκου που έχασε το κύπελο. Αν είσαι Άγγλος, τι έπρεπε να κάνεις, να αυτοκτονήσω.
0: Ναι, είναι φοβερό.
1: Σε παρακαλώ δηλαδή.
0: Πρέπει να σου πω ότι ούτε εγώ χορεύω ταγκό, σε κάθε περίπτωση, αλλά... Όμως, όχι ότι είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χορός, αυτός ο ιστορικός χορός της Αργεντινής. Όμως γίνεται προς τιμήν της φιναλίστ για δεύτερη και της παγκόσμιας πρωταθλήτριας.
1: Είναι εστεμένη παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Ναι,
1: πολύ
0: βέβαια.
1: Σωστά
0: το λέω. Το έχει, είναι, επειδή είναι. Τώρα εσύ έχεις περισσότερες γνώσεις.
1: Τελικό,
0: το έχει ξανακάνει άλλο στο παρελθόν. Εγώ λέω όχι.
1: Ναι, η Βραζιλία. Η Βραζιλία.
0: Πότε?
1: 58-62.
0: 58-62, μπράβο.
1: Το 58 το παίρνει στη Σουηδία με Πελέ. Το 62 τραυματίζει το Πελέ και καλεί εσπευσμένα τον Αμαρίλντο της Φλαμέγκο και παίζει Βραζιλία με Βαβά, Ντίντι, Αμαρίλντο μπροστά και κερδίζει και τη χιλή στη μάχη εκείνη στο Σαντιάγο που πέσαν κορμιά, πολύ ξύλο, σε μιλάω για πολύ, και κερδίζει την μεγάλη Τσεχοσλοβακία. Αν θυμάστε την Τσεχοσλοβακία, την πάλε ποτέ κρατεά, την κερδίζει... Η Βραζιλία στο μεγάλο τελικό 3-1.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης Χατζιωαννίδης έλυσε την απορία που είχα από την αρχή της εκπομπής. Εγώ δεν θυμόμουν.
1: Και το 62 το παίρνουμε μετά.
0: Είχα αυτή την αμφιβολία, Γιάννη. Εσύ τώρα ως παλιότερος το θυμήθηκες. Υπάρχει προηγούμενο. Είναι λοιπόν η Βραζιλία, όπως μας είπε ο Γιάννης Χατζιωαννίδης. Τι, το ξανάκανε?
1: Όχι.
0: Όχι, δύο συνεχόμενα είναι αυτό που είπες.
1: 56 που το παίρνει η Αγγλία.
0: 58 λοιπόν, 62.
1: 62-70. 94-2002.
0: Γιάννη, ναι, είναι πολυνίκη η Βραζιλία, είναι γνωστό. Αυτό που είναι, δεν είναι γνωστό και δεν το θυμόμασταν, δεν το είδα σε site, το είπε εσύ με την πολύ δυνατή μνήμη που έχει στην ποδοσφαιρική, είναι αυτό ότι υπάρχει προηγούμενο 58-62. Το πήρε η Βραζιλία.
1: Μια εκπομπή δυο μας γενική, γιατί τώρα είπε η μνήμη. Έβλεπα προχθές τον Κοσμοτέ το Agency, μια τρομακτική σειρά με Michael Fassbender για τη CIA, αλλά χωρίς όπλα. Και λέει, του λέει, ξέρεις, έχω αμήλικτη μνήμη.
0: Ναι.
1: Αλλά πολλές φορές η μνήμη του λέει γίνεται κατάρα. Άμα θυμάσαι πολλά δηλαδή από αυτή την άποψη ότι την μπερδεύεσαι.
0: Εντάξει, εσύ δεν μπερδεύεσαι ποτέ όμως. Λοιπόν,
1: όχι, τώρα ήθελα να σου πω για χθες.
0: Ναι.
1: Το βλέπα το παιχνίδι με δύο ποδοσφαιριστές βετεράνους, έχουν πάρει πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό, ξεκίνησαν από τον Άρη, στη συνέχεια πήγαν στον Ολυμπιακό, πήραν πρωταθλήματα. Όταν το παιχνίδι πήγε στο 63, σηκώνω με λέω, παιδιά, θα πληρώσω να φύγω, η Αργεντινή θα κερδίσει. Βλέπω τον αστείο τον κύριο Τούχελ, δηλαδή απορώ τώρα, αυτός βγάζει εκατομμύρια από την προπονητική.
0: Να βάζει τρίτο στόπερ. Ναι, τέσσερα στόπερ.
1: Τέσσερα στόπερ.
0: Τι θα γίνει, εν τω μεταξύ του βάζει γκολ με η Κοντή, ο Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά.
1: Σάκη, ναι. Μα το έλεγα και δεν γλιτώνει, είναι θέμα χρόνου, εγώ πιστεύω ότι θα χάσει 3-1.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αν έπαιζα στοίχημα, θα έπαιζα 3-1, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Δεν είσαι μόνο εσύ που έχεις πολύ ισχυρή μνήμη, ο έμπειρος, ο αρχαιότερος. Υπάρχει και ο νεότερος που δεν είναι και δημοσιογράφος και είναι και χολύπτης, ο Τέλης ο Αναστασιάδης. Άκου λοιπόν τι ανακάλυψε, Γιάννη. Εσύ μας είπες ότι υπάρχει ένα back-to-back 58-62, 1958-1962 η Βραζιλία. Υπάρχει και δεύτερο, πιο πριν. 1934-1938
1: Ιταλία. Εντάξει, Ιταλία. Η Ιταλία, αλλά εντάξει, δεν το είπα γιατί είναι προπολεμικά αυτά.
0: Πρέπει τότε εδώ να αποδώσουμε τα εύσημα στον Τέλη γιατί είναι νεαρός. Εντάξει, εσύ το να τα ξέρεις δεν είναι.
1: Τότε ήταν η Ιταλία είχε προπονηθεί τότε για να ξέρεις το Βιτόριο Πότσο.
0: Ναι.
1: Μια πολύ μεγάλη μορφή της Ίντερ. Αλλά δεν τα αναφέρουμε γιατί είναι προπολεμικά, γι' αυτό δεν στο είπα.
0: Άρα έχουμε δύο, θα πάει η Αργεντινή για το τρίτο. Το έχει κάνει και μια ευρωπαϊκή χώρα.
1: Θα τους διαλύσει η Ισπανία, Σάκη.
0: Θα τους διανύσει, λες.
1: Θα τους διαλύσει η Ισπανία, ναι.
0: Τώρα όμως δεν ξέρω, έχουν αυτό το αίσθημα του μαχητή, έχουν αυτή την, το καμικάζι η Αργεντινή. Εκεί μόνο λέω αν αντισταθούμε.
1: Κοίταξε, για... τους βόλευε η Αγγλία γιατί δεν έχει την τεχνική κατάρτιση που έχουν οι Ισπανοί. Βέβαια η Αγγλία, αφού δεν τα κατάφερε χθες, δεν ξέρω πώς μπορεί να τα καταφέρει άλλη φορά με τέτοια τρομακτικά χαφ. Τα χαφ της είναι πάρα πολύ καλά. Και ο Ρότζερς και ο Άντερσον είναι πολύ καλοί παίκτες. Πάρα πολύ καλοί. Αλλά τους καταστρέφει ο προπονητής τους. Είναι αστείοι.
0: Δεν
1: μπορώ να καταλάβω γιατί γυρίζει την ομάδα πίσω και λέει: διάβασα τις δηλώσεις του Σκαλόνι. Αν σε αγαπάει ο Θεός, σε κάνει ξαφνικά προπονητή στην Αργεντινή. Ο Σκαλόνι, πού να πάει να δουλέψει αυτός? Οι τρεις μήνες θα φύγει. Και λέει: όταν είδαμε ότι η Αγγλία δίστασε, μυριστήκαμε αίμα και επιτεθήκαμε.
0: Με τι θα κάνει? Εδώ ο άνθρωπος έβγαζε, αμήνονταν, μια και αναφέραμε την Ιταλία προπολεμικά, με συνθήκες.

0: Είσαι ο αντίπαλος.
1: Δεν νομίζω πως, δεν ξέρω πως, γιατί διάβασα ότι η Ομοσπονδία της Αγγλίας θα τον κρατήσει.
0: Τι να κρατήσει, να του δώσει και επιβράβευση.
1: Δηλαδή, σε παρακαλώ, τώρα όλος ο πλανήτης γι' αυτό λέει. Γελάνε δηλαδή όλοι. Και φαινόταν το μάτς, δηλαδή, εγώ να είμαι προπονητής στην Αργεντινή, θα βάλω όπως έβαλε 4 περιοδικούς, αφού άλλος έχει γυρίσει πίσω και διώχνει. Και βάζει τον Μπέρντς. Υπάρχει ποδοσφαιριστής Μπέρντς. Και τους κάνει γιογιό η Αργεντινή, αλλά τους έκανε. Πολύ καλά τους έκανε. Δεν νομίζω ότι μπορούν, δεν νομίζω ότι μπορούν να τα, οι Άγγλοι να ξαναπάρουν παγκόσμιο κύπελο. Δεν νομίζω, δεν πήγαν τελικό χθες. Δεν νομίζω πως μπορεί να πάνε.
0: Ναι, δεν το έχουν.
1: Δεν το έχουν, δηλαδή δεν μπορεί να χάσει τέτοιο μάτς.
0: Δεν το έχουν. Το είχαν εκεί μια φορά το 66 τελείως. Το έχει η Βραζιλία, το έχει η Αργεντινή, το έχουν αυτές οι σχολές. Έχει αποδειχτεί.
1: Η Βραζιλία στα επόμενα Μουντιάλ και η Ιταλία δεν θα είναι ίδιες, θα είναι καλύτερες. Ναι. Κάποια στιγμή και η Αργεντινή έχει 40 χρόνια.
0: Μα και το δείχνει και η σειρά. Πολυνίκηση Βραζιλία με 5, νομίζω δεύτερη είναι η Αργεντινή με 4.
1: Όχι, πάει τώρα η Αργεντινή για 4.
0: Πάει για 4. Δηλαδή φαίνεται το πράγμα που πάει.
1: Δεν... Άμα το πάρουν οι Ισπανοί πάνε για 2.
0: Πάνε για μακριά ένα ακόμα.
1: Πάντως έχουν καλή ομάδα.
0: Οι Γάλλοι πόσα έχουν? Οι Γάλλοι πόσα έχουν?
1: Οι Γάλλοι 2.
0: 2
1: και για 3.
0: 3 έχουν οι Γερμανοί.
1: Οι Γερμανοί έχουν 4.
0: 4.
1: Οι Γερμανοί το πήραν το 74. Το πήραν το 58 στη Βέρνη με την Ουγγαρία.
0: Το 74 σίγουρα.
1: Το παίρνουν το 74, το 78 το χάνουν στην Αργεντινή. Το 82 χάνουν από την Ιταλία.
0: Το 78 το έχασε η Ολλανδία.
1: Στο... Ναι, το 86. Πρόσεξε, πάμε λίγο την αρχή. Το παίρνουν το 58 με την Ουγγαρία. Το χάνουν 62-66. Το χάνουν το 70. Αποκλείονται από την Ιταλία στον ημιτελικό. Το 74 παίρνουν τον τελικό. Το 78 δεν είναι πουθενά. Το 82 χάνουν τελικό από την Ιταλία. Το 86 χάνουν τελικό από την Αργεντινή. Το παίρνουν το 90 στην Ιταλία με το πέναλτι του Μπρέμε.
0: Τρία μέχρι τώρα.
1: Τρία μέχρι τώρα και το πήραν και στη Βραζιλία το 14.
0: Τέσσερα. Άρα αμέσως μετά την Βραζιλία
1: έχει πάθει σοκ με τη μνήμη μου.
0: Είναι, όχι, μια χαρά. Λοιπόν, τέσσερα αμέσως. Ναι, έχω πάθει σοκ. Αμέσως μετά τη Βραζιλία των 5 κατακτήσεων είναι η Γερμανία με 4.
1: Αλεμάνια.
0: Ναι, Αλεμάνια και που ήταν την έκανε ο Νέγκεσμαν. Δηλαδή να γελάς και να κλαις την έκανε ως ομάδα.
1: Εσύ ως Ιταλόφιλος την αποκαλείται Τεντέσκο νομίζω.
0: Μπα. Ναι.
1: Τους Γερμανούς.
0: Η Γερμανία. Γερμανία, ναι. Τεντέσκο είναι ο Γερμανός.
1: Ναι, δεν ξέρω, ναι.
0: Στα Ιταλικά. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση. Πάνε και οι Αργεντινοί για το τέταρτο. Αν το πάρει ο Μέση.
1: Πιστεύω θα το πάρουν οι Ισπανοί, σαν και αν έπαιζε στοίχημα, θα έπαιζε Ισπανία 100 ευρώ.
0: Γιατί, λόγω καλύτερη ομαδική λειτουργία.
1: Τι να υπάρχει.
0: Λόγω καλύτερη. Πού το στηρίζει.
1: Λόγω καλύτερη ποδοσφαιρική τακτική.
0: Ναι.
1: Είναι καλύτερη παίκτη.
0: Είναι καλύτερη παίκτη.
1: Είναι καλύτερη, νομίζω.
0: Γιάννη.
1: Έχει... Έλα.
0: Θα τα ξαναπούμε αύριο για τον τελικό. Θέλεις. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε στις διαφημίσεις. Θα επανέλθουμε με το Βασίλη Πολίτη και τη συνέντευξη της ημέρας. Το μετενέμωσε, όχι Πολίτη βέβαια, το Βασίλη Βιολίδη, ο οποίος είναι μαζί μας, νεαρός συνάδελφος και πολλά υποσχόμενος. Κάνει την πρακτική του εδώ τις τελευταίες μέρες και θα είναι για αρκετό χρονικό διάστημα.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Φεστιβάλ Ολύμπου, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι!
6: Μην το πεις.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δ.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
13: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια,
7: αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν.

0: Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.

0: Πριν πάμε στη συνέντευξη της ημέρας, θα μας πει ο Βασίλης Βιολίδης, και όχι πολίτης, όπως τον αποκάλεσα προηγουμένως και δεν με διόρθωσε αμέσως. Θα μας πει ο Βασίλης Βιολίδης, λοιπόν, έχει συλλέξει ενδιαφέροντα στοιχεία για τον σκόρερ του πρώτου γκολ της Αργεντινής, τον Έντζο Φερνάντες, και βέβαια τον απόλυτο πρωταγωνιστή, τον μάγο που έκανε και τις δύο ασίστ και καθόρισε άλλο ένα παιχνίδι και τη συμμετοχή της Αργεντινής στο τελικό, τον Λιονέλ Μέση.
1: Βασίλη. Καλησπέρα και από μένα. Χθες η Αργεντινή έκανε ένα καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο, έδειξε ότι ήθελε περισσότερο από την Αγγλία. Οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές του αγώνα ήταν ο Έντζο Φερνάντες και ο Μέση. Ο Μέση, ο οποίος βγήκε για 8ο συνεχόμενο παιχνίδι Man of the Match. Ήταν άλλη μια φορά καταπληκτικός, δίνοντας δύο assist, μία με το δεξί και μία με το αριστερό. Και ειδικά όταν ο προπονητής της Αργεντινής, ο Λιονέλ Σκαλόνι, αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει σαν δεξί εξτρέμ, άλλαξε όλο το παιχνίδι. Συνολικά είχε 96 επαφές με την μπάλα, δεύτερος πίσω μόνο από τον Έντζο, και έκανε 10 τρίπλες, κέρδισε 2 φάουλ και διένυσε 250 μέτρα με την μπάλα. Έβγαλε 9 σέντρες και είναι ενδιαφέρον στατιστικό ότι κέρδισε και 13 μονομαχίες. Ο Έντζο ήταν ο πρώτος σε ευκαιρίες με 4, έτρεξε πιο πολύ από όλους στο γήπεδο, κάλυψε 11 χιλιόμετρα και έδωσε 84 σωστές πάσες.
0: Συνοπτικά και πολύ ουσιαστικά αυτά που μας είπε ο Βασίλης, και τώρα θα πάμε σε πολύ λίγο στην πρώτη συνέντευξη της ημέρας, το οποίο πριν την πρώτη συνέντευξη να κάνουμε καταρχάς μια παρένθεση η οποία έχει σημασία για τον πρώτο αγώνα του ΠΑΟΚ τον Ευρωπαϊκό την ερχόμενη Πέμπτη, σε μια εβδομάδα από σήμερα. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Το βράδυ θα μάθουμε στη ρεβάνς της Ουνιβερσιτατέα Κλούζ με την Δυναμό Κιέβου, τη ρεβάνς του 0-0, το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία, το ποια θα είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Πέμπτη. Να δούμε τι γίνεται με τον Ελουστόντο. Ο Ισπανός αμυντικός έχει ίδρυμα στο λαγονοψωίτη τελικά, στο δεξί του πόδι, υποβάλλεται σε θεραπεία και είναι αμφίβολος. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι την παρτενέρ του Μιχαηλίδη, να χτυπήσουμε ξύλο, μην πάθει τίποτα και ο Μιχαηλίδης αυτές τις 7 μέρες που μεσολαβούν μέχρι το πρώτο παιχνίδι, μην έχει κανένα τραυματισμό. Παρτενέρ του Μιχαηλίδη, εφόσον δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί ο Ελουστόντο, θα είναι ένας εκ των νεαρών Μπαταούλα ή Κοτά. Ο Χατζηδιάκος έρχεται σήμερα, την Πέμπτη, δηλαδή θα υπογράψει αύριο, θα μπει στις προπονήσεις ή αύριο ή το Σάββατο. Θα έχει 4-5 μέρες μέχρι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης. Και θα ξεκινήσουμε με αυτό για να έχουμε μια έγκυρη άποψη για το θέμα και αμέσως μετά βέβαια θα πάμε στο Μουντιάλ, γιατί αυτό απασχολεί όλο τον πλανήτη. Με τον coach, τον Σάκη Τσιόλη, ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μας δίνει τα φώτα του καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, όλη την χρονιά που μας πέρασε. Μας βοηθάει και στο Μουντιάλ για να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο και να μην λέμε αρλούμπες. Τώρα θα ξεκινήσω. Coach, καλησπέρα καταρχάς.
2: Καλησπέρα σε ένας αγραδές, σε όλους σας.
0: Καταρχάς δικαιώθηκες, εντάξει δεν είναι η πρώτη φορά τώρα, αλλά δικαιώθηκες σε όλη την ανάλυση που έκανες και για τους ημιτελικούς. Θέλω να σε ρωτήσω πριν ξεκινήσουμε, αυτό είναι το μεγάλο θέμα του χθεσινού ημιτελικού και του προχθεσινού και του τελικού. Ο ΠΑΟΚ, ο Χατζηδιάκος μάλλον, επειδή ο Ελουστόντο είναι αμφίβολος για το αν θα μπορεί να αγωνιστεί την Πέμπτη και υπάρχει μόνο ο Μιχαηλίδης αστόπερ,
2: συν
0: ένας νεαρός, ο Μπαταούλας ή ο Κοτάς, ο Χατζηδιάκος θα έρθει σήμερα, θα υπογράψει αύριο, θα κάνει την πρώτη προπόνηση μάλλον το Σάββατο, μπορεί να παίξει ποδοσφαιρικά την Πέμπτη?
2: Σίγουρα, τον παίρνει για συγκεκριμένη θέση. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές έτσι κι αλλιώς είναι επαγγελματίες και πρέπει να έρχονται έτοιμοι. Με λίγο προσαρμογή στο κλίμα μέσα, νομίζω δεν έχει θέματα.
0: Θα μπορεί να παίξει δηλαδή, coach.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Την Πέμπτη.
2: Και σου λέω και πάλι ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι έτοιμοι. δεν αφήνονται, δεν υπάρχει όπως ξέρεις γινόταν πιο παλιά που πρέπει να περάσουν 30-40 μέρες. Οι παίκτες κρατάνε και τα κιλά τους και τη φυσική τους κατάσταση και τον παίρνεις για τη συγκεκριμένη θέση. Ξέρει το ρόλο και τη θέση.
0: Δεν έχει όμως αυτές οι λίγες 4-5 μέρες, πότε θα μάθει το σύστημα της ομάδας, το συμπαίκτη, το πώς κινείται ο Μιχαηλίδης, δεν παίζει ρόλο αυτό ή όχι?
2: Δεν παίζει ρόλο για τον εξής λόγο. Γιατί ο ΠΑΟΚ τον παίρνει για τη συγκεκριμένη θέση και αυτός ξέρει τι παίζει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δύσκολα να παίξει με τρεις, θα παίξει με τετράδα. Οπότε με τον Μιχαηλίδη δίπλα μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι.
2: Ίσα μπορώ να πω ότι κολλάει κιόλας γιατί ο Μιχαηλίδης είναι αριστεροπόδαρος, στο δεξιοπόδαρος και κολλάει τέλεια στην αλληλοκάλυψη.
0: Μάλιστα. Είναι έμπειρος, λες, ξέρει τη θέση, δεν θα έχει προβλήματα να προσαρμοστεί ακόμα και να παίξει αμέσως. Και πάμε τώρα στους δύο ημιτελικούς, ξεκινώντας από το χθεσινό. Τεχνικοτακτικά ακούστηκα πάρα πολλά για τον Τούχελ από χθες, για την εξέλιξη του αγώνα. Θέλω να μας δώσει τα φώτα σου, coach, για το πώς εξελίχθηκε.
2: Πρώτα απ' όλα για τον Τούχελ, για την Αγγλία. Το ότι κλειστήκανε πίσω δεν είναι το σύστημα αυτό που τους κλείνει πίσω. Δηλαδή μπορεί να παίξει και με τρεις και με πέντε πίσω στην άμυνα, αρκεί να μην πας στη ζώνη της άμυνας, να πεις πιο ψηλά δηλαδή, στον χώρο του κέντρου. Άρα λοιπόν, το ότι πήγανε τόσο πίσω δεν νομίζω ότι ήταν και εντολή του Τούχελ, αν και θα μπορούσε βέβαια με οποιοδήποτε τρόπο να βγάλει την ομάδα λίγο πιο έξω. Αλλά νομίζω ότι αυτό, ξέρεις, καμιά φορά οι ποδοσφαιριστές, το υποσυνείδητο τους στο να πάνε. Και η Αγγλία πιστεύω ότι μετά την ισοφάριση, αυτό που κυρίως πάλευε να πάει, να πήγαινε το παιχνίδι στην παράταση. Πιστεύω ότι εκεί ενδεχομένως να είχαν περισσότερες δυνάμεις και να διεκδικήσουν το παιχνίδι.
0: Κόουτς, όμως, πριν σε διακόπτω για πολύ λίγο, έκανα αμυντικές αλλαγές όμως. Έβγαζε εξτρέμ, έβαζε στόπερ. Γέμισε την περιοχή με στόπερ. Αυτό δεν τραβάει την ομάδα από μόνη της πίσω? Ανεξάρτητα από τους ποδοσφαιριστές που, όπως πολύ σωστά λες, ασυνείδητα πάνε πίσω.
2: Την πάνε στη ζώνη της άμυνας όταν βάζει αμυντικούς παίχτες. Όχι στο τρίτο το αμυντικό. Δηλαδή μπορεί η άμυνα να παίξει ψηλά, να παίξει στο χώρο του κέντρου.
0: Μες.
2: Να ενισχύσει εκεί από τη στιγμή που ο άλλος έπαιξε με δύο σεντρεφόρ. Μπορεί. Αλλά το θέμα είναι ότι η Αγγλία, παρότι τις αμυντικές που έκανε τοποθετήσει αυτός, γιατί αυτό, αν έχουν ένα δίκιο που λένε, ναι, όταν έχεις επιθετικούς παίκτες κρατάς την μπάλα ψηλά, μπορείς κυκλοφορείς την μπάλα. Αλλά αυτός λόγω του ότι πήγαινε προς αυτή την κατεύθυνση και πήγαινε το παιχνίδι για να το πάει στην παράταση, γι' αυτό το λόγο έβαλε αυτό που έκανε και έκανε ό,τι έκανε. Βέβαια απ' την άλλη, ο άλλος άρχισε και έκανε πολύ επιθετικές αλλαγές με παίκτες μπροστά στην επίθεση που βέβαια το δικαιώσαν 100%, ειδικά το δεύτερο γκολ που κάνει. Στην ασύ στο Μέση είναι καταπληκτική. Βέβαια, όλο αυτό υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μυστικό του Μέση, κατά πάσα πιθανότητα, όπως το βλέπω εγώ. Ότι παίζει, είναι ο πιο απλός παίκτης και με μία επαφή μέχρι το 60-70 και το 80. Και μετά αναλαμβάνει το έργο αυτό που κάνει, κρατάει τις δυνάμεις του. Όταν πλέον όλοι αρχίζουν και κουράζονται εκεί φυσιολογικά, ο Μέση λοιπόν κρατάει τις δυνάμεις γι' αυτό το 20-30 λεπτό και εκεί δίνει τα ρέστα του και κάνει τη διαφορά.
0: Μάλιστα. Άρα εδώ δύο είναι τα κλειδιά. Πρώτον, η ασυνείδητη οπισθοχώρηση των Άγγλων. Και δεύτερον, ο Μέση, ο οποίος ξεκλείδωσε τα πάντα, ας πούμε, στο παιχνίδι.
2: Βέβαια, για να πούμε το δίκαιο, αυτή η αυτοθυσία, αυτή η μάχη, αυτός ο πόλεμος στο πρώτο λεπτό των Αργεντινών ήταν πραγματικά ανεπανάληψη. Ποιος δεν θα ήθελε να έχει τέτοια ομάδα και τέτοιους παίκτες με τόσο ψυχισμό? Πηγαίναν δύο και τρεις πάνω στην μπάλα. Ήταν τρομερή. Δηλαδή, και πόσο συνέπεια είχαν στο αμυντικό transition όταν χάναν την μπάλα, πώς κλείναν αμέσως και δεν υπήρχαν κοινοί χώροι για τους Άγγλους. Πραγματικά η Αργεντινή έζησε το παιχνίδι με πάρα πολύ πάθος και αυτό βγήκε στον λόγο και βοήθησε πολύ για να πάει η κατάσταση εκεί που πήγε.
0: Εκεί είναι βέβαια, coach, είδαμε, σήκωσαν και ένα πανό οι παίκτες της Αργεντινής στο τέλος. Πρώτη φορά δηλαδή ποδοσφαιριστές σηκώνουν πανό με πολιτικού περιεχομένου για τη χώρα τους. Τα νησιά Φόκλαν ανήκουν στην Αργεντίνικα. Είχαν επιπλέον κίνητρο, έπαιζαν και για τη χώρα τους σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έπαιζαν και οι Άγγλοι, αλλά αυτοί φαίνεται ότι έπαιζαν περισσότερο.
2: Αυτό το είπαν από την προηγούμενη μέρα κτλ. Βγήκε ο προπονητής βέβαια εκεί, είπε ότι ένα παιχνίδι είναι, δεν είναι. Ένα παιχνίδι είναι. Αλλά σου λέω και πάλι ότι η Αργεντινή όμως δεν το ξεχνάει.
0: Ναι.
2: Όπως και τότε με τον Ντιέγκο, με τον Μαραντόνα που έγινε ξανά τα ίδια. Πιστεύω ότι το ίδιο το χαρήκανε στο τέλος του παιχνιδιού.
0: Ναι, δεν το ξεχνάνε ποτέ, γιατί παραμένει μια πληγή, όπως είναι για μας, ας πούμε, η Κύπρος, για παράδειγμα.
2: Η Κύπρος έτσι είναι τα Φόκλαντ.
0: Ναι, κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει.
2: Το παρομοιώζεις πάρα πολύ ωραία.
0: Για αυτούς είναι τα Φόκλαντ. Είναι μια, και βλέπεις τώρα αστέρες πολύ διαφημισμένους με πάρα πολλά λεφτά να εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και να σηκώνουν πανό, ας πούμε, μετά το τέλος του αγώνα. Δείχνουν ότι πραγματικά το πίστευαν αυτό. Είναι εκπρόσωποι της Αργεντινής αυτοί οι παίκτες του Σκαλόνι, όπως ήταν ο Μαραντόνα, έχουν τον ίδιο ψυχισμό. Πιστεύουν ότι εκπροσωπούν μια χώρα, μια χώρα αδικημένη. Αυτά. Το έχουν, φαίνεται ότι το έχουν στο DNA τους coach και αυτό τους βοηθάει να γίνονται ακόμα καλύτεροι. Άρα ο λόγος που κατάπιε η Αργεντινή χθες την Αγγλία ήταν ουσιαστικά η αγγλική οπισθοχώρηση, η οποία μου λες ότι ήρθε ασυνείδητα και όχι βάσει των αλλαγών που έκανε ο Τούχελ.
2: Σαν τακτική, ναι. Σαν τακτική, ναι. Ήταν η υποχώρηση που έγινε εκεί. Και ότι αν μπήκαν αμυντικοί παίκτες, δεν πάνε να πει ότι θα πάνε να παίξουν στη μεγάλη περιοχή, γιατί βάζουν αμυντικό στο. Μπορεί να κάνουν την πίεση και το pressing στο χώρο του κέντρου.
0: Ναι.
2: Εκεί, λοιπόν, αλλά υποσυνείδητα οι παίκτες πάνε γιατί ήθελε η Αγγλία οπωσδήποτε να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Γιατί πίστευε ότι είχε περισσότερες δυνάμεις και περισσότερο πίεση για να δώσει την Αργεντινή. Αλλά η Αργεντινή πραγματικά ήταν από το πρώτο λεπτό απόλαυση. Να φανταστείς, έλεγα πριν, γιατί είχα και μια συνάντηση με τον πρόεδρό μου, ότι όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα από την υπερένταση που έζησε το μάτς.
0: Πάρε,
2: ήταν τρομερό το παιχνίδι.
0: Κάτσε, μισό λεπτό. Εσύ τώρα από την Αθήνα το είσαι τόσο έντονα, coach. Εντάξει, είσαι...
2: νομίζω ότι κάθε ποδοσφαιρά άνθρωπο το έζησε έντονα αυτό το παιχνίδι.
0: Να πούμε ότι ο Σάγκη Τσιόλη είναι προπονητή των Απόλλωνα Σμύρνη, μια πολύ ιστορική ομάδα. Και ευχόμαστε, coach, κάθε επιτυχία να την πας τρένο την ομάδα, γιατί αξίζει και σε σένα και σε αυτή την ιστορική ομάδα της Αθήνας.
2: Είναι η φανέλα, είναι η ομάδα.
0: Ναι, είναι μέρος της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Απόλλων Αθηνών, όπως λέγαμε παλιά, και η Ριζούπολη. Άρα έχεις έτσι ένα βαρύ φορτίο στις πλάτες σου. Από εκεί και πέρα, τώρα να πάμε στον... θες να πεις δύο λόγια για το Ισπανία-Γαλλία ή να πάμε στο τελικό?
2: Εντάξει, η Ισπανία-Γαλλία, θα σου πω το εξής. Οι Ισπανοί, ήταν κάτι που μιλήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα,
0: ναι,
2: κρύψαν την μπάλα. Δεν δώσαν την μπάλα στους Γάλλους για να παίξουν. Και είπαμε ότι ναι, μεν η Γάλλη είναι σε πολύ καλή κατάσταση και έχει μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη στην επίθεση. Υπάρχει δηλαδή πολύ μεγάλο πληρωτισμό στην επίθεσή της. Αυτό θα γίνει βέβαια εάν τους επιτρέψει η Ισπανία και δεν κρύψει την μπάλα. Έκρυψε την μπάλα η Ισπανία, δεν έδωσε την μπάλα στη Γαλλία. Τελείωσε.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πράγματι ήταν τόσο εύκολο. Θέλαμε να δούμε, και το έχεις πει εσύ πολλές φορές, εάν η Γαλλία θα μπορέσει να πάρει την κατοχή από την Ισπανία. Δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα.
2: Είναι και το χαρακτηριστικό αυτό, που δεν το έδειξε μέχρι τότε η Ισπανία. Έδειξε ότι πήγαινε ναι μεν στην κατοχή της μπάλας στο passing game με έναν αργό ή μέτριο σε ταχύτητα. Όμως με τη Γαλλία ήταν με μία επαφή, γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και τελείωσε τη Γαλλία. Δεν έδωσε την μπάλα καθόλου στη Γαλλία.
0: Και εκεί εξαφανίστηκαν όλοι, και Μπαπέ και ο Λίσε και Μπαρκολά και Ντεμπελέ. Δεν υπήρχαν στο γήπεδο, γιατί τους κατάπιε η ομάδα. Η ομάδα της Ισπανίας τους κατάπιε μια σχολή ποδοσφαίρου στην οποία στηρίχθηκε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο τα τελευταία 30 χρόνια σε επίπεδο τακτικής, κατοχή της μπάλας, έτσι δεν είναι, coach?
2: Σωστό.
0: Άρα...
2: γυρίσαν τα πάντα στην κατοχή της μπάλας.
0: Ναι, άρα δεν μπορείς τον... το original να το ανταγωνιστείς. Οι Ισπανοί έχουν αυτό το προτέρημα από την εποχή του Κρόιφ και της Μπαρτσελώνα, και μετά τη μετεξέλιξη με τον Γκουαρδιόλα εφήβραν το ποδόσφαιρο κατοχής. Το εξέλιξαν το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο της Ολλανδίας, του Άγιαξ, το έκαναν ποδόσφαιρο κατοχής, το δίδαξαν, το ακολούθησαν οι προπονητές όλο τον κόσμο, φανατικά και στην Ελλάδα, γιατί και ο ΠΑΟΚ έπαιζε αυτό το σύστημα του Λουτσέσκου, δεν είναι, και πάρα πολλές ομάδες. Γενικώς έγινε υπόδειγμα για όλο τον πλανήτη. Άρα τώρα, όταν φτάνεις σε ένα τέτοιο επίπεδο, δεν μπορεί να ανταγωνιστείς τον εφευρέτη. Δεν γίνεται με τίποτα. Τώρα στο τελικό, τι λες?
2: Εντάξει, ο τελικός είναι ένα παιχνίδι. Σίγουρα θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η φανέλα, οι προσωπικότητες. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Το θέμα είναι ότι αυτή η αμυντική συνοχή της Ισπανίας που έδειξε με τη Γαλλία. Αν θα το κάνει με την Αργεντινή, πραγματικά η Αργεντινή θέλω να δω πώς θα αντιδράσει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Στο πώς θα βγάλει την μπάλα στην επίθεση. Αν και αυτό φάνηκε και χθες, με τους άκρους ότι στο πρώτο ημίχρονο περισσότερο στο μισό δικό της γήπεδο κυκλοφορούσε την μπάλα η Αργεντινή. Αλλά με την Ισπανία πρέπει να δούμε και αυτό, και βέβαια όταν πάρει την μπάλα στα πόδια η Ισπανία, πώς θα κλείσει η Αργεντινή όλους αυτούς τους χώρους. Και αυτή την εύκολη κυκλοφορία της μπάλας που έχουν οι Ισπανοί. Mm-hmm. Πιστεύω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα δουλέψει η Αργεντινή.
0: Ο Σκαλόνι, δηλαδή το πώς θα αντιδράσει στην καθολική κατοχή της μπάλας που θέλουν οι Ισπανοί.
2: Ακριβώς.
0: Στο αν θα
2: και
0: μπορέσει.
2: Δεν έχει ρόλο αν θα έρθει στο μισό γήπεδο το δικό τους. Οι Ισπανοί όμως έχουν καλυτερεύσει το παιχνίδι αυτό, όπως παραναφέρθηκε πριν, και μεταφέραν στο μισό γήπεδο το αντιπάλ. Τώρα οι Αργεντινοί, αν τους αφήσει στο δικό τους γήπεδο την Ισπανία να κυκλοφορεί, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει και αν αντιδράσει έτσι όπως αντέδρασε με τους Άγγλους, στο δικό της μισό να είναι τόσο κλειστές οι γραμμές, ώστε να μην περνάνε οι μπάλες καθόλου.
0: Μάλιστα. Τι προβλέπεις?
2: Θα είναι πολύ ενδιαφέρον τελικός, θα είναι μεγάλος τελικός. Εγώ θέλω να πιστεύω και θέλω έτσι να το δω. Θέλω να δω να το σηκώνει στο τελευταίο του παιχνίδι ο Μέση.
0: Ναι. Είναι επιβράβευση, λες. Το αξίζει, λες.
2: Ναι, ναι. Ο Γιαμάλ έχει τα χρόνια μπροστά για να το σηκώσει.
0: Ναι.
2: Ο Μέση όμως είναι η τελευταία και θέλω πραγματικά να τον δω να κλαίει και να σηκώνει το παγκόσμιο.
0: Ένα παιδί που να θυμίσουμε.
2: Του ποδοσφαίρου οι άνθρωποι, νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι απόλυτα σωστό αυτό που λες, γιατί για όσους δεν ξέρουν την ιστορία του Μέση. Ξεκίνησε ως
2: ο πρόεδρος ένα... και μου λέει, ακούει τώρα τη συνέντευξη, ναι, που κάναμε και με ακούει, λέει, καλά τη θέση, λέει, το θέμα είναι, λέει, τι θα πούνε οι Ισπανοί.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι ποιος είναι ο πρόεδρος του Απόλλωνα, λες, Κουτ?
2: Ναι, ναι, ο κύριος Κουκάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Απόλλωνα τη νέα χρονιά και σε ένα κότς. Και θέλω να σου πω το εξής, όσον αφορά αυτό που έθιξες προηγουμένως. Για όσους δεν ξέρουν βέβαια γιατί το αξίζει ο Μέση, γιατί ο Μέση ξεκίνησε ως ένα μικρό παιδί με προβλήματα ανάπτυξης, πολύ σοβαρά. Ψήλωσε, έφτασε μέχρι εκεί που έφτασε, κάνοντας ενέσεις με αυξητικές ορμόνες. Είχε πρόβλημα αυξητικών ορμονών. Στα αποδυτήρια, ενώ ήταν 8 και 9 και 10 και 11 χρονών παιδάκι στις ακαδημίες, στην Boca Juniors. Και πήγε στην Μπαρτσελώνα, πήγε στη Βαρκελόνη με τον πατέρα του, για να αναλάβει η Μπαρτσελώνα στις αρχές του 2000 την πολυδάπανη, το πολυδάπανο κόστος της θεραπείας του, γιατί κινδύνευε να μείνει ένα παιδί με πολύ χαμηλό ύψος, όχι απλά να μην παίξει ποδόσφαιρο. Η Μπαρτσελώνα τότε δεν το ανέλαβε, είχε μόλις πτωχεύσει η Αργεντινή, η Boca Juniors δεν μπορούσε να αναλάβει πλέον. Η Μπαρτσελώνα δεν το αναλάμβανε γιατί έβλεπε ένα κοντό κακεχτικό παιδί, το οποίο δεν ενέπνεε κανέναν, μέχρι που νομίζω ο Ράικαρντ είπε ότι εγώ τον θέλω. Τον κράτησαν και μετά στα 16 έγινε πρωταγωνιστής μαζί με τον Ροναλντίνιο, τον μεγάλο Ροναλντίνιο στην Μπαρτσελώνα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει περάσει πάρα πολλά, ένα παιδί το οποίο έγινε ποδοσφαιριστής κόντρα σε όλα τα ιατρικά προγνωστικά της εποχής.
2: Για όλα αυτά, συγχαρητήρια στο Ράικαρ που υπέμεινε και τον πήρε στην Μπαρτσελώνα. Και κάτι ακόμα, αν έβλεπες τη χθεσινή προπόνηση, πριν το παιχνίδι που έγινε την Αργεντινή στην προπόνηση, γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος έχει τα διπλάσια παιχνίδια σχεδόν από όλους. Δεν λείπει ποτέ, από προπόνηση δεν τραυματίζεται ποτέ. Άρα λοιπόν αυτός ο ποδοσφαιριστής αξίζει τα πάντα.
0: Ναι.
2: Άμα τον έβλεπε στην προπόνηση, γιατί έχει κάτι βιντεά και μπαίνω μέσα και βλέπω την προπόνηση που έκανε η Αργεντινή, είναι ο πρώτος στην άσκηση. Είναι τρομερό. Πάρε να δεις μέσα να δεις. Γι' αυτό λοιπόν το αξίζει. Γι' αυτό το παιδί. Δεν τραυματίζεται ποτέ, παίζει σε όλα τα παιχνίδια. Έκανε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια από μικρός με όλα αυτά τα προβλήματα που είχε όσον αφορά με την ανάπτυξή του. Και μπράβο και ένα μεγάλο μπράβο και να ευχαριστώ από όλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο στο Ράικαρ που τον πίστεψε και τον στήριξε.
0: Ναι, και στην Μπαρτσελώνα.
2: Αυτά.
0: Και τι μου λέει εδώ ο συνάδελφος, δεν ήταν στην Μπόκα. Έπαιζε σε. Α, New Old Boys, ναι, έχει δίκιο. Στην Μπόκα ήθελε να πάει.
2: Φίλανα δεν γινόταν, ήταν με Μαραντόνα η Μπόκα.
0: Ναι, ήταν Μαραντόνα. Ήταν New Old Boys ο Μέση. Και όταν πτώχευσε η Αργεντινή το 2000 ήρθε στην Ευρώπη για να το βοηθήσει κάποια ομάδα να συνεχίσει την πολυδάπανη για την εποχή θεραπεία του. Αυτό ήταν, δεν ήθελε να φύγει από το σπίτι.
2: Τα ξέρει καλά ο συναδελφός.
0: Ναι, τα ξέρει καλά. Ο Τέλης είναι, ο Ιχολύπτης, κοίτα να δεις. Αλλά το μελετάει καλά το ποδόσφαιρο coach. Σε κάθε περίπτωση, ωραία, για όλους τους λόγους που είπαμε, έχεις δίκιο coach, ο Μέση το αξίζει. Coach, ευχαριστούμε πολύ και σήμερα για όσα μας είπες.
2: Εγώ ευχαριστώ. Ναι.
0: Καλό μεσημέρι.

Και βέβαια για το Μέση έχουν μιλήσει με τα καλύτερα λόγια τεράστιες μορφές του ποδοσφαίρου, και ο Μαραντόνα όσο ζούσε, και ο Μενότη, και ο Κρόιφ. Για την ιστορία αυτού του παιδιού που μεγάλωσε στο Ροζάριο, περίπου 300 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μπουένος Άιρες, σε μια εργατική, πολύ φτωχή συνοικία, στα πρότυπα της παιδικής ηλικίας και του Ντιέγκο Μαραντόνα. Και βέβαια η Λατινική Αμερική βγάζει πάντα ποδοσφαιρικούς ήρωες, γιατί είναι μια ήπειρο με πολύ πόνο.

Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα στις 12. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νέα τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άντρα 26 με 27 ετών, φοιτητή που κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Είναι το άτομο στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού της οδού Παπαδιαμάντη, που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, έδωσε τα κλειδιά και κατόπιν εκείνος τα έδωσε στο ζευγάρι που έχει συλληφθεί για τον εμβρισμό και τη δολοφονική επίθεση. Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές που κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος, ανακοίνωσε το πρωί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 4 βουλευτές τους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη είναι ο Κώστας Κρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Μάξιμος Ενετάκης. Στο αρχείο μπήκαν οι κατηγορίες για Κώστα Καραμαλή του Αχιλέα, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Στη σύλληψη του οδηγού του βιτιοφόρου που ενεπλάγει στο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική με θύματα ζευγάρι και ένα βρέφος από τη Μολδαβία, προχώρησαν οι αρχές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το τμήμα τροχέας Πολυγύρου, ο 44χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πολυγύρου. Την ίδια ώρα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η 7χρονη κόρη της οικογένειας των Μολδαβών παραθεριστών. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι 2 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν μετά τις απολογίες τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Μέσα σε 10 ημέρες αναμένεται η έκδοση από τη Μεγάλη Βρετανία της 46χρονης γυναίκας που φέρεται να εμπλέκεται στη φωνική εμβριστική επίθεση το Μάιο του 2010 στο Τραπεζικό Ίδρυμα. Ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου, συνεχίζοντας το κύμα αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ. Η βουλευτής γνωστοποίησε την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου θα πραγματοποιηθούν απόψε στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί της Παρασκευής. Οι εργασίες θα γίνουν στο τμήμα από τον κόμβο Παπαγεωργίου έως τον κόμβο Κωνσταντινοπολίτικων με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με προσοχή και να ακολουθήσουν τη σχετική σήμανση. Ο εκπρόσωπος της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούς, κάνοντας λόγο για κόκκινη γραμμή. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ακολουθεί ο Πόλης Μαυρόπουλος.
2: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM100, TV100.
4: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
5: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM100, TV100.
6: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 17 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM100, TV100.
7: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
9: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
10: Τικ τακ, τικ τακ.
11: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
10: Λαλά.
11: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
10: Πω, πω, πω.
11: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
10: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
11: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

Πολύ καλό σας μεσημέρι, 9 λεπτά μετά τη μία στο μεσημέρι της Πέμπτης. Καλώς ήρθατε και σήμερα όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Μεσημέρι στην πόλη, ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο. Εδώ μαζί θα πάμε έως και τις 2 με πολύ ωραία μουσική και με όλα αυτά που σας έχουμε μέχρι και το φινάλε.

Χθες λοιπόν ο δεύτερος ημιτελικός μας χάρισε ανεπανάληπτες στιγμές. Στήθηκε, το είδε πάρα πολλοί κόσμος. Είπαμε ότι και οι δύο πάρα πολύ δημοφιλείς ομάδες. Με την Αργεντινή τώρα το τι έγινε και το τι συνεχίζει και γίνεται είναι πραγματικά ασύλληπτο, στην κυριολεξία ασύλληπτο. Την καλησπέρα μου στον Δημήτρη Μουντυράκη. Δημήτρη, αυτό ακριβώς θα συζητούσα τώρα για την Αγγλία και για αυτό το. Να είσαι προπονητής αυτής της εθνικής ομάδας που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, ο Τούχελ, ας πούμε. Και βάζει γκολ και βγαίνει να παίξει αμυντικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, στείνονται όλοι πίσω. Πολύ πίσω, όχι πίσω, πολύ πίσω, εκεί στη μεγάλη περιστατορία της μεγάλης περιοχής. Για να κοντράρεις την Αργεντινή. Δεν γίνονται σαφώς και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάποια στιγμή θα βάζει τον γκολ και νομίζω πως το πληρώσανε πάρα πάρα πολύ ακριβά. Και οι αλλαγές του και όλα αυτά. Αυτό ακριβώς θαυμάσαμε την Αργεντινή. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αυτό που είπε ο Κέιν. Γιατί στο ημίχρονο ο Μπέλιγχαμ μίλησε άσχημα με τον Μέση. Βέβαια, μετά εκ των υστέρων, όταν το ρωτήσαν, τα γύρισε και είπε ότι ήταν τιμή μου που έπαιξα δίπλα σε αυτόν τον μύθο. Μετά όμως έκανε δηλώσεις ο Μέση και δήλωσε ότι η πιο έξυπνη τακτική απέναντι σε ποδοσφαιριστές της κλάσης του Μέση είναι να αποφεύγεις οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να τους δώσει αφορμή να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο το επίπεδο του παιχνιδιού τους. Είπα, λέει, στον Τζουντ Μπέλιγχαμ ότι δεν χρειάζεται να προσεγγίσει έτσι το Μέση. Δεν μπορεί να ξυπνάς το θηρίο μέσα του και να περιμένεις να μην συμβεί τίποτα. Τη στιγμή που του δίνεις αυτό το επιπλέον κίνητρο θα σε τιμωρήσει, είπε. Και αυτό ακριβώς είδαμε να συμβαίνει. Αυτά είπε ο φοβερός Χάρι Κέιν. Γιατί είναι παιχταράς. Και αναμφίβολα ήταν ίσως από τους ελάχιστους διακριθέντες της Αγγλίας. Και ξύπνησε το Μέση. Ξύπνησανε το Μέση. Έδωσε δύο ασίστ, δύο γκολ. Και τώρα τα δύο απόλυτα φαβορί. Και ευελπιστούμε όλη την Κυριακή να δούμε έναν εκπληκτικό αγώνα. Ένας αγώνας που αναμφίβολα θα καθυλώσει πάρα πολλά εκατομμύρια τηλεθεατών σε όλο τον πλανήτη.

Εδώ στα δικά μας δεν λέμε να ησυχάσουμε με τις φωτιές. Κάθε μέρα ξεφυτρώνουν 2, 3, 4. Έχουμε χάσει και το μέτρημα. Συλλαμβάνονται άτομα, συλλαμβάνονται ασυνείδητοι που το φέρουν μετά από όλα αυτά που βιώνουμε, μετά από όλες αυτές τις ανακοινώσεις, παρενέσεις και πάει λέγοντας, συνεχίζουν να είναι ανεγκέφαλοι, ανεύθυνοι. Σερσερίδες που λέω κι εγώ, έτσι να το πω μα και καθαρά. Λαφριούτσικη. Και σήμερα το πρωί πάλι εκεί πήγαινα στο Ρήσιο. Είχε και μια ουρδή από αυτοκίνητα της πυροσβεστικής. Δεν ξέρω που γίνανε, δεν έμαθα. Αλλά προφανώς για να μην μάθουμε τίποτα περαιτέρω, επενέβησαν άμεσα και σβήσαν ό,τι μπορεί να συνέβη εκεί γύρω στην περιοχή.

Έχουμε όμως και τα του μπάσκετ, γιατί γίνονται πράγματα και θάματα και έχουμε φοβερές μεταγραφές και από τον Άρη, ο οποίος ενισχύει πάρα πολύ το ρόστερ. Και νομίζω πως θα είναι οι ομάδες της Θεσσαλονίκης άκρος ανταγωνιστικές. Έχουμε μέλλον βέβαια, γιατί μέχρι όλοι αυτοί οι παίκτες να δέσουν και να βρουν τα πατήματά τους για να προσαρμοστούν στα πλάνα του προπονητή και πάει λέγοντας, έχουμε δρόμο, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα είναι πολύ, πολύ πιο ανταγωνιστικές από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Ο Άρης φέρνει έναν παιχταρά από το NBA, έρχεται και ο Τολιόπουλος. Με τον Τολιόπουλο τι έγινε, ρε? Ο οποίος βρέθηκε στο μεταγραφικό επίκεντρο των συζητήσεων. Τελικά ήταν να πάει στον ΠΑΟΚ. Τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που τον είχε προσεγγίσει πιο πολύ από όλους, όπως βέβαια δεχόμασταν όλες αυτές τις πληροφορίες. Τελικά χθες είδαμε μία ανακοίνωση ότι βγαίνει εκτός παιχνιδιού και αποσύρει την πρότασή του για να αποκτήσει τον Έλληνα γκάρτ. Και διάβαζα μία ανακοίνωση που, εντάξει, λίγο γελούσα εγώ, γιατί σίγουρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όλοι όσοι ασχολούνται λίγο περισσότερο καταλαβαίνουν τι έχει γίνει και πού θέλει να πάει ο Τολιόπουλος τελικά, αν φύγει από τον Παναθηναϊκό. Η ανακοίνωση αυτή έλεγε ότι πλέον δεν χωράει στην ομάδα, γιατί είναι πλήρης σε αυτή τη θέση και πάει λέγοντας. Γέλασα και εγώ, όπως γελάνε και όλοι.

μία ακόμα μέρα σήμερα δύσκολη όσον αφορά το κυκλοφοριακό, αφού από το πρωί στην περιφερειακή γινόταν ο κακός χαμός. Ο κακός χαμός, πάρα πολύ κίνηση έχουμε και αυτή την ώρα. Κυρίως στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά και στο ξεκίνημα της περιφερειακής, εκεί που πάντα έχουμε τα προβλήματα. Δηλαδή εκεί που συναντούνται εξωτερική και εσωτερική περιφερειακή μέχρι τον κόβο της Νεάπολης και λίγο πιο εκεί. Αμέσως μετά πάλι έχουμε μποτιλιάρισμα. Πάνω από τον κόβο του Επταπυργίου μέχρι και τον κόβο των Κωνσταντινοπολίτικων. Και το αντίθετο ρεύμα από Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και τον κόβο της Νεάπολης. Πολύ πολύ κίνηση. Είναι της υπομονής. Πολύ κίνηση αυτή την ώρα και η Κωνσταντίνου Καραμανλή. Από την Μάρκου Μπότσαρη και μέχρι την Βούλγαρη. Μετά κανένα πρόβλημα, ανοίγει ο δρόμος και δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Μέσα Ιουλίου, άλλες φορές όλοι το έχουμε διαπιστώσει ότι μειώνεται η κίνηση. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται φέτος. Ίσως έχουμε την περισσότερη κίνηση από οποιαδήποτε άλλη χρονιά αυτό το διάστημα. Βλέπω τώρα, ας πούμε, και στην Εθνική Αντιστάσεως και στα δύο ρεύματα έχουμε πολλή κίνηση. Το ρεύμα από τον Φίνικα είναι ποντιλιαρισμένο μέχρι εκεί ακριβώς τον κόβο που είναι το νοσοκομείο του Αγίου Παύλου, όπως και το αντίθετο ρεύμα από την Εθνική Αντιστάσεως προς την έξοδο.

Πριν μπω στο στούντιο, διάβαζα κάποιες προβλέψεις ότι έχουμε, έρχεται ένα κύμα καύσωνα. Έχουμε ζέστες, αλλά έρχεται και ένα νέο κύμα καύσωνα για μερικές ημέρες και θα έχουμε θερμοκρασίες που θα αγγίξουν μέχρι και τους 40 βαθμούς, δηλαδή θα είναι από 37 και πάνω. Μέχρι στιγμής καλά πήραμε. Και καλά θα ήταν να συνεχίζαμε έτσι. Τι να κάνουμε, καλοκαίρι είναι, θα τα υποστούμε όλα. Την Κυριακή μάλιστα, τώρα διαβάζω άλλη ανάρτηση που έκανε ο Σάκης ο Αρναούτογλου. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλα αστικά κέντρα και σε κλειστές παιδινές περιοχές, όπου η ζέστη γίνεται πιο έντονη λόγω της απουσίας θαλάζιας επίδρασης. Γι' αυτό ας πάμε και κάπου μας. Να πάμε στις κοσμικές καλύβες εκεί, που επιδρά θετικά η θάλασσα πάνω μας. Εκεί πάντα φυσάει, πάντα έχουμε ένα αεράκι συνεχόμενο, δηλαδή μετά τις 10, 10:30, 11 το αργότερο έχει πάντα ένα αεράκι, δεν είσαι σχεδόν ποτέ. Μπήκαμε φουριόζι και δεν σας είπαμε, γιατί άκουσα προηγουμένως το σποτ όπου είμαστε χορηγοί, δηλαδή είναι χορηγοί FM 100 και TV 100. Σε λίγο, 2 παρατέταρτο, ετοιμαστείτε, θα σας δώσουμε προσκλήσεις. Προσέξτε, για την Κυριακή, για τον καταφαντασία ασθενή. Ξεκινάει την Κυριακή και για την Κυριακή θα σας έχουμε προσκλήσεις. Δηλαδή, σκεφτείτε εσείς που θέλετε να συμμετέχετε, να είστε πρώτος στη Θεσσαλονίκη ή να έχετε επιστρέψει από τα μπάνια σας για να πάτε 9 η ώρα το βράδυ στο θέατρο Δάσους.

Πολύ σωστά, Δημήτρη μου γράφεις. Δώρο στις γυναίκες, λέει η παράσταση. Και κάθεσαι και βλέπεις τελικό. Γιατί οι άντρες, η συντηρητική πλειοψηφία, να καθίσει να δει τελικό.

Να σας το ξαναπώ λοιπόν. Θα δώσουμε σε λίγο 5 διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή. Στο θέατρο Δάσους κατά φαντασία ένα ασθενής. Με ένα εξαιρετικό κάστ ηθοποιών. Και με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη που έρχεται να δώσει τη δική του σπαρταριστή εκδοχή σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου. Είναι Κυριακή 9.30, υπομονή, γιατί άρχισαν και χτυπάνε, όχι καμπάνες του Αργυρού. Τα τηλέφωνα εδώ, το τηλεφωνικό μας κέντρο πήρε φωτιά. Υπομονή, 2 παρατέταρτο θα ανοίξουμε τις γραμμές μας, όπως και χθες. Έβλεπα τον Σάκη πάλι με διάφορα βίντεο που ανεβάσαν. Ποιος χορεύει, χτυπιέται εκεί, τραγουδάει με ένα λευκό σύνολο. Και ξανά μανά, σκίσιμο το παντελόνι μου σε δύο σημεία μάλιστα στην εμφάνισή του. Δεν ενοχλήθηκε, ξέρω ότι ο Σάκης δεν πτωείται από αυτά, το διασκεδάζει. Είναι η δεύτερη φορά που το παθαίνει το αγόρι μας. Αλλά μήπως το κάνει ρε παιδιά, δηλαδή θέλει με ένα και το κάνει έτσι για να ξέρετε είναι από κάτω τα κοριτσάκια εκεί. Τσιρίζουν Σάκης. Oh my god. Και τέτοια έχουμε εδώ Σάκη, έχουμε, τα έχουμε αυτά. Ο Σάκης συνηθίζει να τα κάνει. Πάρε ένα. Το γράφουν κάπου χαμός γίνεται. Πάρε ένα άσα τα παντελόνια από τα Σέν και τα Τέμου. Πάρε λέει ένα πιο ακριβό ύφασμα. Το Σάκη. Εδώ τα κορίτσια μας πάντα ξεσηκώνονται με αυτό το τραγούδι. Και εμένα πάντα μου θυμίζει τις πολύ ωραίες εποχές τότε που ήμασταν χορηγοί στο Άσπρο Μαύρο και φέραμε το Hadaway. Αυτή την τότε που γνώριζε αυτή την ασύλληπτη επιτυχία με το What is Love. Το φέραμε τότε στο Μπουντρούμ. Στο Μπουντρούμ, ναι, στο Μπουντρούμ. Άσπρο Μαύρο με τον φίλο μου, τον κολλητό μου, τον Χρήστο Πορτοκάλι.

0: Μια και μιλήσαμε έτσι για συναυλία και ασχοληθήκαμε με τον Σάκης. Έβλεπα αυτό το βιντεάκι με τον Δήμο Αναστασιάδη στο Κρυονέρι Κορινθίας. Δημήτρη μου, δεν ξέρω, φιλιά του δεν πήγε εκεί. Ή δεν είναι του γούστου σου ο Αναστασιάδης. Βιντεάκι με τον Δήμο Αναστασιάδη και την παρτενέρ του, την Τασούλα. Να χορεύουν εκεί στους ρυθμούς του Μπέλα Τσάο. Ανέβηκε και χόρεψε μαζί του. Και έμεινε έκπληκτος ο Δήμος Αναστασιάδης από την επίδοση της παρτενέρ του στο γαμό και την αποθέτηση από το μικρόφωνο. Τι άτομο είσαι εσύ, την έλεγε. Σε έκοψα από την αρχή. Είσαι μαμά το άτομο, λέει. Δεν μου είπα να μην βρίζω, αλλά θα το πω, λέει. Είσαι μαμά το άτομο. Ο Δήμος Αναστασιάδης που τελευταία πραγματικά διαπρέπει στις live εμφανίσεις του, πάει, θεωρώ εγώ, από το καλό στο καλύτερο. Την επόμενη Τετάρτη έρχεται και στη Θεσσαλονίκη, εδώ στο μαγικό Κάγιο εκεί, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Εγώ, επειδή λίγο πριν ξαναμιλούσα για τα του Αντώνη Ρέμου, μπορεί να ακυρώθηκε η συναυλία του στην Μύκονο στον Άμος για διαφόρους λόγους, αλλά θα σου το ξαναπώ. Αυτό που θα δείτε στη Θεσσαλονίκη 12 Σεπτεμβρίου δεν το έχετε ματαδεί. Πάμε στο πακετάκι, επανερχόμαστε σε λίγο και μην ξεχνάτε, 2 παρατέταρτο ανοίγουμε γραμμές.
1: Όλα είναι καλοκαίρι στον FM 100.
2: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Φεστιβάλ Ολύμπου, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι!
8: Μην το πεις!
10: Στον ομό.

0: Μονίμο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
7: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
6: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
7: πολύ καλή μουσική,
6: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
7: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
6: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

Είμαστε ήδη στα 37 λεπτά μετά τη μία, στο μεσημέρι της Πέμπτης. Σήμερα τι έχουμε, τίποτα δεν έχουμε, ούτε μάτς ούτε τίποτα. Σήμερα έχουμε σουβλάκια πάρτι, να ξέρετε. Σήμερα ο φίλος μου ο Μίμης ανοίγει στην Περέα. Θα δώσουμε ένα βροντερό παρόν. Γιατί εντάξει τώρα. Είμαστε και του φαγητού, είμαστε πυρεπούλιδες και πάντα στο καλό φαγητό. Δεν λέμε ποτέ όχι. Χθες στον ημιτελικό είδαμε και τον δικό μας τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Έδωσε βροντερό παρόν εκεί μαζί με την σύζυγό του. Και βίωσε από κοντά αυτό το suspense της φοβερής ανατροπής που είδαμε της Αργεντινής. Και έγραψε μάλιστα ο Γιάννης Αντετοκούμπο: «Μπαμπά, μόλις πήρα σε έναν αγώνα μουντιάλ». Ενώ τον είδαμε εκεί και σε φωτογραφίες με τον θρύλο τον Μικ Τζάκερ. Ενώ να πούμε για την Αργεντινή πως θα βρεθεί αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο πειθαρχικών κυρώσεων από την FIFA, γιατί αφορμή στάθηκε η απόφαση των ποδοσφαιριστών της να πανηγυρίσουν την πρόκριση κρατώντας ένα πάνω με το σύνθημα «Τα νησιά Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή». Είναι μακροχρόνια και ευαίσθητη αυτή η διαμάχη μεταξύ Αργεντινής και Ηνωμένου Βασιλείου, για να δούμε πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία.

Δες πάλι μου το συγγίσανε τον Άδωνη. Έγινε ανάρτηση για τη λειτουργία νέων χώρων του τμήματος επιγόντων στο νοσοκομείο Κορίνθου. Και απάντησε σε ισχυρισμούς που κυκλοφόρησαν στα social media ότι ο εξοπλισμός ήταν δανεικός για τα εγγένεια και στη συνέχεια απομακρύνθηκε. Τα έβλεπα και εγώ και. Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν ήθελα ούτε να πιστέψω στα μάτια μου ούτε σε αυτές όλες τις φήμες, γιατί το θεωρώ λίγο έως πολύ αδιανόητο αυτό να συμβεί. Και δημοσίευσα στιγμιότυπα από σχετικό βίντεο ο Υπουργός Υγείας που αναφερόταν ότι η νέα πτέρυγα δεν λειτουργούσε επειδή ο εξοπλισμός είχε μεταφερθεί μετά τα εγγένεια και παρέθεσε ανάρτηση γιατρού από το νοσοκομείο Κορίνθου, ο οποίος ανέφερε ότι το τμήμα διέθετε εξοπλισμό απαντώντας σε όσους υποστήριζαν το αντίθετο. Και έκανε λόγο για προπαγάνδα από όσους όπως υποστήριξε δεν αντέχουν την πραγματική πρόοδο του ΕΣΥ. Αυτά και με τον Τιτάνο τεράστιο τον Άδωνη. Αυτό είναι που σας προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα από την εκπομπή μας, οι Dooleys, Face in the Crowd. Και εσείς που θέλετε να πάτε θέατρο την Κυριακή, να σας υπενθυμίσω ότι να πληρείτε πρέπει τις προϋποθέσεις, δηλαδή να μπορείτε να πάτε την Κυριακή, ε! Θέατρο Δάσος, να είστε κοντά στις τηλεφωνικές σας συσκευές.

0: Face in the Crowd, Dooleys. Στη διάθεσή σας το 2310-285-106. 285-106, τηλεφωνείτε. Οι πέντε πρώτοι, οι πέντε τυχεροί θα κερδίσουν για την Κυριακή πέντε διπλές προσκλήσεις. Ο Κατά Φαντασία Ασθενής του Μολιέρου με Βλαδίμηρο Κυριακίδη και ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών στο Θέατρο Δάσους. Γεια σας. Α, έπεσε εδώ γραμμή, έπεσε. Καλησπέρα. Γεια σας, μα ακούτε? Ναι, ναι. Μας ακούτε? Α, είναι σήμερα η μέρα που τα τηλέφωνά μας εδώ θα μας κάνουν ενάς, για να ξέρετε. Ναι, ναι, ναι. Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, είμαστε εδώ, ξαπακά εσείς.
0: Καλά, καλά, μπορείτε την Κυριακή, ε? Θα είστε εδώ.
1: Έτσι, έτσι λένε.
0: Δεν θα πάτε θάλασσα, δηλαδή?
1: Δεν θα πάμε πουθενά, εδώ θα είμαστε.
0: Επομένως, αφού θα είστε
1: καλώς
0: εδώ.
1: Καλώς και κακώς.
0: Καλώς ή κακώς, καλώς, γιατί θα πάτε να δείτε μια πολύ ωραία παράσταση.
1: Ναι, ναι. Πείτε μόνο. Ο Βλαδίμηρος.
0: Ακριβώς. Πείτε μόνο μα τι πω. Χθες γιόρτασε
1: κιόλας. Βλαχάκι, Ειρήνη.
0: Ειρήνη.
1: Βλαχάκι.
0: Βλαχάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Βλαχάκι. Πολύ ωραία, να περάσετε υπέροχα.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εσείς.
0: Εννέα, να πω ότι 9:30 ξεκινάει η παράσταση, λίγο πιο νωρίς. Να πάρετε τις προσκλήσεις σας εκεί από την είσοδο και να περάσετε υπέροχα. Γεια σας.
2: Γεια σας και σας.
0: Τι κάνετε?
2: Υγιένουμε το αυτό και δημάς με ύψιμο.
0: Πολύ ωραία, χαίρομαι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πείτε μου ονοματεπώνυμο.
2: Παπαδόπουλος Ευάγγελος.
0: Ευάγγελος Παπαδόπουλος. Και ο Ευάγγελος θα είναι εδώ. Σαφώς και δεν τον ενδιαφέρει να δει και τον τελικό και θα πάει να δει την παράσταση.
2: Και ό,τι τελικό τώρα, θα πάμε στο Βλαδίμηρο.
0: Βλαδίμηρο.
2: Πολύ ευχαριστώ ωραία. Πάρα πολύ.
0: Καλή
2: να
0: συνέχεια.
2: Καλά.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη. Γεια σας και σε εσάς. Μ' ακούτε?
3: Ναι.
0: Ναι, γεια σας.
3: Ναι. Γεια σας, Παπαγεωργίου Χριστίνα.
0: Χριστίνα Παπαγεωργίου. Από ναι. Κυρία Χριστίνα μου, από πού μας ακούτε?
3: Από Τούμπα.
0: Τούμπα, Τούμπα. πολύ ωραία. Να περάσετε υπέροχα την Κυριακή. Γεια σας, γεια σας. Πάμε άλλες δύο γραμμές να πάρουμε. Γεια σας, τι κάνετε?
4: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
4: Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ. Είμαι και εγώ από τους καιρούς που κερδίσανε και από τους άτυχους που μένω εδώ.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Και το εδώ καλά είναι καμιά φορά, έχει τη χάρη του. Καταρχάς θα λείπει όλη η Θεσσαλονίκη, θα χαρούν την πόλη, όλοι θα μείνουν εδώ. Είναι μία άποψη και αυτή, λέω εγώ τώρα.
4: Ας το δούμε και έτσι.
0: Ποιο κορίτσι είστε?
4: Είμαι η Ελένη Σιδηροπούλου.
0: Η Ελένη Σιδηροπούλου. Καλά να περάσετε την Κυριακή. Και να περνάτε πάντα.
4: Πολύ.
0: Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Πάμε για την τελευταία. Γεια σας, τι κάνετε?
5: Γεια σας, χαίρομαι που είμαι τελευταία.
0: Α, το κορίτσι. Το χαρούμενο, τι χαρούμενο.
5: Πολύ είσαι ο πιο αισιόδοξος, ο πιο θετικός, ο πιο χαρούμενος δημοσιογράφος του Θέμα 100.
0: Να είστε καλά.
5: Πάρα πολύ χαίρομαι. Είμαι η δίκαιη
0: Αρβανιτίδου. Μας βγαίνει το αισιόδοξο και το χαρούμενο.
5: Πάμε να βγαίνει μέχρι τα 99 σου.
0: Ναι, ναι. Τι ωραίο.
5: Είμαι η δίκαιη Αρβανιτίδου.
0: Πολύ ωραία. Βίκη μου, να περάσεις και εσύ υπέροχα.
5: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα την παράσταση. Πολύ. Για όλα αυτά ωραία.
0: Να είσαι καλά. Θα έχει ζέστη και εκεί θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Καλή συνέχεια.
5: Τέλεια. Ευχαριστώ επίσης.
0: Γεια χαρά. 9:30 ξεκινάει η παράσταση. Λίγο πιο νωρίς Θέατρο Δάσους. Θα πάρετε τις προσκλήσεις σας και να απολαύσετε φοβερή παράσταση.

This is my life. Αυτή είναι η ζωή. Η ζωή δεν είναι μόνο χαρές, είναι και λύπες. Είναι μια χαρμολύπη γενικότερα. Γιατί χθες γίναμε σμπαράλια με αυτή την είδηση. Ξεκληρίστηκε αυτή η οικογένεια των Μολδαβών στο επαρχιακό δρόμο πολυγύρω Αγίου Νικολάου. Και αυτό που έχω εγώ να σχολιάσω είναι ότι. Και βλέπω, είδα ότι σε κάποια σχόλια κάποιοι το σχολίασαν κιόλα. Εγώ το είχα αναφέρει και μήνες πριν. Και... δεν ξέρω, πρέπει να κάνουμε μία σύσταση. Δεν μπορώ να καταλάβω εκεί τους ανθρώπους της τροχέας Μουλανιών, Πολυγύρου, σε όλους αυτούς εκεί πέρα που κάνουν ελέγχους. Δηλαδή, ας πούμε, καλά κάνανε και κάνει. Άνθρωποι κάνανε και τον γιο μου, ας πούμε, και τον είχαν γράψει πριν από μήνες, τέλος πάντων, όλο το χειμώνα. Για τα όρια, γιατί ξέφυγε λίγο από το όριο. Έχει μήνες στο δίπλωμα κλπ. Καλά κάνανε. Έτσι. Αλλά με αυτόν τον ζήλο πρέπει να είναι εκεί στημένη και το καλοκαίρι. Και να γράφουν όλους αυτούς τους Βαλκάνιους. Όλους τους Βαλκάνιους. Που πάνε σαν τρελοί. Έρχονται με τα αυτοκίνητα αυτά που έρχονται, τα καλά τα αυτοκίνητα. Και κάνουν προσπεράσεις. Αν σας πω προχθές τι είχα βιώσει. Την τελευταία φορά πήγα στην Καλλιεργική. Με έναν από πίσω, με έναν τρελό δηλαδή. Ήμουνα στα κόκκινα στην κυριολεξία. Μα δεν είναι αυτό, είναι ότι σε αγχώνουν και όλα, έρχονται πίσω, κολλάνε, πάνε. Πάνε να πάνε από δίπλα, ξανάρχονται πίσω σου, πάνε να μπουν. Μπήκε πάσα εκεί με 100 και μπαίνουν. Αυτό τώρα πήγαινε με περισσότερα, έτσι. Και μπαίνει ξαφνικά μπροστά σου, που δεν έχει ούτε τον χρόνο, ούτε τα μέτρα να προλάβει με αυτή την ταχύτητα να πατήσει φρένα και να προλάβει καταστάσει. Μπαίνουν με 1000 μπροστά σου, δηλαδή ζούμε μια τρέλα. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουν ένα ιδιαίτερο ζήλο σε όλους αυτούς τους Βαλκάνους που έρχονται με αυτά τα μάξια και πάνε με 1000 και κάνουν ό,τι τρέλα μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Έτσι τον εκάτορουν, έτσι. Τώρα ο άνθρωπος τώρα εκεί δεν ξέρουμε τι έγινε. Θα βγει και το πόρισμα της τροχιάς, αλλά σαφώς χθες βλέπαμε την είδηση και γίναμε σμπαράλια γιατί ξεκληρίστηκε αυτή η οικογένεια. Απλά ορμόμενος από αυτό, μου ήρθε στο μυαλό όλη αυτή η ιστορία πραγματικά και. Τι να κάνω, φούντωσα κιόλα τώρα, δεν είναι και να φουντώνουμε με αυτές τις ζέστες τώρα και λίγο πριν τελειώσει και εκπομπή.

βγήκε στη δημοσιότητα. Είναι ένα άρθρο με τις πιο επικίνδυνες πόλεις. Και διαβάζω εδώ χαρακτηρισμούς μιας πόλης ως επικίνδυνης. Δεν βασίζεται μόνο στα ποσοστά εγκληματικότητας, αλλά σε ένα συνδυασμό παραγόντων. Δηλαδή, ο συνδυασμός αυτός ήταν οι κλοπές, η διακίνηση ναρκωτικών, βίες, εγκληματικές ενέργειες κλπ. Για την Ευρώπη είναι αυτό εδώ. Η πρώτη είναι το Μπράνφορντ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η δεύτερη Μασσαλία. Η τρίτη Κόβεντρι, πάλι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η τέταρτη το Μπέρμιγχαμ, πάλι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πέμπτη η Νάπολη. Και θέλω να πάω κιόλα, γιατί μου λένε εκεί ότι είναι φοβερά. Η έκτη πόλη η Γκρενόμπουλ στη Γαλλία. Η έβδομη η Μοπελιέ από τη Γαλλία. Στην όγδοη θέση η Λιέγη από το Βέλγιο. Στην ένατη η Νάντα από τη Γαλλία. Και στη δέκατη το Παρίσι, πάλι από τη Γαλλία. Δηλαδή Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο έχουν τα πρωτεία στη δεκάδα. Πάμε και για αυτό που σας αρέσει τόσο πολύ και το ακούτε μόνον εδώ.

0: σαν μια γιορτή.
1: Αυτό ήτανε. Μέχρι εκεί, δεν θέλει παραπάνω. Τόσο όσο είναι, να ξέρετε. Αυτά που τα ακούτε εδώ μόνο. Οδεύοντας προς το φινάλε, χωρίς Αντουάν, πώς θα πάμε στο τέλος. Χωρίς Αντουάν.

0: νύχτα μου. Πω, τι γίνεται στον Ξύριζα, χαμός. Αν εξαρτητοποιήθηκαν κι άλλοι.
1: Τόσο ακόμα.
0: Διαβάζω Κώστας Μπάρκας, λέει, καλό επιφέτα. Πριν διάβαζα και την... την Πόπη. Εμφανίστηκε η Πόπη για να μας πει ότι ανεξαρτητοποιείται. Παιδιά από τον Ξύριζα. Πού ήταν αυτή, γυρώνεται, παιδιά, αυτή από το ελληνικό κράτος. Θα τρελαθούμε, δηλαδή, τι γίνεται. Θα μου πείτε, η μοναδική είναι. Αλλά είναι δυνατόν. Συμβαίνει. Τι ζούμε.
1: Μέσα στο μυαλό τη άλλη. Δεν συγκρίνεσαι με άλλη. Έλα για λίγο να σε δω.
0: Και Πόπη που έμεινε στην ιστορία με το
2: Αλέξη, έλα με φίλε.

0: κρύβεται.
1: 30 χρόνια στο τραγούδι.
0: Σαν σκιά μες στη σκιά.
1: 30 χρόνια που μαζί με τον Αντώνη τα έχω ζήσει από την πρώτη του στιγμή. Και λίγο πριν θα έλεγα.
0: Δεν συγκρίνεσαι με άλλη.
1: Μια φοβερή και αναπανάλητη καριέρα.
0: Εδώ και φεύγει.
1: Οδεύουμε προς το φινάλε και μιας και οδεύουμε στο φινάλε να σας πω πως η περιφερειακή αυτή την ώρα
0: και φεύγεις πάλι.
1: Έχει αποσυμφορηθεί το ρεύμα που είχε σοβαρό πρόβλημα από δυτικά προς ανατολικά. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, ένα μικρό κομματάκι εκεί στην Τούμπα μόνο. Τίποτα μπροστά σε όλο αυτό που βλέπαμε τις προηγούμενες ώρες. Φτάνουμε στο φινάλε και φτάνουμε στο φινάλε με ρυθμό. Καλή συνέχεια να έχετε. Αύριο πρώτα Θεός, λίγο μετά τη μία εδώ, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Αύριο θα σας έχω ενημέρωση από το σουβλακερί πάρτι το σημερινό. Θα σας έχουμε και το κάτι της. Καλή συνέχεια.

0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
1: 100% στον FM100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM100.

0: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 16 Ιουλίου είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Στα μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές που κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι 4 στους οποίους έχει ασκηθεί δική δίωξη είναι η Κώστας Κρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης. Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση αλλά και σαφείς αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις αρχαιοθετήσεις υποθέσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θέτοντας το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, διασύρθηκαν επί εβδομάδες ως μέλη μιας κυβέρνησης υποδίκων. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για την υπόθεση. Υποστήριξε ότι οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, κάνοντας λόγο για πελατειακές πρακτικές και διαφθορά. Στη σύλληψη του 44χρονου οδηγού του βιτιοφόρου που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική με θύματα ζευγάρι και βρέφος από τη Μολδαβία, προχώρησαν οι αρχές. Αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πολυγύρου. Την ίδια ώρα στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση η 7χρονη κόρη της οικογένειας. Στη σύλληψη και 4ου ατόμου ενός 26χρονου φοιτητή προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα που έγινε τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Ο φοιτητής φέρεται να είναι το πρόσωπο στο οποίο έδωσε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που λειτουργούσε ως ορμητήριο τα κλειδιά του σπιτιού. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου οδηγούνται οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν μετά τις απολογίες τους στις ανακριτικές αρχές. Μέσα σε 10 μέρες αναμένεται και η έκδοση από τη Μεγάλη Βρετανία της 46χρονης που φέρεται να εμπλέκεται στην φωνική εμπριστική επίθεση το Μάιο του 2010. Καθησυχαστική ως προς τις συνέπειες του σχεδίου νόμου που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και προβλέπει μεταξύ άλλων την υποχρεωτική υπαγωγή των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυφης και αποχέτευσης δήμων της Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, Θέρμης, Βόλβης και Χαλκιδικής, Νέας Προποντίδας, Κασάνδρας, Πολυγύρου και Αριστοτέλης, στην ΕΙΑΘ εμφανίστηκε η διοίκηση της εταιρείας. Διασφαλισμένες οι θέσεις εργασίας, υψηλά τα χρέη των ΔΕΙΑ από το τρίτο έτος μετά τη συγχώνευση θα αυξηθούν 30% τα κέρδη της ΕΙΑΘ, είπε σήμερα η διοίκηση της εταιρείας. Συνεχίζεται η φυγή βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανεξαρτητοποίηση Τσαπανίδου νωρίτερα σήμερα. Την παρέτησή τους υπέβαλαν και ο Κωνσταντίνος Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Και οι δύο με επιστολή τους ενημέρωσαν τον πρόεδρο της Βουλής πως θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως ανεξάρτητοι βουλευτές. Νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει στο μεταξύ χθες ο Γιάννης Αμανατίδης. Αποφασίστηκε η διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας να γίνει το πρωί του Σαββάτου. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με σκοπό την ενίσχυση του ανακριτικού κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Θεσσαλονίκης λόγω των αυξημένων πυρκαγιών που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή. Μέχρι σήμερα θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελλαδικών του 2026. Εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων το ένα εκ των δύο αρχηγικών, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται και το δεύτερο αρχηγικό μέλος. Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από προχθές το απόγευμα μετά την ανατροπή του σκάφου στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του στην θαλάσσια περιοχή του ποταμού της Επανομής. Νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου και απόψε στην περιφερειακή οδό από τις 10 το βράδυ στις 6 αύριο το πρωί. Θα γίνουν στο τμήμα από τον κόμβο Παπαγεωργίου μέχρι τον κόμβο Κωνσταντινοπολίτικων με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας. Ο εκπρόσωπος της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούς, κάνοντας λόγο για κόκκινη γραμμή. Ανεμοστρόβιλος άρρωσε το Σαν Αντώνιο του Τέξας στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας σημαντικές ζημιές και αφήνοντας 18.000 ανθρώπους χωρίς ρεύμα. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα. Ξεκινώντας από την πολιτική, από το πολιτικό κομμάτι, πάμε να δούμε πώς το σχολίασε όλες τις τελευταίες εξελίξεις ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δερμιώτης, που μίλησε το πρωί στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
3: Οι εκλογές θα γίνουν το 27.
4: 27 λέτε, έτσι.
3: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το επανέλαβε 5 φορές ο Μητσοτάκης. Δεν θα έκανε το λάθος να το πει τόσες πολλές φορές ώστε να μην υπάρχει. Θα το δει μία, δύο, ξέρω εγώ, το πολύ, 5 φορές είναι δύσκολο. Και ο ίδιος δεν θέλει να φαίνεται ανακόλουθος. Αυτό είναι, νομίζω ότι προσπαθεί να δημιουργήσει αυτό το χαρακτηριστικό για τον εαυτό του, να είναι θεσμικός. Και νομίζω ότι θα το κρατήσει, θα πάει τον 27, αρχές του 27, Μάρτιο, στη Μόλου.
4: Μάλιστα. Που τότε λογικά θα έχει τελειώσει και η ιστορία στη Μέση Ανατολή, δεν θα μας απασχολεί. Και που λογικά και η οικονομία και ο πληθωρισμός θα έχει συγκρατηθεί κάπως καλύτερα σε σχέση με την παραλυματική διάσταση που έχει πάρει η ιστορία με την ακρίβεια το τελευταίο διάστημα.
3: Δεν ξέρω. Το είπε και προχθές στην Βουλή την περασμένη Παρασκευή, αν δεν απαντώνει ο Μητσοτάκης, για το θέμα του πληθωρισμού. Είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό το φαινόμενο του πληθωρισμού. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα έχει αρχίσει να γίνεται συνείδηση στον ελληνικό λαό.
2: Πάμε στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας τώρα, τον κύριο Μπαραλιάκο.
5: Ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει και στις επόμενες εκλογές την αυτοδυναμία. Και το πιστεύουμε αυτό ότι μπορούμε, είναι εφικτό να επιτευχθεί. Καταρχάς πιστεύουμε ότι η χώρα μας χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις. Ότι οι σταθερές κυβερνήσεις είναι και αποτελεσματικές. Και το είδαμε σε αυτά τα 7 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, με όλες τις κρίσεις και όλες τις δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να παρθούν. Φαντάζεται, κύριε Στολάκη, να υπήρχε συγκυβέρνηση ή να έπρεπε να ρωτηθούν 2-3 πολιτικοί αρχηγοί ή να πρέπει να πάρεις μια απόφαση άμεσα και να το συζητάς με τους συγκυβερνώντες. Mm. Το έχουμε αποδείξει αυτό και αυτό είναι ξεκάθαρο και προς τον κόσμο. Και νομίζω ότι όσο θα πλησιάσουμε προς τις εκλογές, όσο δηλαδή θα αρχίσει... Αυτή τη στιγμή γίνονται δημοσκοπήσεις, έτσι. Τα συμπεράσματα τα αναφέρατε κι εσείς. Η Νέα Δημοκρατία είναι με διαφορά το πρώτο κόμμα. Δεν είναι κοντά στην αυτοδυναμία, αλλά πιστεύω ότι ακόμα τα πράγματα είναι πιο χαλαρά, αν θέλετε, προς τους συμπολίτες μας, προς το κοινό που απαντούν στις δημοσκοπήσεις αυτές. Αλλά όσο θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές, τόσο πιο πολύ θα αρχίσει να ξεκαθαρίσει ο κόσμος στο μυαλό του και στις απαντήσεις που θα δίνει στις δημοσκοπήσεις και την Κυριακή των εκλογών που θα πάει στις κάλπες για να αποφασίσει ποιος θα είναι ο κυβερνήτης την επόμενη μέρα, ποιος τη Δευτέρα το πρωί μετά τις εκλογές, με ποια κυβέρνηση θέλω να πάω στη δουλειά μου, να ανοίξω το μαγαζί μου, τα παιδιά μου να ξαναπάνε στα πανεπιστήμια, στα μαθήματά τους, όλη την καθημερινότητά μας. Και εκεί πιστεύω θα επιλέξουν και πάλι το σταθερό, το σίγουρο.
2: Μετά τον κύριο Φόντο Μπαραλιάκο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, θα πάμε στο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κύριο Στέφανο Παραστατίδη.
6: Αυτή για τη δημοκρατία. Και θα το πω με την έννοια ότι εγώ πιστεύω στη θεσμική λειτουργία. Γενικότερα τη θεσμική δημοκρατική λειτουργία στη χώρα, η οποία σημαίνει κάθε 4 χρόνια και εκλογές με συγκεκριμένη ημερομηνία. Δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές και όλη αυτή η συζήτηση, αλλά οι ρυθμοί όντως είναι πραγματικά προεκλογικοί.
7: Εντάξει, ο κύριος Ανδρουλάκης προχθές όμως στους κύκλους πολιτικής και στην σύσκεψη που είχατε σας σήμανε εκλογικό συναγερμό.
6: Μα προφανώς και άργησε και καλά έκανε να το πω έτσι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το λέω γιατί, το ξέρετε, αυτό οδηγείται από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή είναι η οποία έστω και προσχηματικά, ξαναλέω, αποφασίζει εκλογές νωρίτερα, γιατί βάσει συντάγματος οι εκλογές γίνονται κάθε 4 χρόνια και μόνο σε έτσι έκτακτες συνθήκες. Αλλά εμείς φτιάχνουμε και τις έκτακτες συνθήκες και κάνουμε εκλογές όποτε μας βολεύει. Βέβαια, ο κ. Μητσοτάκης δεν το έχει κάνει αυτό, για να είμαι δίκαιος. Παρ' όλα αυτά, έχει βάλει, αν θέλετε, τη χώρα, γιατί αυτή δίνει το, είναι ο βηματοδότης η κυβέρνηση, έχει βάλει σε προεκλογικό ρυθμό και εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι και είμαστε έτοιμοι. Όμως, ξαναλέω, είναι μια χαμένη χρονιά για την πολιτική αυτή. Αυτό είναι το ένα, θέλω να το πω. Και το δεύτερο είναι ότι η εικόνα της Βουλής, όπου δηλαδή αν πραγματικά γίνουν σε ένα χρόνο εκλογές και να φεύγουν, να παρετούνται, να πηγαίνεις και να βλέπεις ακόμα πιο άδεια τα έδρανα. Τη χρειαζόμαστε την Βουλή όσο έτσι είναι η καρδιά της δημοκρατίας.
2: Τώρα να πάμε στην υπόθεση του ΠΚΕΠΕ. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δίωξη για 4 ενεργεία βουλευτές, ενώ αντίθετα για άλλους 7 οι κατηγορίες για την υπόθεση του ΠΚΕΠΕ μπήκαν στο αρχείο. Στους 7 αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά απαλλάχθηκαν ή δικαιώθηκαν, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι και ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο οποίος μίλησε το πρωί στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
8: Εδώ αμφισβητείται ο ρόλος του βουλευτού. Δηλαδή, αμφισβητείται ο ρόλος του βουλευτού σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία και όχι μόνο στην ελληνική. Επειδή, όπως ξέρετε εσείς, τουλάχιστον με ξέρετε καλά, έχω ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό και συνεχίζω και έχω επαφές με πολλούς συναδέλφους στο εξωτερικό, ιδίως στην κεντρική Ευρώπη. Σας λέω λοιπόν ότι η παρέμβαση των βουλευτών στις δημόσιες υπηρεσίες, είτε η διευκρινιστική, είτε η προσπάθεια διορθώσεως αδίκων πράξεων της δικής σου, γιατί καμιά διοίκηση δεν είναι απολύτως δικαία και εξορισμού δικαία. Καμία διοίκηση. Δηλαδή είναι η διοίκηση εκείνη η οποία έχει εξορισμού δικαίου και ο βουλευτής, ο εκπρόσωπος του λαού, έχει εξορισμό άδικο όταν προσπαθεί να διορθώσει μια άδικη κατά τον αυτόν πράξη της δικής σου. Δηλαδή ποιος εκφράζει του λαού. Οποιοδήποτε διορισμένος δημόσιο υπάλληλος προϊστάμενος ή ο βουλευτής. Και όπως σας είχα πει και τότε, γιατί μου είχατε δώσει τη δυνατότητα και σας είχα ευχαριστήσει και σας ευχαριστώ και τώρα αδιακό μια φορά, μου είχατε δώσει τη δυνατότητα να πω, μα είναι δυνατόν να μην έχει την υποχρέωση ο βουλευτής να παρεμβαίνει εφόσον κρίνει ότι κάτι είναι κακός κείμενο.
2: Να γυρίσουμε τώρα σελίδα, να φύγουμε από το πολιτικό σκηνικό και να πάμε σε μια πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αύριο θα μοιραστούν από το Δήμο, και δεν θα είναι η πρώτη φορά βέβαια, 1.800 κιλά ζωοτροφής, σκυλοτροφών και γατοτροφών. Περισσότερες λεπτομέρειες έδωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασίλης Διαμαντάκης, το πρωί στην εκπομπή 100%.
9: Είναι η τέταρτη φορά που κάνουμε τη διανομή αυτή. Στους 30 μήνες που είμαστε έχουμε μοιράσει πάνω από 15 τόνους ζωοτροφών σε φιλόζωους και οργανώσεις, με τη χορηγία πάντα της Λίτλ Ελλάς, την οποία και ευχαριστούμε. Η ανακοίνωση έχει μία λάθος διατύπωση. Η διανομή θα ξεκινήσει αύριο και θα συνεχιστεί μέχρι να εξαντληθούν τροφές.
7: Ναι.
9: Γιατί αν αύριο μπορούμε να...
7: Ναι, φαντάζομαι Δευτέρα, Τρίτη.
9: Έχουμε τα τηλέφωνα δηλαδή, θα παίρνουν τηλέφωνο και εφόσον υπάρχουν τροφές θα μπορούν να έρχονται. Είναι τώρα το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους φιλόζωους, γιατί αυτοί, ξέρετε, οι περισσότεροι πληρώνουν τις έπτους τα ζώα που τα ζουν στη γειτονιά τους, τη σκυλιά ή τη γατιά. Πάντα πάνε, αγοράζουν και πληρώνουν από την τσέπη τους. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε κατά καιρούς να παίρνουμε διάφορες χορηγίες και να τους βοηθάμε λίγο σε αυτή την δραστηριότητα που κάνουμε, που είναι πάρα πολύ σημαντική.
2: Αλλάζουμε και πάλι σελίδα και πάμε στον καιρό. Έρχονται ακόμη πιο ζεστές μέρες, με τον υδράργυρο να φλερντάρει με τους 40 βαθμούς. Από τα μέσα προς το τέλος της άλλης εβδομάδας, βέβαια, φαίνεται ότι θα έχουμε μια αποκλιμάκωση. Περισσότερα από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσαρταφύλια.
10: Ίσως θα γύρω ορεινά να πούμε καμιά μπόρα το μεσημέρι, μεσημέρι προς απόγευμα. Όπως και αύριο έχει αρκετούς πιθανότητες στη Θεσσαλονίκη και μέσα στην πόλη καλή καμιά ψυχά, αλλά κυρίως αύριο. Άρα λοιπόν με ήπιο καιρό, με ζέστη υποφερτή θα έλεγα προς το παρόν, παρόλο που έχει και υγρασία ο θερμαϊκός εκεί, το αίσθημα της δυσφορίας είναι μεγάλο, δεν υπάρχουν ανεμίσεις και άπνοια σχεδόν θα υπάρξει στο νομό. Ωστόσο από το Σάββατο έχουμε μια κάποιος από την Ιταλία φαίνεται να μετατοπίζει ατομικότερα και να επηρεάζει πιο τη χώρα μας. Να δούμε έτσι οι ανεβασμένες θερμοκρασίες. Θα ξεπεράσουμε τους 37 βαθμούς, μπορεί και 38 στις επαφείς, στις έτσι υπηρεσίες στη Βόρεια Ελλάδα. Ίσως δούμε και σαραντάρια στην περιόδο της Θεσσαλίας, των Γιαριζών.
4: Πότε αυτό, τα σαραντάρια πότε?
10: Κυριακή Δευτέρα.
4: Κυριακή Δευτέρα, μάλιστα. Άρα θα είναι καυτός ο καιρός, άρα μιλάμε με σαραντάρια, είναι καύσωνας στην ουσία.
10: Ναι, γιατί θα έχει διάρκεια 2-3 μέρες, οπότε νομίζω ότι είμαστε στις προϋποθέσεις που πληρούν έναν καύσωνα. Η θερμοκρασία το βράδυ θα ανέβει πάνω από 26 βαθμούς. Κυριακή Δευτέρα, τρίτη αφιστορία. Άρα λοιπόν σήμερα και αύριο στους 35-36, το Σάββατο θα ανέβει λίγο ακόμα και μετά πάμε για τρίμερη ζέστη αρκετή μέσα στα όρια του καύσωνα και θα έλεγα ότι είναι πρόσκαιρη αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας, γιατί από την Τετάρτη θα έχουμε ραγδαία πτώση μέχρι και 10 βαθμούς.
2: Και πάμε και στα αθλητικά μας σιγά σιγά για να ολοκληρώσουμε το μαγκαζίνο μας. Ο Σάκης Γκίνος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
11: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα και μια τεράστια ανατροπή, η Αργεντινή κέρδισε χθες με 2-1 την Αγγλία στο δεύτερο ημιτελικό και πέρασε με γκολ της καθυστερής από τον Λαουτάρο Μαρτίνες με δύο ασίστ του Μέση και πέρασε στον τελικό του Μουντιάλ όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία την Κυριακή στο New Jersey. Από εκεί και πέρα, στο εσωτερικό μέτωπο, να πούμε ότι στα μεταγραφικά, στο ποδόσφαιρο, αναμένεται στις 7 στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Παντελής Χατζηδιάκος για να ενισχύσει το κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ στην ενόψη του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ ή την Δυναμό Κιέβου. Θα ξεκαθαρίσει σήμερα στη ρεβάνς των δύο ομάδων το ποιο θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Στον δεύτερο προβληματικό γύρο του Europa League. Ενώ έχουμε και τη μεγάλη αντεπίθεση του Άρη στο μπάσκετ, μια κόντρα λανς στην απόκτηση του Όσμαν από τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Άρης βρίσκεται μια ανάσα τελικά. Έχουμε μια μεγάλη ανατροπή εδώ, μια ανάσα από τον Βασίλη Τολιόπουλο, ενώ χτυπάει και μεγάλο αστέρα του NBA. Κωνσταντίνε.
2: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Σάκη μου, καλή συνέχεια και σε σένα και κάπου εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε και σήμερα το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Εσείς μείνετε εδώ στον FM100, ακολουθεί σύνδεση με Deutsche Welle για δελτίο ειδήσεων και στις 2.30 κοντά σας η Παλμύρα Αρσλάνογλου με τη βιταμίνη P.
12: Το Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέες απειλές Τραμπ για μαζικές επιθέσεις στο Ιράν το Σάββατο στην Ουάσιγκτον ο Νετανιάχου. Στο Κίεβο με νέο πακέτο στήριξης η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Κινέζικα τα εξαρτήματα για ουκρανικά drones αποκαλύπτουν οι Financial Times. 10 χρόνια από το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία. Είμαστε πιο ισχυροί, υποστηρίζει ο Ερντογάν. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Μένεται και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή για τέταρτη συνεχή νύχτα. Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν στρατιωτικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν, ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση CENTCOM. Εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης κάνει λόγο για τουλάχιστον 30 νεκρούς και περισσότερους από 260 τραυματίες στις τελευταίες 7 ημέρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, απειλεί με νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, γέφυρες και άλλους μη στρατιωτικούς στόχους εάν το Ιράν δεν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Στο μεταξύ συνεχίζονται και οι Ισραηλινές επιδρομές στη λωρίδα της Γάζας. Παλαιστινιακές πηγές κάνουν λόγο για 4 νεκρούς, μεταξύ αυτών και ένα μωρό. Το Σάββατο μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπός του. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ. Στο μέτωπο της Ουκρανίας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν επισκέπτεται σήμερα το Κίεβο με δεσμεύσεις για νέα εργαλεία χρηματοδότησης, περισσότερα από τις Βρυξέλλες και την Αλεξάνδρα Βουδούρη.
13: νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης της Ουκρανίας, ανακοίνωσε κατά τη σημερινή επίσκεψή της στο Κίεβο η πρόεδρος της Κομισιόν. Οι Βρυξέλλες ενέκριναν συγκεκριμένα νέα εκταμείευση 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ για την προμήθεια drones και συστημάτων αντιμετώπισης τους, καθώς και χρηματοδότηση για ένα δεύτερο πακέτο μη επανδρομένων αεροσκαφών, πυράβλων αλλά και μαχητικών αεροσκαφών. Σχολιάζοντας σχετικά, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για μια ιδιαίτερη στιγμή, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία έχει πλέον αποκτήσει ισχυρή στρατιωτική δυναμική και ότι η ευρωπαϊκή και η ουκρανική αμυντική βιομηχανία πρέπει να συνεργαστούν ακόμα στενότερα ώστε να αυξηθεί η παραγωγή οπλικών συστημάτων. Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον προκαλεί δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο το Κίεβο εξασφάλισε ειδική εξαίρεση από τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ώστε να χρησιμοποιήσει μέρος της πρώτης δόσης χρηματοδότησης για την αγορά κινέζικων εξαρτημάτων drones. Η εξαίρεση κρίθηκε αναγκαία λόγω της αδυναμίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας να καλύψει άμεσα τις αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
12: Στο Βερολίνο άρχισε πριν από λίγα λεπτά η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς πριν από τις θερινές διακοπές της Βουλής. Επικαλούμενος πηγές του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος της Λετωνίας Έντκαρ Ρινκέβιτς κατηγορεί ανοιχτά τη Ρωσία για επανειλημμένες απόπειρες σαμποτάζ σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πρόκειται για σενάρια τρόμου και για πλήση εγκεφάλου, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε νέες ρωσικές επιθέσεις στην Οδυσσό. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας κάνει λόγο για βομβαρδισμούς εναντίον λιμένων που χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό των ουκρανικών στρατευμάτων. Στην Τουρκία, ακριβώς 10 χρόνια συμπληρώνονται από την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν. Σήμερα ο ίδιος δηλώνει πιο ισχυρός από ποτέ. Ενημέρωση από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
14: Την αποκάλεσαν νύχτα του αιώνα. Η 15η Ιουλίου του 2016 ήταν η μέρα που συγκλώνησε την Τουρκία, στήχησε τη ζωή σε πολλούς πολίτες και άλλαξε το σύστημα της χώρας σε προεδρικό. Η ξαφνική εισβολή με άρματα μάχης, δυνάμεις του τουρκικού στρατού και μαχητικά αεροσκάφη που εμφανίστηκαν ξαφνικά το βράδυ της 15ης Ιουλίου στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με την κυβέρνηση και τη δικαιοσύνη, ήταν όργανα της Ισλαμιστικής Οργάνωσης Χισμέτ του ιεροκήρυκα Φετουλά Γκιουλέν, ο οποίος ζούσε για χρόνια στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, από όπου έλεγχε ένα τεράστιο δίκτυο σχολείων, εκπαιδευτικών κέντρων, επιχειρήσεων και άλλων δομών σε 160 χώρες. Όμως η απόπειρα πραξικοπήματος απέτυχε όταν χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους με το κάλεσμα του Ταγίπ Ερντογάν και συγκρούστηκαν με τους γκουλενιστές, με αποτέλεσμα 253 πολίτες να χάσουν τη ζωή τους, ενώ 2.700 ήταν τραυματίες. Σε σημερινό άρθρο του, ο πρόεδρος Ερντογάν αναφέρει ότι η Τουρκία μέσα σε μια δεκαετία είναι ισχυρότερη και πρέπει να διατηρήσει ζωντανό το πνεύμα της αντίστασης που έδειξε εκείνη τη νύχτα. Αν και πολλά ερωτήματα παραμένουν, το κύρος του Τούρκου Προέδρου ενισχύεται, καθώς προβάλλει την ηγεσία του περηφανή νίκη απέναντι στους εχθρούς της Δημοκρατίας. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
12: Νέο κόμμα σκοπεύει να ιδρύσει ο έκτοτος επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, ο Σγκούρ Οζέλ. Όπως δήλωσε ο ίδιος σε τηλεοπτική συνέντευξη σήμερα, η ίδρυση του κόμματος θα ανακοινωθεί όταν ολοκληρωθούν οι δικαστικές εκκρεμότητες εις βάρος του. Υπενθυμίζεται ότι το 2023 ο Οζέλ καθαιρέθηκε από την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος με δικαστική απόφαση για να αντικατασταθεί από τον προκάτοχό του, Κεμάλ Κιλιντσάρογλου. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε
15: το Υπουργικό Συμβούλιο στον πύργο Αγκούστουσμπουργκ κοντά στη Βόνη. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται τα σχέδια για μια κοινή πυρηνική αποτροπή. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Εντυπωσιασμένος από τις υποδομές πολιτικής προστασίας στο Ελσίνκι, δηλώνει ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandefull, ο οποίος σήμερα θα επισκεφθεί συνοριακό φυλάκιο στα χερσαία σύνορα Φινλανδίας και Ρωσίας. Αναμένεται σήμερα η ανακοίνωση των ποινών για περίπου 50 κατηγορούμενους, οι οποίοι ευθύνονται για την κατάρρευση γέφυρας στο κέντρο της Γένοβας τον Αύγουστο το 2018 με συνολικά 43 νεκρούς. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Τεστ τεστοστερόνης, δρομολογεί ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ στο πλαίσιο εξετάσεων υγείας των στρατιωτών. Στόχος είναι να διαπιστωθεί πόσο αποδοτικοί μπορεί να είναι οι στρατιώτες, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
12: Το θέμα της ημέρας.
16: σημαίνει κομμένα χέρια, κομμένα πόδια, χυμένα έντερα, δυσοδεία και βρωμιά πάνω στο σώμα. Έχεις κατουρηθεί, έχεις λερωθεί. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση συναισθηματικά. Στη σύγχρονη ιστορία, κανένας στρατός δεν έχει πολεμήσει 4 χρόνια χωρίς εναλλαγή προσωπικού. Αυτό και μόνο αλλάζει τη βιοχημεία. Και αυτοί οι άνθρωποι επιστρέφουν με αλλαγμένη βιοχημεία. Και πλέον δεν ενδιαφέρονται για τίποτα, ούτε για την οικογένεια, ούτε για το σπίτι, ούτε για τη δουλειά, ούτε για την καριέρα. Έχουν συνηθίσει τον κίνδυνο. Και τα ναρκωτικά καταστέλουν ακριβώς αυτό το κομμάτι. Και τότε ξεκινά το πρόβλημα. Όλα ξεκίνησαν αφού τραυματίστηκα για πρώτη φορά στο χέρι. Ο Δμήτρο είναι υπολοχαγός στο σώμα ποζοναυτών. Τραυματίστηκε στη μάχη. Την περίοδο της συνέντευξης βρισκόταν σε αναρωτική άδεια και σε πρόγραμμα αποκατάστασης. Μου έκαναν ενέσεις με παυσίπονα και τα παυσίπονα με έκαναν να νιώθω πραγματικά καλά. Όταν πήρα εξιτήριο από το νοσοκομείο, άρχισα να νιώθω άσχημα. Επέστρεψα στην υπηρεσία και νιώθα άσχημα. Πρέπει όμως κάπως να τα βγάλεις πέρα. Άρχισα να παίρνω πριναγκολίν, ένα παυσίπονο. Είχα ήδη τη δική μου

Υπηρέτησε στον πόλεμο ως στρατιωτικός ιερέας, στήριζε στρατιώτες και δούλευε με άτομα που έχουν εξαρτήσεις. Το στρες αυξάνεται και συνειδητοποιείς ότι κάθε μέρα μπορεί να είναι η τελευταία σου μέρα. Το έργο των μονάδων εφόδου είναι εξαιρετικά δύσκολο ηθικά. Κατά τη διάρκεια μιας αποστολής δεν γίνεται χρήση ναρκωτικών, απολύτως καμία. Όταν όμως επιστρέφουν οι άνθρωποι, όταν είναι ασφαλείς, όταν μπορούν να κάνουν ντους, όταν βρίσκονται σε ένα σπίτι, τότε η ψυχή δυσκολεύεται να χαλαρώσει. Και ναι, τότε καταφεύγουν κάποιοι σε κάποιο είδους ντόπινγκ. Αυτή είναι η χώρα μου και εδώ θα ζήσω. Θέλω να μπορώ να διασχίζω τον δρόμο χωρίς να φοβάμαι ότι κάποιος θα περάσει με κόκκινο. Θέλω να μιλάω με τους ανθρώπους, να τους κοιτάζω στα μάτια, χωρίς να φοβάμαι ότι κάποιος θα χάσει τον έλεγχο, θα βγάλει πιστόλι και θα με πυροβολήσει. Έχω δύο μικρές εγγονές. Δεν θέλω να παντρευτούν άρρωστους ανθρώπους. Και θέλω όλοι αυτοί να επιστρέψουν και να μην είναι πρόβλημα για τη χώρα μου, αλλά να νιώθουμε περήφανοι για εκείνους.

0: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
8: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από τη more.gr. Με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
9: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Σάββατο 18 Ιουλίου, Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου, Χαλκιδική. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
10: Βουτιά στις νότες FM 100.

0: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.
1: Η οποία έχει την τύχη ούτε σήμερα να μην είναι μόνη και να έχει εξαιρετική παρέα και συντροφιά, και θα περάσουμε κατευθείαν στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί δεν θέλουμε να καθυστερήσω καθόλου και να βγάλουμε και να ακούσουμε αμέσως την παρέα μας και να την καλωσορίσουμε, την Μαριάννα του Μασάτου. Μαριάννα μου, καλό.

0: ανταμώνουμε στον αέρα.
1: Καλώς ανταμώσαμε, Αλμυρά μου, καλά είσαι?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους περνάμε και με μία βόλτα από τη Θεσσαλονίκη με την παράσταση αυτή. Τα λέγαμε, ναι. Τα λέγαμε την Δευτέρα και με τον Αλέκο, τον Σισοβίτη, και μου δημιουργήθηκε ιδιαίτερη χαρά για την παράσταση. Ξεκίνησατε την περιοδία σας εδώ και λίγες μέρες και πάει πάρα πολύ καλά από ό,τι ξέρω.
1: Δόξα τω Θεώ. Παράπονα δεν έχουμε.
0: Πάει πολύ καλά. Εχθές ήσασταν σήμερα. Όχι. Ναι, σήμερα είστε στην Κατερίνη, έτσι?
1: Ναι, σήμερα στην Κατερίνη. Mm-hmm. Αύριο είμαστε στο θέατρο του Δάσου στη Θεσσαλονίκη. Και το Σάββατο είμαστε στο Πολύγυρο.
0: Νομίζω ότι καλά γυρίζει εδώ γύρω-γύρω στην περιοχή μας, οπότε νομίζω θα πιάσει αρκετούς Θεσσαλονικής ούτως ή άλλως, γιατί κάποιοι βρίσκονται σε άδειες, οπότε θα μπορέσουν να σας πετύχουν είτε Χαλκιδική είτε Κατερίνη. Οι υπόλοιποι εδώ, στο αγαπημένο θέατρο Δάσος.
1: Ναι. Τι ωραίο θέατρο.
0: Είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Δεν ξέρω πώς προσαρμόζεται κάθε φορά μια παράσταση πάνω στη σκηνή που έχετε, αλλά νομίζω ότι προσφέρεται το θέατρο Δάσος.
1: Είναι ένα ωραίο θέατρο, είναι ένας ωραίος χώρος, είναι ένας χώρος που είναι όμορφος και για μας και για τους θεατές. Αισθάνεσαι ότι είσαι κάπου πολύ ωραία για να κυλήσει η βραδιά σου έτσι με μια ωραία παράσταση.
0: Τι χρειαζόσουν αυτή την παράσταση, έτσι να είναι κάτι λίγο πιο ελαφρύ και λίγο, να βγάζει λίγο χιούμορ, να δώσουμε λίγο χιούμορ?
1: Ναι. Εγώ έτσι κι αλλιώς αγαπώ πολύ την Προμηθεία. Είναι ένα κομμάτι μου πολύ αγαπημένο. Μ' αρέσει να κάνω έτσι κι αλλιώς διαφορετικά πράγματα. Και τώρα σε μια κωμωδία από τα χεράκια του Άκη ήταν πάρα πολύ, πολύ πετυχημένο.
0: Δελεαστική πρόταση δηλαδή.
1: Ναι. Μα με τον Εμίλιο προσπαθούμε να δουλέψουμε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Είμαστε μαθητές στη σχολή. Το παλεύουμε πολλά χρόνια. Φέτος επιτέλους μας έκατσε.
0: Αυτό θέλω να πω. Δεν είχατε ξανασυνεργαστεί?
1: Όχι. Δεν έχουμε ξανασυνεργαστεί.
0: Και να ρωτήσω.
1: Εκτός σχολής, όχι.
0: Να ρωτήσω εάν η αφορμή δόθηκε από την εμφάνιση που κάνατε μαζί στην παρουσίαση του νεοσύστατου κόμματος της Ελλάς.
1: Όχι.
0: Γνωρίζεστε...
1: Όταν κάναμε την παρουσίαση της Ελλάς, ήμασταν στις τελευταίες πρόβες.
0: Α, είχε ήδη προχωρήσει πολύ. Ευχάριστο.
1: Πολύ
0: χαρούμενος είναι ο Αλέκος Σισοβίτης για αυτή τη συνεργασία, γιατί και μαζί του δεν είχατε συνεργαστεί ξανά. Και μας είπε τα καλύτερα.
1: Όταν βρεθήκαμε, εγώ προσωπικά ήξερα μόνο τον Εμίλιο και λίγο την Αθηνά. Και τώρα πια είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ενθουσιασμένος, γιατί έχω βρεθεί σε ένα θίασο. Η Αθηνά πρώτα απ' όλα είναι ένα πλάσμα εξαιρετικό, για να σας δώσω να καταλάβετε ένα παράδειγμα. Σε μια παράσταση που για κάποιον, δεν υπάρχει λόγος να ανοίξω παρευθέσεις, δεν υπήρχαν τα καλλιτικά μου για να βαφτώ. Και η Αθηνά βάφτηκε ελάχιστα σαν δείγμα της παράστασης γυναικείας. Αυτό είναι πολύ τρυφερό.
0: Απίστευτο, είναι υπέροχο.
1: Ναι. Ο Αλέκος είναι ένα πλάσμα εξαιρετικό, γενναιόδωρο, απίστευτο. Και ο Δημήτρης, ο Φιλιππίδης, είναι πραγματικά εξαιρετικό και γλυκό παιδί.
0: Παρακολουθούσα και εγώ συνεντεύξεις του Δημήτρη Φιλιππίδη και βλέπω ότι... και τουλάχιστον αυτά που μπόρεσα εγώ να συμπεράνω είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ... Είναι δηλαδή έτσι εργατικός και πολύ προσγειωμένος.
1: Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός συνάδελφος, καλλιτέχνης. Με τον Εμίλιο, εντάξει, τι να πω, γνωριζόμαστε 500.000 χρόνια. Είναι μια μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι σε αυτό το θείασο, γιατί πραγματικά επικοινωνούμε ωραία. Στο βαν που κάνουμε τα ταξίδια μας ή στα αεροπλάνα περνάμε καλά, λέμε τα αστεία μας, λέμε τα σοβαρά μας. Και είναι μια καλή συνθήκη να εργάζεσαι και να λείψεις μακριά από το σπίτι σου και να είσαι σε αυτή τη συνθήκη, είναι σημαντικό.
0: Να δούμε και λίγο την παράσταση, πώς εξελίσσεται, πώς...
1: Είναι μια pop πολιτική κωμωδία. Δεν είναι η κλασική κωμωδία της φάρσας, μπεζιές. Είναι όμως μια... Καλά, μπεζιές έχουμε, αλλά δεν είναι της φάρσας τα μπεζιές. Είναι πιο αλμοδοβαρική, θα έλεγε κανείς. Είναι μια τρελή κωμωδία, μια τρελή παράσταση. Οι άνθρωποι είναι... Όπως για να έχεις ένα έργο, πάντα πρέπει να είναι ξεχωριστός ο ήρωας που υποδίεσαι. Σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, κάτι τέτοιο συμβαίνει και στο... και στη δική μας παράσταση.
0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στην παράσταση που, που είναι οι στιγμές του γέλιου που σκέφτεσαι ότι ας κρατηθώ και να μην γελάσω σήμερα?
1: Είναι φορές που δεν μπορείς να κρατηθείς και γελάς σήμερα.
0: Ωραία, θα το ζήσουμε σίγουρα και, και είναι μεγάλη χαρά μας, γιατί είναι αύριο το βράδυ στο Θέατρο Δάσους.
1: Ναι, αύριο το βράδυ, ναι.
0: Σήμερα είμαστε, είπαμε, στην Κατερίνη και μεθαύριο στη Χαλκιδική,
1: στον
0: Πολύγυρο, και εκεί πολύ ωραία, και εκεί θα πάει πολύ καλά γιατί έχει και πάρα πολύ κόσμο.
1: Να περιμένουμε.
0: Ναι, θα έχει. Είναι, αγαπάνε πολύ το θέατρο εκεί στη Χαλκιδική, οπότε όπου βρίσκουν φεστιβάλ που οργανώνουν διάφορα τέτοια και έρχονται παραστάσεις, νομίζω ότι ο κόσμος το αγκαλιά, τις αγκαλιάζει.
1: Χαίρομαι.
0: Τηλεοπτικά θα έχουμε κάτι?
1: Τηλεοπτικά θα είμαι στο σπίτι της, στις Χώρες Αρετής, στον Αλφα.
0: Ωραία.
1: Και έχουμε αρχίσει ήδη γυρίσματα. Ναι. Είναι μια ωραία χρονιά, γεμάτη όμορφα πράγματα, ευγνώμων για όλη αυτή την συνθήκη που βιώνει.
0: Περιμένουμε πάρα πολλά. Ξέρεις ότι είσαι ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό, οπότε νομίζω ότι με το που ακούνε ότι κάπου θα εμφανιστείς, υπάρχει μια ανησυχία στο τι θα δούμε, πότε θα έρθει, πότε θα γίνει. Και...
1: Μακάρι, χαίρομαι, γιατί η αγάπη είναι όμορφο πράγμα. Είναι πανάκριβο πράγμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που βλέπουμε στην τηλεοπτικά, είτε στο θέατρο από εσένα συγκεκριμένα, μεταφέρεται σε εμάς, στους θεατές, μέσα από το χαρακτήρα σου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω, αλλά...
1: Νομίζω και χαίρομαι διπλά που καταλαβαίνουμε γι' αυτό, γιατί είναι πραγματικά πολύ, πολύ τρυφερή συνθήκη για μένα αυτή.
0: Και εύχομαι να είναι για πάντα έτσι, και φυσικά πιστεύω ότι άνθρωποι οι οποίοι ζουν κοντά στη φύση, έτσι, έχεις ιδιαίτερες ευαισθησίες και με τα ζώα και με όλα αυτά.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα αγαπώ πολύ, είναι η αλήθεια ότι... Θεωρώ ότι είναι γενναιόδωρα πλάσματα, δίνουν αγάπη, γι' αυτά είσαι ολόκληρη ζωή τους. Είναι τόσο μικρό το μήκος της ζωής τους που εσύ κυριαρχείς σε αυτό. Γι' αυτό θέλει προσοχή και φροντίδα για αυτά τα πλάσματα, που ό,τι είναι να ζήσουν από τη στιγμή που είναι δεσποζόμενα, το ζουν με σένα και για σένα.
0: Θα κάνετε καμία φάρμα εκεί κάτω εσείς? Πώς το
1: μακάρι,
0: βλέπετε?
1: Εγώ με μεγάλη μου χαρά θα μπορούσα να το κάνω. Φτιάχνω την προσωπική μου.
0: Αυτό...
1: Και τώρα σταμάτησα να μαζεύω άλλα σκυλιά, γιατί δεν αντέχω οργανικά, για να είμαστε ειλικρινεί. Mm. Αλλά έχω 3 σκυλιά, έχω 2 γατιά, δεν πάω άκλαυτη. Έχω κι εγώ τα.
0: Εντάξει, είναι
1: πραγματάκια μου.
0: Είναι υπέροχο αυτό, και συνήθως και πολύ συχνά συστήνω από την εκπομπή να αφήνουμε μπολάκια με νερό έξω από τα σπίτια μας.
1: Βέβαια. Και δεν είναι κόπος, αν έχουμε στη γειτονιά μας 1-2 ζωάκια, να φροντίζουμε. Εκτός από το νεράκι τους, να υπάρχει και λίγο φαγάκι, για να μην χρειαστεί να απομακρύνονται, να μην διακινδυνεύουν να περνάνε δρόμους. Τέλος πάντων, από τη στιγμή που μπορούμε να βοηθήσουμε, ας το κάνουμε, γιατί δυστυχώς η κοινωνία της χώρας μας δεν τα φροντίζει, δεν τα αγαπάει, δεν τα προσέχει.
0: Έτσι είναι.
1: Ας το κάνουμε εμείς τουλάχιστον.
0: Πολλές φορές και εμείς που ασχολούμαστε με τα ζωάκια και κυρίως με τα δεσποτάκια, δεχόμαστε και επιθέσεις, δηλαδή ο άλλος σου λέει γιατί το ταΐζεις εδώ, δεν το ταΐζεις παρακάτω. Υπάρχουν
1: δύο. Ναι, τα ξέρω, τα έχω ζήσει όλα αυτά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τους ανθρώπους ευαίσθητους άμα δεν είναι. Όχι. Απλά δεν μπορούν και αυτοί να πάψουν να μας κάνουν να παραμένουμε ευαίσθητοι, γιατί και αυτοί δεν μπορούν.
0: Δεν ξέρω τι έχει φταίξει σε αυτό, και δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι έτσι, αλλά τουλάχιστον αυτό που ζητάω πολλές φορές είναι μην το πειράζει, ρε παιδί, δεν σε ενοχλεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, δεν μπορείς να το αγαπήσεις. Εντάξει, έχεις και εσύ μια συναισθηματική αναπηρία. Δεν είναι κακό.
0: Δεν είναι.
1: Από τη στιγμή που έτσι
0: το
1: έχει γίνει. Αλλά τουλάχιστον να μην φτάνεις στα σημεία της... του κανιβαλισμού. Να μην περνάς και κλωτσάς το γατί, να μην περνάς και... χτυπάς το σκυλί, να μην δείχνεις φόλες, να μην τα πατάς με τα αυτοκίνητα. Τέλος πάντων, με έναν τρόπο να φροντίζεις τη στιγμή που δεν μπορείς να είσαι στην αλυσίδα της καλοσύνης, μην πιαστείς στην αλυσίδα της κακίας.
0: Ναι, και αντιστοίχως και με τα δέντρα, έτσι, και με όλη τη φύση γενικότερα.
1: Βεβαίως, με ό,τι έχει φτιαχτεί στον πλανήτη. Δεν είμαστε πολύ ενάρκηση σε αυτό. Νομίζω ότι ο πλανήτης φτιάχτηκε για τους ανθρώπους. Δεν φτιάχτηκε μόνο για τους ανθρώπους.
0: Νομίζω ότι πριν από εμάς ήταν αρκετά αλλαώντα στον πλανήτη.
1: Και τα πηγαίναν και καλύτερα, μάλλον.
0: Και είχαν και καλύτερες ισορροπίες, τις οποίες τις βρίσκουμε στη φύση. Αν αφήσουμε τη φύση να απλωθεί και να εξελιχθεί, τη βρίσκει μόνη της.
1: Θέλει να κάνει.
0: Ακριβώς. Μαριάννα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα και θα τα πούμε για από κοντά, βεβαίως, στο θέατρο δάσο.
1: Πολλά, πολλά φιλιά. Το απόγευμα, αύριο και μεθαύριο.
0: Έτσι ακριβώς. Καλή συνέχεια σε όλα.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ, πολύ. Λοιπόν, όπως καταλάβατε τώρα, θα δώσουμε και διπλές προσκλήσεις. Θα δώσω τη δυνατότητα δηλαδή σε τρεις από εσάς να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για να πάτε να παρακολουθήσετε στο Θέατρο Δάσους τη Μαριάννα του Μασάτου, τον Εμίλιο Χιλάκη και όλη την υπέροχη παρέα που θα βρεθεί με την παράσταση «Τα κούνια στο Βάλτο». Οπότε το 2310-285-106 είναι πλέον στη διάθεσή σας. Θα κρατήσω τις τηλεφωνικές γραμμές εκτός αέρα προκειμένου να κρατήσω και τα τηλέφωνα των τυχερών, των νικητών, προκειμένου να μπορέσουμε να στείλουμε τις προσκλήσεις, να τις πάρετε στο κινητό σας. Αλλά όσοι δεν προλάβετε, μη μου ανησυχήσετε και μη μου στεναχωρηθείτε καθόλου, γιατί μετά το δελτίο ειδήσεων στις 3 θα δώσουμε προσκλήσεις και για άλλη παράσταση. Αλλά τώρα σας θέλω για τα κούνια στο Βάλτο, για το Θέατρο Δάσους.

Έτσι, να, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Πενοπούλου Ελένη, Στεφανίδου Όλγα και Ιδραίου Αγγελική. Τα καταφέραμε, Αγγελική μου, το άκουσα επιτέλους το επίθετο. Είναι οι τρεις τυχερές που κέρδισαν τις διπλές προσκλήσεις για να πάνε αύριο το βράδυ στο θέατρο Δάσους. Τώρα, εάν εσείς είστε κάπου στη Χαλκιδική και θέλετε να πάτε να παρακολουθήσετε στο θέατρο Πολυγύρου το Σάββατο το βράδυ την ίδια παράσταση, έχω και για εσάς προσκλήσεις. Εάν σας ενδιαφέρει αυτό. Και μετά τις 3 έχω και άλλες προσκλήσεις για άλλη παράσταση. Οπότε σας θέλω τώρα έτσι σε γρήγορα να σκεφτείτε, εάν εξακολουθεί να σας ενδιαφέρει να πάτε στον Πολύγυρο και να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη παράσταση. Μπορείτε να καλέσετε στο 2310-285-106 να κερδίσετε αυτές τις διπλές προσκλήσεις. Και απλά για να περάσετε, να πάτε και να περάσετε καταπληκτικά. Το χρειαζόμαστε πραγματικά το γέλιο στη ζωή μας και είναι μια πολύ καλή περίπτωση με ένα πολύ ωραίο θίασο που έρχεται για να περάσουμε και εμείς καταπληκτικά.

Δεν είναι καινούργιο το συγκεκριμένο remix από Dim Zach και Louise στα φωνητικά, αλλά παρουσιάζεται τώρα και γιατί όχι να το θυμηθούμε και πάλι από την εκπομπή. Έτσι κι αλλιώς είναι από τα πλέον αγαπημένα τραγούδια του Έλα Μαζί Μου. Πάμε λίγο στους δρόμους μας να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα. Έχουμε αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή μας, αλλά στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Ξεκινάει από το ύψος του τούνελ και το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου, μέχρι και το Επταπύργιο περίπου. Έχουμε μία σύγκρουση οχημάτων εκεί λίγο πριν το Επταπύργιο, και εκεί είναι που δημιουργείται, που έχει ξεκινήσει αυτή η τεράστια ουρά, το μποτιλιάρισμα. Το αντίθετο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά κινείται χωρίς προβλήματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή με αρκετές καθυστερήσεις στα φανάρια για Μαρτίου, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι που θα μας ανησυχήσει. Μια νύχτα μόνο, βήμα με βήμα. Από Αναστασίου έτσι μέχρι τη Μαρτίου έχει κάποιες καθυστερήσεις για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα ανατολικά. Η Άνω Πόλη είναι κούκλα και σήμερα. Η Εγνατία μας επίσης είναι κούκλα. Λίγο πριν την Βενιζέλο έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στο φανάρι που έχει μέτωπο προς τα δυτικά, προς το Βαρδάρι. Τσιμισκή και αυτή με πάρα πολύ καλή εικόνα. Στην Αριστοτέλους έχουμε καθυστερήσεις. Λεωφόρος Νίκης Κουκλάρα. Φανάρια Πλατείας Δημοκρατίας εδώ στο Βαρδάρι με χαμηλές ταχύτητες. Μικροκαθυστερήσεις έχουμε στα φανάρια, δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Στα φανάρια των δικαστηρίων έχουμε μεγαλύτερες καθυστερήσεις, κυρίως από την Πολυτεχνείο. Και στη Μίκη Θεοδωράκη αρκετά μεγάλος όγκος οχημάτων για όσους πηγαίνουν προς την Δαβάκη. Φεύγετε προς Νεάπολη, δηλαδή από κέντρο προς Νεάπολη. Να στην πόλη μας αυτή την ώρα. Το 2312-85-106 είναι στη διάθεσή σας. Σε λίγο θα περάσω και από τον τοίχο που μετά το δελτίο ειδήσεων, να δω που είστε και τι κάνετε και εσείς. Επίσης, όταν κάποιος από εσάς επιθυμεί να πάει το Σάββατο το βράδυ στο Θέατρο Πολυγύρου και να παρακολουθεί την παράσταση «Τα Κούνια στο Βάλτο», δεν έχει παρά να καλέσει το 2312-85-106 και να δώσουμε προσκλήσεις και για εκεί.

Με μπόγκο τσάτσα, φτάσαμε στα 2 λεπτά πριν από τις 3. Έτσι υποδεχόμαστε τον. Πώς σε λένε, σαν μικρέ μου. Αστεία μου, φυσικά είναι ο Κωνσταντίνος Λουζίδης, ο οποίος είναι πανέτοιμος για να μας πει όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Σε 2 λεπτά όμως από τώρα, όχι το ακόμη, μην βιάζεστε. Πράγμα που σημαίνει ότι με λίγες νότες ακόμη από ένα υπέροχο remix από Δάκη Σεφανίδη, θα πάμε εκεί. Για να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε το κύριο μένου της σημερινής μας βιταμίνης και με προσκλήσεις και άλλες για εσάς για απόψε το βράδυ. Έτσι προετοιμαστείτε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μποτιλιαρισμένη αυτή την ώρα η περιφερειακή οδός στο ρεύμα προς δυτικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι το ύψος του κόμβου 40 εκκλησιών, στο ρεύμα προς ανατολικά στο ύψος της Τούμπας. Πολύ αυξημένη κίνηση επίσης αυτή την ώρα στην Τσιμισκή, στη διασταύρωση παλαιού σταθμού με 26 Οκτωβρίου και στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ποινική δίωξη κατά τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόκειται για τους Κατερίνα Παπακώστα, Μάξιμο Σετετάκη, Κώστα Σκρέκα και Χρήστο Μπουκόρο. Για τα υπόλοιπα 7 πρόσωπα, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση αλλά και εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις αρχαιοδετήσεις υποθέσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θέτοντας το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, διασύρθηκαν επί εβδομάδες ως μέλη μιας κυβέρνησης υποδίκων. Επίθεση στην κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, κάνοντας λόγο για πελατειακές πρακτικές και διαφθορά. Ελεύθερος αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική με θύματα, ζευγάρι και βρέφος από τη Μολδαβία, με εντολή εισαγγελέα. Την ίδια ώρα, στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση η 7χρονη κόρη της οικογένειας. Στη σύλληψη και τέταρτο ατόμου ενός 26χρονου φοιτητή προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο φοιτητής φέρεται να είναι το πρόσωπο στο οποίο έδωσε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που λειτουργούσε ως ορμητήριο τα κλειδιά του σπιτιού. Την αντίθεση του στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος που προκρίνει την υπαγωγή των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης και αποχέτευσης στη δικαιοδοσία της ΕΙΑΘ εξέφρασαν δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής καθώς και εργαζόμενοι στις ΔΕΙΑ, πραγματοποιώντας σήμερα διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία της ΕΙΑΘ. Η δίκηση της τελευταίας πάντως εμφανίστηκε καθησυχαστική για τις συνέπειες του νομοσχεδίου. Συνεχίζεται η φυγή βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανεξαρτητοποίηση Τσαπανίδου νωρίτερα σήμερα. Την παρέτηση τους υπέβαλαν και ο Κωνσταντίνος Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής ενημερώνουν ότι θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως ανεξάρτητοι βουλευτές. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με σκοπό την ενίσχυση του ανεκριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης λόγω των αυξημένων πυρκαγιών που παρατηρούνται στην ευρύτερη περιοχή το τελευταίο διάστημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την επέκταση των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν μετά από διαβουλεύσεις με κορυφαίους συμβούλους του. Η υποεξέταση επιλογές περιλαμβάνουν την αντιετικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών, βομβαρδισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και πιθανή κατάληψη Ιρανικών νησιών στα στενά του Ορμούζ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Φεστιβάλ Ολύμπου, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι!
5: Μην το πεις.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Με την υποστήριξη FM 100, TV 100.
12: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
6: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
12: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
13: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
14: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
6: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
15: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
1: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
16: Βουτιά στις νότες. FM 100.

0: Έτσι τις τελευταίες μέρες έχουμε και αρκετούς καλεσμένους στην εκπομπή, τηλεφωνικά ναι μεν, αλλά ακούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, συζητάμε όμορφα, ωραίες κουβέντες κάνουμε και ελπίζω να το χαίρεστε και να το απολαμβάνετε και εσείς όσο το απολαμβάνω και εγώ. Και βέβαια πάντα υπάρχει και κάτι που συνοδεύεται από μια τέτοια συνέντευξη, ένα κέρδος πάντα θα βγαίνει και έτσι δώσαμε και τις προσκλήσεις. Έχουν μείνει ακόμα 2 διπλές για την παράσταση στον Πολύγυρο, θα ξαναπώ, για το Τακούνια στο Βάλτο, για αν κάποιον επιθυμεί να πάει και αν το έχει αποφασίσει. Αλλά εάν δεν θέλετε να απομακρυνθείτε από την πόλη, γιατί το Θέατρο Δάσος είναι στα καλύτερά του αυτό το διάστημα, να σας πω ότι απόψε το βράδυ στο Θέατρο Δάσος ανεβαίνει η Αντιγόνη και έχω 3 διπλές προσκλήσεις στη διάθεσή μου για εσάς, οπότε μπορώ να περιμένω 3 από εσάς να βγείτε στον αέρα και να τα πούμε, γιατί εκεί θα υπάρχουν τα τηλέφωνα, τα ονοματεπώνυμά σας στο Θέατρο Δάσου που θα πάτε κατευθείαν. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται στις γραμμές μας. Γεια σας.
1: Γεια σου Παλμύρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Είσαι καλά, όλα
0: είμαι,
1: καλά.
0: Είμαι πάρα πολύ καλά. Το όνομα τεπώνυμό σου.
1: Χαίρομαι, είμαι η Βίκη Αρβανιτίου.
0: Γεια σου Βίκη μου, τι
1: έχουμε
0: ωραία.
1: Πούμε, ναι,
0: πάρα πολύ καιρό. Μπράβο, πολύ χαίρομαι που
1: πολύ
0: σε ακούω.
1: Καιρό, ναι, και εγώ πάρα
0: απόψε
1: πολύ.
0: Το βράδυ λοιπόν. Πολύ. Θα πας στο Θέατρο Δάσους, έχει την Αντιγόνη να απολαύσει σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη. Είναι με εξαιρετικό cast, οπότε θα περάσει καταπληκτικά, Βίκη μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, και
0: εγώ,
1: και
0: εγώ. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Έχουμε γραμμούλα, γεια σας. Ναι, με ακούτε?
2: Ναι, ναι, Χρυσά Αντωνιάδου.
0: Ξανά πείτε μου το επίθετο.
2: Αντωνιάδου.
0: Χρυσά.
2: Ναι, ναι.
0: Χρύσα. Ωραία, Χρύσα μου, και εσύ θα πας στο ταμείο, στην είσοδο, και θα είναι το ονοματεπώνυμό σου εκεί για να περάσεις υπέροχα, εύχομαι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ κι εγώ. Έχω άλλη μία γραμμή για να δούμε, θα τα καταφέρουμε να βγούμε στον αέρα. Γεια σας. Μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Κάτι ακούγεται από το βάθος, αλλά δεν ξέρω αν περνάμε εμείς μέσα εκεί, οπότε θα πάω στην επόμενη γραμμή για να μην το καθυστερούμε άλλο και να δω ποιος είναι στον αέρα, εάν είναι κάποιος, όχι, οπότε περιμένω ακόμα λίγο. Έχουμε μπει στο κύριο μενού της σημερινής μας βιταμίνης και δεν είπαμε τα βασικά μας. Ούλετε και μάλα χαίρε, καλώς ανταμώνουμε λοιπόν και από εδώ και τώρα, και να δω τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας μέχρι να περιμένω κάποιον ή κάποια από εσάς το 2312-85-106. Γεια σας.
3: Γεια σας, Έλενα Παπάζογλου.
0: Ξανά Έλενα μου το επίθετό σου.
3: Έλενα Παπάζογλου.
0: Παπάζογλου, τι ωραία, πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ απλά. Και για σένα μια διπλή πρόσκληση για να πας απόψε το βράδυ στο Θέατρο Δάσος να απολαύσεις Αντιγόνη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και αυτή μας η λίστα. Πάμε ξανά στην περιφερειακή μας, όπου έχουμε το ποντιλιάρισμα στο... Το ακούσατε για το Κωνσταντίνο Λουτζιούδη, βέβαια, στο Δελτίο Ειδήσεων. Από την Πηλαία ξεκινάει το ποντιλιάρισμα μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου. Θα μου είστε ποντιλιαρισμένοι, γιατί έχουμε μια σύγκρουση οχημάτων που έχει δημιουργήσει όλη αυτή την αναστάτωση. Στο αντίθετο ρεύμα με μέτωπο προς ανατολικά, ξεκίνησε μικρό ποντιλιάρισμα στην είσοδο της περιφερειακής από τα δυτικά στην Ευκαρπία. Γρήγορα όμως θα αποδεσμευτείτε από εκεί και μετά ξανά ένα μικρό μποτιλιάρισμα από την Τούμπα μέχρι και το τούνελ περίπου. Από την Τριανδρία μέχρι την Τούμπα, εκεί είναι σε αυτό το ύψος είναι περίπου. Κωνσταντίνου Καραμαλή με εξαιρετική εικόνα. Εγνατία με πάρα πολύ καλή εικόνα, αρκετά κάποιο όγκο οχημάτων για αυτούς που έρχονται προς τα δυτικά, προς το Βαρδάρι. Το αντίθετο ρεύμα για ανατολικά είναι κουκλάκι. Κούκλα η Τσιμισκή, κουκλάλα η Λεωφόρος Νίκης. Και να πάω και από τον τοίχο μας να δω που είστε και τι κάνετε, αφού πρώτα ευχαριστήσω τον Γιώργο μας για την υπέροχη γλάστρα που έφτασε έτσι στο γραφείο και στολίζει το γραφείο πλέον. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δω που είστε και τι κάνετε λοιπόν και να σας στείλω πολλά φιλιά. Θα ξεκινήσουμε να στέλνοντας φιλιά στην Νίκη, στο Μάριο και στο Θάνο. Στη Στέλλα πολλά φιλιά, στην Τούμπα εκεί, στον Θωμάκο μας πολλά φιλιά. Η στιγμή μας είναι εδώ από το Ηράκλειο, πολλά φιλιά σε όλη την υπέροχη οικογένεια. Ο Γιάννης και η Ελένη της καρδιάς μας είναι εδώ, ο Γιώργος φυσικά και είναι εδώ. Η Έλενα και ο Μπάμπης είναι στη Χαλκιδική, στέλνουμε την αγάπη μας και εκεί. Η Σύση μας είναι στην Τούπα, όπως και ο Δημήτρης με την Τασούλα. Αγαπημένη Ελένη, Πάνος και Αλέξανδρος επίσης μαζί, πολλά πολλά φιλιά στέλνουμε. Στην Άννα και στη Φανή επίσης πολλά φιλιά. Αγαπημένη Αλεξάνδρα στην Αθήνα και βέβαια είναι και η υπεραγάπη μας εδώ και νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι να μπούμε και μουσικά πλέον στο κύριος μας μενού με να, ναι, με να ανεβάσουμε λίγο τις ζώνες μας γιατί πολλά είναι αυτά που βλέπω έρχονται στις ειδήσεις αλλά θέλω λίγο να χαλαρώσουμε.

Κοίτα να δεις που θα γίνει της μόδας και πάλι το εντυμότατη, φίλη μου. Έτσι, γιατί ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για όλες αυτές τις αθλειότητες όταν έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν επί εβδομάδες? Αυτή είναι η θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι βγήκε κάνοντας σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση. Να βγούμε όλοι μαζί να ζητήσουμε συγγνώμη, ρε παιδί, τι να κάνουμε άλλο. Ζούμε απίστευτες στιγμές, έτσι. Είναι πραγματικά αυτό που ζούμε, είναι μοναδικό. Μου έχει έρθει και ένα μήνυμα έτσι μέσω Viber που δεν μπορώ να το πω στον αέρα, γιατί θέλω πρώτα να διασταυρώσω την συγκεκριμένη πληροφορία για τα εγγένεια, η είδηση, ναι, η πληροφορία τέλος πάντων. Αφορά στα εγγένεια στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Έγιναν τα εγγένεια εκεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, αλλά υπάρχει μια πληροφορία την οποία δεν μπορώ να την πω, αν δεν είμαι σίγουρη να τη σχολιάσω τουλάχιστον για να την πω. Δεν είναι κάτι για να το πω. Είναι κάτι που θα μπορούσαμε να το σχολιάσουμε πάρα πολύ εύκολα και άνετα, εάν όντως ισχύει. Αλλά δεν ξέρω, αν δεν το διασταυρώσω, σας το λέω. Δεν είναι κάτι έτσι. Βεβαίως, όποιος έχει πληροφορίες για το νοσοκομείο Κορίνθου και τα εγγένεια που έγιναν, που πραγματοποιήθηκαν, μπορεί να μας ενημερώσει ή να μας πάρει ένα τηλέφωνο, να μας πει αν γνωρίζει περισσότερα.

Μεσημεράκι είναι και δεν θα σας αφήσω να σιγάζετε. Θέλω έτσι να ανεβάζουμε δονήσεις, να φτιάχνουμε διάθεση, να σκάνε τα χαμόγελα. Γι' αυτό λοιπόν, να, εκεί στα παλιά που είμαστε. Τώρα που βλέπω και το Θωμάκο, κάτι ακόμη θα ακούσουμε έτσι ωραίο.

Επιτέλους θα πω, γιατί πολύ καιρό τώρα το σχολιάζουμε για αυτές όλες τις... για αυτήν την αυξημένη δραστηριότητα που υπάρχει στις εκδηλώσεις αγροτοδασικών πυρκαγιών εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ΔΑΕΕ, με σκοπό την ενίσχυση του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Πέμπειρα στελέχη της ΔΑΕ θα συνδράμουν το έργο των τοπικών ανακριτικών υπηρεσιών στην πρόληψη και στην άμεση διερεύνηση περιστατικών εμπρισμού, στη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων, καθώς και στο συντονισμό των ενεργειών για τον έγκαιρο εντοπισμό των υπαιτίων όπου προκύπτουν ενδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς. Θα εντατικοποιηθούν και οι έλεγχοι σε περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένος αριθμός εκδήλωση πυρκαγιών, με ιδιαίτερη έμφαση σε δραστηριότητες και εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες. Εντάξει, εγώ θα πω ότι κοντά στο νου και η γνώση, δηλαδή, θα πάω τώρα εγώ να κάνω μια εργασία έτσι σε μια αγροτοδασική περιοχή και θα βλέπω ότι σκάνε σπινθήρες από την εργασία που κάνω και δεν θα σταματήσω ή δεν θα λειτουργήσω έτσι προληπτικά βρέχοντας την περιοχή πριν κάνω οτιδήποτε και να έχω δίπλα μου και λάστιχα με νερά και όλα τα σχετικά, έτσι. Δηλαδή μετά θεωρώ ότι λέγεται βλακεία, τίποτε άλλο δεν μπορεί να θεωρήσω και ούτε να ακούω και να δέχομαι να ακούω τις αποφάσεις των δικαστηρίων που να λένε αθώος, γιατί προσπάθησε και να τη σβήσει τη φωτιά. Μπράβο ρε παιδιά, εντάξει. Μιας και έχουμε Θωμάκο λοιπόν στην παρέα, να από το θησαυροφυλάκιο που μας έχει στείλει πολλά και διάφορα.

0: Όταν λέμε βγαλμένα από το θησαυροφυλάκιο, το εννοούμε έτσι μικρά-μικρά διαμάντια όπως αυτό που ακούσαμε. Και φυσικά θα στείλω την αγάπη μου στην Ξάνθη, στην Μαρία και στον Πάβη και στον Γρηγόρη. Και βέβαια μαζί συνοδεία και τον αγαπημένο μας Τζακ Σαββορέντι.
1: Βεβαίως.
0: Σε εξαιρετική ερμηνεία θα πω.

Ναι, νομίζω ότι μας χρειάζονται τέτοιες μουσικές και τέτοιες ερμηνείες έτσι για να ρίξουμε λίγο, να μαλακώσει λίγο το μέσα μας, να φτιάξουμε λίγο τη διάθεση, γιατί οι ειδήσεις δεν είναι όλες και πάρα πολύ καλές, ειδικά όταν προσπαθούμε να δούμε και τι έγινε σε αυτή την ανίποτη τραγωδία στην άσφαλτο της Χαλκιδικής. Πραγματικά πολύ πολύ λυπηρό, γι' αυτό λέω πάρα πολύ προσεκτικοί να είμαστε όταν είμαστε πίσω από ένα τιμόνι. Ναι, να αφήνεσαι στο ρυθμό, ναι, να ταξιδεύεις με το τραγούδι, με το ρυθμό, αλλά πάντα προσεκτικά, και τα χέρια μας, αλλά και το βλέμμα μας και το μυαλό μας να είναι στο δρόμο, τα χέρια μας στο τιμόνι και εμείς πολύ πολύ προσεκτικοί, ούτε να μαλώνουμε, ούτε να μιλάμε στο τηλέφωνο, είναι τίποτα, σε μια καλή διάθεση, πολύ προσεκτική, να βλέποντας πάντα το δρόμο και προβλέποντας τι μπορεί να έρθει από μπροστά, από το πλάι, από πίσω, να κοιτάμε πάντα το δρόμο περιφερειακά και πολύ πολύ προσεκτικά. Τι να κάνω, πραγματικά μπορεί να είναι κουραστικό, αλλά όταν έχουμε τέτοιες τραγωδίες όπως με την χθεσινή που δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς έχει συμβεί, δεν μπορείς να πεις και πολλά πράγματα. Σε πολύ λίγο θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για την τελική μας ευθεία. Έχουμε και φωτιά σε δασική έκταση στα Βίλια Αττικής. Έχουν σηκωθεί 7 εναέρια μέσα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έκταση κοντά στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Έχουν κινητοποιηθεί φυσικά ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η περιοχή είναι από αυτές που είναι δηλωμένες για σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Και τώρα έχουμε 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 35 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα και συνεχίζουν να συνδράμουν όλοι στην επιχείρηση κατάσβεσης. Υπάρχουν και υδροφόρες ΟΤΑ που συνδράμουν και αυτές. Πάμε για τα δικά μας τα όμορφα.

0: βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
4: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Μάριος Φραγκούλης, Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
1: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
8: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Σάββατο 18 Ιουλίου, Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου, Χαλκιδική. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
9: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
10: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
11: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 15 και 16 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης.
10: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
9: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
12: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

0: συντονιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
2: Βιταμίνη P. Μόνο.

Προσπαθώ να δω τι γίνεται λίγο με τους δρόμους της πόλης, γιατί εξακολουθούμε να έχουμε μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή, αλλά δεν είναι στο μέγεθος που ήταν νωρίτερα. Έχει τρελαθεί και ο χάρτης, δεν ξέρει τι να πρωτοδείξει. Σίγουρα έχουμε μεγάλο όγκο οχημάτων αυτή την ώρα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπου ξεκινάει από τη Μιχαήλ Ψελού το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι και την Πότσαρη. Και αυτό βέβαια γιατί οι περισσότεροι ενημερώθηκαν για το τροχαίο που είχαμε στην περιφερειακή και τις καθυστερήσεις. Έχει βελτιωθεί η εικόνα όμως εκεί. Έτσι έχουμε καθυστερήσεις από το τούνελ και μετά, με χαμηλές ταχύτητες είμαστε εκεί. Και από την Τούμπα μέχρι την ανηφόρα του Σεξού είναι το μποτιλιάρισμα. Στα γνωστά επίπεδα τα καθημερινά μας είναι αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή. Στο αντίθετο ρεύμα έχουμε χαμηλές ταχύτητες και στην είσοδο της περιφερειακής από τα δυτικά για λίγα μέτρα μέχρι το 424. Και μετά ξανά από την Τούμπα μέχρι το τούνελ έχουμε καθυστερήσεις. Ο μεγάλος όγκος οχημάτων λοιπόν έχει μεταφερθεί τώρα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από την Μιχαήλ Ψελού μέχρι και την Μπότσαρη. Εκεί θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά. Αλλά να δώσω το tip ότι και η Παπαναστασίου έχει πολύ καλή εικόνα, εκτός από το κομμάτι της Γιάννη Αγγέλου μέχρι την Πλαστήρα που έχει καθυστερήσεις. Θα Παναστασίου έχει καλή εικόνα προς το κέντρο, όπως και η Δελφόν είναι εξαιρετική επιλογή, όπως και η Λεωφόρος Βασίλισσης Όλγας είναι εξαιρετική επιλογή. Που αν θα φτάσει στο κέντρο από Εγνατία θα μου είστε κουκλάκια, δεν θα έχετε προβλήματα. Αν πάτε όμως από Τσιμισκή θα τη βρείτε με μεγάλο όγκο χυμωάτων καθ' όλο το μήκος της, καθ' όλη τη διαδρομή. Λεωφόρος Νίκης έχει και αυτή τις καθυστερήσεις της, αλλά όχι κάτι το ανησυχητικό. Στα φανάρια των δικαστηρίων έχουμε αρκετές καθυστερήσεις, κυρίως από Πολυτεχνείου. Και στη Μίκη Θεοδωράκη, Δαβάγια και Ακριτών, η Αντίβα, η Οδή που βρίσκονται απέναντι μία από την άλλη, τα μεγάλα φανάρια της Μίκη Θεοδωράκη, που συνήθως κάτω είναι όγκο οχημάτων, αλλά και για την Νεάπολη στη Βενιζέλου. Για να στρίψετε για Βενιζέλου έχουμε καθυστερήσεις. Επί της Μίκη Θεοδωράκη. Αυτή είναι η εικόνα στην πόλη μας αυτή την ώρα.

Και θέλω να αλλάξουμε λίγο τον... Να αλλάξουμε και να πάμε σε κάτι τέτοιο μουσικά, με ρυθμό, αλλά και αγαπημένες μουσικές από τη δεκαετία του 80.

Και η Λανίκη στην παρέα και η ευγενία μας από το κέντρο και ο Παντελής μου να του στείλουμε πολλά πολλά φιλιά επίσης στο κέντρο. Να πάω και στη Βέρεια όπου είναι εκεί η Σοφία μας, είναι βεβαίως και η ευγενία μας. Μεγαλώνει, μεγαλώνει η παρέα. Μπορείτε να συνεχίσετε να αφήνετε τα αποτυπώματά σας φυσικά στον τοίχο μας εκεί στο Facebook. Και αυτό το υπέροχο μήνυμα μας ενώνει σήμερα από τον Robin Williams. Έχει αφήσει και αυτός το αποτύπωμά του ισχυρό στον πλανήτη με αυτά που έκανε και με το ήθος του και με τον χαρακτήρα του. Λίγο ακόμα έτσι θα κρατήσουμε ανεβασμένες τις δονήσεις μας και τους ρυθμούς μας και τις εντάσεις μας. Μέχρι τις 4 θα είμαστε παρεούλα.

Ανοίγουν και οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων για άτομα με ειδικές ανάγκες. 63 θα είναι τα άτομα με αναπηρίες από οικονομικά αδύναμες οικογένειες που θα φιλοξενηθούν σε κατασκηνώσεις. Αυτά όλα θα μπορούν να γίνουν από την Δευτέρα, θα ξεκινήσει. Όσοι ενδιαφέρονται δηλαδή να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχή στο πρόγραμμα κατασκηνώσεις ΑΜΕΑ 2026 που υλοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν, να μπουν στην πλατφόρμα από τις 20 έως τις 31 Ιουλίου. Θα ωφέλουμε ένα άτομα με αναπηρία, παρέχονται δωρεάν καλοκαιρινές διακοπές διάρκειας 10 ημερών μεταξύ των ημερομηνιών 31 8 και 9 9, με βάση τη δυνατότητα ημερομηνίας που θα σημειωθεί από την ανάδοχο κατασκήνωση, η οποία θα αναδειχθεί. Έτσι λοιπόν, υπάρχει ο σύνδεσμος μέσα από το site του Δήμου Θεσσαλονίκης, μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, thessaloniki.gr. Camp ΑΜΕΑ 2026, αυτό θα δείτε και εκεί θα μπορέσετε όσοι ενδιαφέρεστε να κάνετε τις αιτήσεις σας. Και έτσι λοιπόν είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση για όσους δεν μπορούν να φύγουν και οικονομικά δυσκολεύονται και βρίσκονται στην ειδική αυτή κατηγορία. Θα δοθεί η δυνατότητα για 63 άτομα να κάνουν τις διακοπές τους μέσα από το Δήμο.

0: Διαβάζω ότι η εγγύηση μισθώματος αποτελεί συχνά αιστεία προστριβών μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών μετά κατά την αποχώρηση από το ακίνητο. Υπάρχει Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος που ξεκαθαρίζει το νομικό πλαίσιο. Η εγγύηση που συνήθως ισούται με ένα ή δύο ενοίκια λειτουργεί ως εξασφάλιση για τυχόν απλήρωτα μισθώματα, οφειλές σε λογαριασμούς ή ζημιές πέρα από τη φυσιολογική φθορά. Ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να την παρακρατήσει μερικώς ή ολικώς μόνο εάν αποδείξει την ύπαρξη χρεών ή τεκμηριωμένων ζημιών με φωτογραφίες, με τεχνική έκθεση και τα σχετικά, καθώς και αν υπάρξει κοινή συμφωνία για συμψηφισμό με τα τελευταία ενίκια, έτσι. Οπότε μην ακούτε κάτι άλλο, μην φοβάστε για οτιδήποτε άλλο. Αν έχει συμβεί οτιδήποτε άλλο, δεν ισχύει. Ισχύει όπως ακριβώς σας το είπα. Και κάπως έτσι φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας βιταμίνης, σημερινής μας συνάντησης. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τα επόμενα 90 λεπτά για αύριο το μεσημέρι στις 2:30. Έως τότε τι θέλω να κάνετε, θέλω να μου προσέξετε τον εαυτό σας. Θέλω να βγείτε έξω, να μην μείνετε μέσα στο σπίτι, να περάσετε καλά. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να προσφέρουμε στιγμές χαλάρωσης και στιγμές με φίλους. Είτε και μόνοι σας να κάνετε μια βόλτα, είτε να παρακολουθήσετε ένα θέατρο, να δείτε μια παράσταση, οτιδήποτε και να κάνετε, να το κάνετε και να το κάνετε πρώτα απ' όλα για εσάς. Φυσικά να φροντίσουμε τον οργανισμό μας με φρούτα και λαχανικά, να τον ενισχύσουμε, να είμαστε καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Αύριο να ανταμώσουμε και να είμαστε ακόμη καλύτεροι άνθρωποι και να λέμε τι ωραία που τα κάναμε χθες όλα. Να επιβραβεύουμε τον εαυτό μας, να του δίνουμε τα μπράβο του και αυτά που του αξίζουν, να μην τα στερούμε. Φυσικά να μην ξεχνάτε να καταναλώνετε νεράκι, να είναι ενυδατωμένος ο οργανισμός σας. Στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Λοτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου για 2 ολόκληρες ώρες. Έως αύριο θα ανταμώσουμε και πάλι στις 2:30. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ποινική δίωξη κατά τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόκειται για τους Κατερίνα Παπακώστα, Μάξιμο Σενετάκη, Κώστα Σκρέκα και Χρήστο Μπουκόρο. Για τα υπόλοιπα 7 πρόσωπα η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Σοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση αλλά και εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις αρχιοθετήσεις υποθέσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θέτοντας το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, διασύρθηκαν επί εβδομάδες ως μέλη μιας κυβέρνησης υποδίκων. Επίθεση στην κυβέρνηση από τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, κάνοντας λόγο για πελατειακές πρακτικές και διαφθορά. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέως 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου που ενεπλάκησε το τροχαίο στη Χαλκιδική με θύματα ζευγάρι και ένα βρέφος από τη Μολδαβία. Την ίδια ώρα στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση η 7χρονη κόρη της οικογένειας. Στη σύλληψη και τέταρτο ατόμο ενός 26χρονου φοιτητή προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα που έγινε τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Ο φοιτητής φέρεται να είναι το πρόσωπο στο οποίο έδωσε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που λειτουργούσε ως ορμητήριο τα κλειδιά του σπιτιού. Την πλήρη αντίθεση του στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος που προκρίνει την υπαγωγή των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης στη δικαιοδοσία της ΕΙΑΘ εξέφρασαν δήμαρχοι από Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική καθώς και εργαζόμενοι στις ΔΕΙΑ, πραγματοποιώντας σήμερα διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία της ΕΙΑΘ. Η διοίκηση της τελευταίας πάντως εμφανίστηκε καθησυχαστική για τις συνέπειες του νομοσχεδίου. Συνεχίζεται η φυγή βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την ανεξαρτητοποίηση Τσαπανίδου νωρίτερα σήμερα, την παρέτησή τους υπέβαλαν και η Κωνσταντίνος Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Και οι δύο ενημέρωσαν τον πρόεδρο της Βουλής πως θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως ανεξάρτητοι βουλευτές. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με σκοπό την ενίσχυση του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης λόγω των αυξημένων πυρκαγιών που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή. Μέχρι σήμερα θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 26. Την ανάγκη να τεθούν αυστηρές δικλείδες προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σχέδια για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνει ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μάικλ Οφλάερτη. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
9: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
8: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
9: στο παρκέ,
8: στην πόλη,
9: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
8: σχόλια,
9: αναλύσεις,
8: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
9: Με τον Σάκη Γκίνα.
10: Τικ τακ, τικ τακ.
8: Μεσημέρι στην πόλη.
10: Λα, λα, λα.
8: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
10: Λα, λα.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
10: Πο, πο, πο.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
10: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
11: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
5: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας στο καυτό απόγευμα της Πέμπτης. Έτσι, η θερμοκρασία έχει ανέβει, ή τουλάχιστον εγώ έτσι αισθάνομαι ότι σήμερα ζεστάθηκα λίγο παραπάνω από τις προηγούμενες ημέρες. Εδώ είμαστε εμείς για να ρίξουμε κύματα δροσιάς στη μέρα, στο απόγευμα, στη διάθεσή μας. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Αυγερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες δύο ώρες. Να δούμε όλα τα ωραία, τα φίνε, τις ετοιμάνατε. Τα του Σαββατοκύριακου που με βία έτσι θέλω να έρθει, με βιασύνη μάλλον. Ακόμα Πέμπτη είναι θα μου πείτε, αλλά εντάξει, φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας. Σιγά σιγά. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να δούμε όλα τα ωραία, τα οποία μπορούμε να απολαύσουμε και στην πόλη, αλλά και στη Χαλκιδική και στην Πιερία και γύρω τριγύρω. Μείνετε εδώ μαζί μας για τις επόμενες δύο ώρες, έχουμε πολλά και ωραία να δούμε.

Η παράσταση «Θέλω να σου κρατώ το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη παίζει και σήμερα στο Θέατρο Κήπου. Ξεκίνησε από χθες, θα παίζει και αύριο. Η παράσταση αυτή που είναι μια σύγχρονη ιστορία για το γάμο, τη φθορά, την επιθυμία, την απιστία και την βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για συντροφικότητα, για ουσιαστική συντροφικότητα. Με τους δύο πρωταγωνιστές, τον Τάσο Ιορδανίδη και την Θάλια Μαντίκα επί σκηνής, το έργο ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση. Με αφετηρία τη σχέση δύο παράνομων εραστών, το έργο προσεγγίζει με χιούμορ, ευαισθησία και συναισθηματική αλήθεια την κρίση στις ανθρώπινες σχέσεις, τη φθορά του χρόνου και την ανάγκη να υπάρχει στο τέλος της ημέρας κάποιος που να μας κρατά το χέρι.

Η παράσταση Ανεξάρτητα Κράτη παίζει και σήμερα στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης φέροντας στη σκηνή ένα έντονο πολιτικό και κοινωνικό θρίλερ γύρω από την δημοσιογραφία, την εξουσία και τα όρια της αλήθειας. Σημείο εκκίνησης είναι η υπόθεση Βασίλη Τσιρώνη που αποσχόλησε την μεταπολιτευτική Ελλάδα το 1977, μια πολύ έτσι ιδιαίτερη ιστορία. Το έργο του Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη παρακολουθεί τη διαδρομή μιας νεαρής δημοσιογράφου που επιχειρεί να φωτίσει όσα κρύβονται πίσω από μια υπόθεση που σίγουρα σημάδεψε την πρόσφατη ιστορία. Αν δεν τη θυμάστε, δεν την γνωρίζετε, ψάξτε να τη βρείτε, του γιατρού Τσιρώνη. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το δημοσιογραφικό δράμα, λοιπόν, με αφορμή την αληθινή ιστορία αυτού του ασυμβίβαστου γιατρού στην Ελλάδα της πρώτης μεταπολίτευσης, κέρδισε το θεατρόφιλο κοινό χάρη στον καταιγιστικό ρυθμό, τον ομό ρεαλισμό αλλά και τις καθηλωτικές ερμηνείες των ηθοποιών. Έρχεται λοιπόν να ρίξει μια λοξή ματιά στην πρόσφατη ιστορία μας και να σχολιάσει καυστικά την διαπλοκή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και εξουσίας στη χώρα μας, να μας προβληματίσει για το σήμερα. Ανεξάρτητα Κράτη, λοιπόν, σήμερα στο Θέατρο Σικαιών, τελευταία παράσταση, με Θάνο Αλεξίου, Στέλιο Δημόπουλο, Βασιλική Διαλυνά, Άλκη στη Ζηρό, Ελεάνα Καυκαλά, Μάκη Παπαδημητράτο, Στάθη Σταμουλακάτο και Αντώνη Τσιοτσιόπουλο επί σκηνής.

Τελευταία μέρα σήμερα, δεύτερη και τελευταία για την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Αυτή την υπέροχη τραγωδία που απολαμβάνουμε για δεύτερη συνεχή χρονιά σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη με την υπέροχη Λένα Παπαλιγούρα στο ρόλο της Αντιγόνης, τον Μελέτη Ηλία και τον Μιχάλη Οικονόμου επίσης σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Εκεί όπου η σύγκρουση ανάμεσα στη συνείδηση και την εξουσία παραμένει, κυρίες και κύριοι, οδυνηρά επίκαιρη και σήμερα στις μέρες μας. Η Αντιγόνη, λοιπόν, που παρουσιάζεται και με αγγλικούς υπέρτιτλους, μια παράσταση που παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, με την Λένα Παπαλιγούρα σε έναν ρόλο που αγαπήθηκε πολύ. Η Αντιγόνη έτσι κι αλλιώς είναι μια ηρωίδα που αγαπιέται διαχρονικά, αλλά η Λένα έδωσε μια άλλη διάσταση στη δική της Αντιγόνη. Ο Μελέτης, ο Ηλίας στο ρόλο του Κρέοντα και ο Μιχάλης Οικονόμου στο ρόλο του Φύλακα μας δίνουν μια διαφορετική εκδοχή της Αντιγόνης.

Συνεχίζεται η μεγάλη ανταπόκριση των θεατών και στον τρίτο κύκλο των παραστάσεων της ανατρεπτικής κωμωδίας της Πέννης Φυλακτάκη, το Group Therapy σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Πλασκοβίτη, που ολοκληρώνεται την 5η 30 Ιουλίου. Παίζει και σήμερα η παράσταση. Στο κλιματιζόμενο λοιπόν φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, το κοινό παρακολουθεί μια κωμωδία που ψυχαγωγεί χωρίς να εκβιάζει το γέλιο των θεατών και βασίζεται σε θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία. Παρεξηγήσεις και καυγάδες αναδεικνύουν με πολύ χιούμορ έναν κόσμο που δεν μπορεί να συνέλθει από τις συνεχόμενες κρίσεις, μνημόνια, πανδημίες, πόλεμοι, ακρίβεια, φτώχεια και ανεργία. Άνθρωποι λοιπόν ανασφαλείς, φοβικοί και επιθετικοί, ψάχνουν μέσα από ανατρεπτικές καταστάσεις τον εαυτό τους. Από την άλλη, ψυχίατροι και ψυχολόγοι βλέπουν τα ιατρεία τους συνεχώς sold out. Η ανατρεπτική κωμωδία λοιπόν Group Therapy καλεί τους θεατές σε μια αποτοξίνωση γέλιου, όπου φόβοι και ανασφάλειες εξαφανίζονται μόνο αν ο καθένας τις κοιτάξει κατάματα και τις αντιμετωπίσει σαν να είναι ήδη παρελθόν.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Όλα είναι καλοκαίρι στον FM.

Η νέα καλοκαιρινή παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος, το ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας, αποζημίωσε το κοινό της Θεσσαλονίκης στην πρεμιέρα του μέσα από τη σκηνοθετική οπτική της Έφης Δρόσου, η οποία κατάφερε να αναδείξει τη σύγχρονη ματιά του Μάρκ Τουέιν και την ικανότητά του να απογυμνώνει τους μύθους από τη σοβαροφάνειά τους, αλλά και να αποκαλύπτει μέσα τους κάτι βαθιά ανθρώπινο και οικείο. Έως την 5η 30 Ιουλίου θα παίζει η παράσταση στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Με το χιούμορ να κυριαρχεί στην παράσταση, οι θεατές παρακολουθούν τους πρωτόπλας τους όχι σαν σύμβολα, αλλά σαν δύο καθημερινούς ανθρώπους που προσπαθούν να καταλάβουν τον κόσμο και ο ένας τον άλλον. Η παράσταση λοιπόν εμπιστεύεται τη δύναμη του λόγου και τη λεπτή ειρωνία του συγγραφέα, αναζητώντας την τρυφερότητα που κρύβεται πίσω από τις παρεξηγήσεις, τις διαφωνίες και τις διαφορετικές οπτικές των δύο ηρώων. Γιατί πριν την πτώση υπάρχει ανακάλυψη και πριν από τη γνώση υπάρχει η περιέργεια.

Μία ξεχωριστή μουσική παράσταση αφιερωμένη στον πλούτο της μουσικής παράδοσης της Κωνσταντινούπολης θα πραγματοποιηθεί στο ατμοσφαιρικό αίθριο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού σήμερα. Ήχοι της πόλης λοιπόν, λόγιες, μουσικές και λαϊκά τραγούδια της Κωνσταντινούπολης σήμερα στις 9 το βράδυ στο αίθριο, όπως είπα, του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού με ελεύθερη είσοδο. Υπόσχεται να μεταφέρει το κοινό στα μουσικά σοκάκια, τα παλάτια και τα αρχοντικά της ιστορικής Μεγαλούπολης, της Κωνσταντινούπολης. Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει λόγια, κοσμική μουσική, φαναριώτικα τραγούδια, παραδοσιακά και λαϊκά, αλλά και αυτοσχεδιασμούς.

Οι Γκάτζοντίλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, σήμερα για μια συναυλία, μια καλοκαίρινη συναυλία, γεμάτη ρυθμό, αυτοσχεδιασμό αλλά και νοσταλγική διάθεση στην ταράτσα του Soul Roof Stage. Η μπάντα λοιπόν που σύστησε στο ελληνικό κοινό τη συνύπαρξη ανάμεσα στην Gypsy Jazz και την ελληνική μουσική παράδοση, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με διασκευές, πρωτότυπες συνθέσεις και τραγούδια που ενώνουν την φινέτσα της τζαζ με την ζεστασιά των ελληνικών μελωδιών.

Οι μουσικές πέμπτες επιστρέφουν και φέτος στην Καλαμαριά, Πέμπτη γαρ σήμερα, προσκαλώντας μας σε μια σειρά δωρεάν μουσικών βραδιών με φόντο το Θερμαϊκό εκεί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη με ελεύθερη είσοδο. Μετά την επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, η Ακτή Αρετσούς μετατρέπεται ξανά σε ανοιχτό σημείο συνάντησης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού, γεμίζοντας τις 5ες του Ιουλίου και του Αυγούστου με έντεχνα, ρεμπέτικα, swing, λαϊκά, jazz, αλλά και μουσικές συμπράξεις. Έτσι λοιπόν, η Καλαμαριά αξιοποιεί έναν από τους πιο όμορφους δημόσιους χώρους της πόλης μας, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες καλοκαιρινές βραδιές δίπλα στη θάλασσα, με ελεύθερη πρόσβαση και πρόγραμμα για διαφορετικά γούστα. Σήμερα λοιπόν η βραδιά έχει ελληνικό swing, έτσι. Θα κινηθούμε σε ρυθμούς swing στις μουσικές πέμπτες στην Πλάζα Ρετσούς.

Οι βραδιές CineDocs έχουν επιστρέψει δηλαδή στο θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα, στην Θεσσαλονίκη και στο Φάληρο, σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στα κινηματογραφικά 90s με τίτλο Could the 90s be any cooler? Θα μπορούσαν να είναι πιο cool τα 90s, δεν ξέρω. Το CineDocs λοιπόν έχει επιλέξει 8 χαρακτηριστικές ταινίες της δεκαετίας του 90, μετατρέποντας τον Απόλλωνα σε σημείο συνάντησης για τους φίλους του θερινού σινεμά. Σήμερα λοιπόν θα δούμε την ταινία Smoke, μια ταινία του 90 φυσικά, της δεκαετίας του 90, με Harvey Keitel, William Hart, μια ταινία η οποία παρουσιάζει τη ζωή πολλών χαρακτήρων, οι οποίοι συνδέονται όλοι μέσω ενός μικρού καπνοπολίου που διευθύνει ο Όγκη στο Μπρούκλιν. Έτσι λοιπόν, οι βραδιές CineDocs συνεχίζονται στον Απόλλωνα και πάντα η έξοδος για θερινό σινεμαδάκι είναι μια τέλεια πρόταση.

παραμυθοδρομίες ξεκινούν σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ξεκινούν από την πλατεία Ναβαρίνου, μετατρέποντας σημεία της πόλης σε αυτοσχέδιες σκηνές αφήγησης με παραμύθια, ιστορίες, χιούμορ και όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο. Είναι η νέα καλοκαιρινή δράση του Κρατικού Θεάτρου που σας έλεγα και προχθές, που μας προσκαλεί να βγούμε στην πόλη και να συμμετέχουμε κι εμείς σε έναν μαραθώνιο αφήγησης με εγγυημένο γέλιο και δροσιστικά ταξίδια σε άγνωστους πολιτισμούς. Σήμερα λοιπόν η εκκίνηση για τις παραμυθοδρομίες στις 8 στην πλατεία Ναβαρίνου και θα ακολουθήσουν και άλλες πολλές παραμυθοδρομίες. Πάμε σιγά σιγά στα δελτία ειδήσεων. Είμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 5 για να ενημερωθούμε για όλα τα τρέχοντα και τα σημαντικά και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως με αφιερωμένο μέρος δεύτερο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ισχυρά κέρδη 7,7 εκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε η ΕΙΑΘ για το 2025, ανακοινώνοντας μέρισμα άνω των 2 εκατομμυρίων για τους μετόχους της. Η εταιρεία προχωρά σε επενδύσεις μαμούθ 360 εκατομμυρίων έως το 2029, καθώς και σε 69 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ το Σεπτέμβριο. Την ίδια ώρα η διοίκηση εμφανίζεται καθησυχαστική για την ομαλή απορρόφηση των ΔΕΙΑ Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, παρά τις έντονες αντιδράσεις δημάρχων και αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για βίαιη συγχώνευση χωρίς διαβούλευση. Την πλήρη αντίθεσή του στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος που προκρίνει την υπαγωγή των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης στη δικαιοδοσία της ΕΙΑΘ, εξέφρασαν δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, καθώς και εργαζόμενοι της ΔΕΙΑ, πραγματοποιώντας διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία της ΕΙΑΘ. Η διοίκηση της τελευταίας πάντως εμφανίστηκε καθησυχαστική για τις συνέπειες του νομοσχεδίου. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, με σκοπό την ενίσχυση του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης, λόγω των αυξημένων πυρκαγιών που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου που ενεπλάκει στο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική με θύματα ζευγάρι και ένα βρέφος από τη Μολδαβία. Την ίδια ώρα στο υποκράτειο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση η 7χρονη κόρη της οικογένειας. Ποινική δίωξη κατά 4 εν ενεργεία βουλευτών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΕΠΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόκειται για τους Κατερίνα Παπακώστα, Μάξιμο Σενετάκη, Κώστα Σκρέκα και Χρήστο Μπουκόρο. Για τα υπόλοιπα 7 πρόσωπα, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Στη σύλληψη και 4ου ατόμου, ενός 26χρονου φοιτητή, προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο φοιτητής φέρεται να είναι το πρόσωπο στο οποίο έδωσε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος τα κλειδιά του σπιτιού. Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατ' επάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και συνακόλουθες εκβιαστικές συμπεριφορές. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το απόγευμα της Κυριακής ο Τσέντι Όσμαν για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, με την επίσημη παρουσίασή του να πραγματοποιείται τη Δευτέρα στο Παλατάκι. Για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, ο δικέφαλος κατέβαλε 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό. Εκτός ελέγχου, η μεγάλη πυρκαγιά στις ορές της βορειοανατολικής Ισπανίας, έχοντας ήδη κατακάψει 45.000 στρέμματα. Οι τοπικές αρχές της Αραγωνίας προειδοποιούν ότι θα χρειαστούν ημέρες για τον περιορισμό του μετόπου, ενώ έχουν εκενωθεί οικισμοί και έχουν κλείσει οδικά δίκτυα, χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν θύματα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12, με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
6: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο, η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Σάββατο 18 Ιουλίου, Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου, Χαλκιδική. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Καλοκαίρι στη μουσική FM 100.
9: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Είμαστε στο απογευματάκι της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι, στον FM 100. Με τη θερμοκρασία έτσι να έχει πάρει την ανιούσα. Έρχονται και κάτι σαραντάρια το Σαββατοκύριακο, έβλεπα πριν. Εντάξει, Αύγουστος πλησιάζει, εντάξει, έχουμε ακόμη μέρες, αλλά... Ο Ιούλιος μπήκε στο δεύτερο μισό του, οπότε θα αναμένουμε κι εμείς έτσι υψηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε τους πρώτους μίνι ή μάξι καύσονες. Προετοιμαστείτε, οργανωθείτε, ανεμιστήρες, βεντάλιες, κλιματιστικά, ό,τι βολεύεται ο καθένας, κρυαντούς. Εμείς θα είμαστε εδώ στο τέλος Ιουλίου για να τα λέμε καθημερινά έτσι στο από μεσήμερο και να δροσιζόμαστε. Μείνετε μαζί μας και τη δεύτερη ώρα, έχουμε να δούμε και άλλα πολλά και ωραία και ενδιαφέροντα.

το φεστιβάλ Πόζαρ, κυρίες και κύριοι. Ένα ιστορικό φεστιβάλ επιστρέφει από σήμερα εκεί στο Λουτράκι Αριδαίας, στο Δήμο Αλμοπίας. Στα Λουτρά Πόζαρ, λοιπόν, καλώντας μας ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, φύση, κάμπινγκ εννοείται και καλοκαιρινή ενέργεια στους πρόποδες του Καϊμακ Τσαλάν. Με δυνατό line-up, δύο σκηνές και φόντο ένα από τα πιο ξεχωριστά φυσικά τοπία της Βόρειας Ελλάδας. Το 14-2 φεστιβάλ Πόζαρ ανανεώνει το καλοκαιρινό του ραντεβού με τους φίλους του, συνδυάζοντας συναυλίες, απόδραση και φεστιβαλική εμπειρία. Σήμερα λοιπόν Ταφ Λάθος και 12ος Πίθηκος, αύριο Γκαγκούτη Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Σάββατο Πάνος Βλάχος, Μιλτιάδης Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κυριακή Κοινή Θνητή, Πιξ Λάξ και Βασίλης Παπακοσταντίνου. Ενώ στο δεύτερο stage έχουμε Ειρήνη Γκουτζάκη, έχουμε Αλκιόν, έχουμε Νεφέλη Φασούλη, έχουμε Μαριάννα Κατσιμίχα, έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα σε δύο σκηνές, σε ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γεμάτο φύση και απόδραση στους πρόποδες του Καϊμακ Τσαλάν.

αρχίζει. Μα τι να πω, εδώ μπροστά μου όλα μια.

Για μία και μοναδική παράσταση αύριο το βράδυ στο Θέατρο Δάσους θα απολαύσουμε τη νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου «Τα κούνια στο Βάλτο». Σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Αύριο για μία παράσταση, όπως είπα, στο Θέατρο Δάσους, ενώ το Σάββατο επίσης για μία παράσταση στο Θέατρο Πολυγύρου, στη Χαλκιδική. Με Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη σε μία κωμωδία για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής, της εξουσίας και της δημόσιας ζωής. Τα κούνια στο Βάλτο, λοιπόν. Και ένας υπουργός, η γυναίκα του, ένας τέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μια κεντρική φιλόδοξη συγγραφέας και ένας ανερχόμενος εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος. Τι θα γίνει με όλους αυτούς, δεν σας λέω περισσότερα, η συνέχεια επί σκηνής.

Ο Αντώνης Κρόμπας και ο Λευτέρης Ελευθερίου, αυτό το αχτύπητο κωμικό δίδυμο, έρχεται με ένα comedy show, το Σύμφωνο Επιβίωσης, για μία παράσταση στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκης την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το δημοφιλές λοιπόν κωμικό δίδυμο παρουσιάζει ένα καταιγιστικό δίωρο γεμάτο σάτυρα, αυτοσχεδιαστική διάθεση, ανατροπές και αιχμηρό χιούμορ, σχολιάζοντας με το δικό του τρόπο την καθημερινότητα, τις ανθρώπινες σχέσεις και όλα όσα μας κάνουν να γελάμε ακόμα και όταν μοιάζουν πολύ δύσκολα.

Στρακαστρούκε του Δημήτρη Σαμόλη έρχονται στη Θεσσαλονίκη, στη σκηνή του Θεάτρου Δάσου, την ερχόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη 22 Ιουλίου συγκεκριμένα, για μια καλοκαιρινή παράσταση κάτω από τα αστέρια. Ο πολυσυζητημένο αυτό μονόλογο, σε σκηνοθεσία του Μάριου Κακουλή, φωτίζει με σπαρακτικό χιούμορ αλλά και βαθιά συγκίνηση την ελληνική οικογένεια, τη ζωή στην επαρχία, τη μοναξιά και τον εκφοβισμό των νέων, μέσα από την ιστορία του Κωνσταντή, λίγο πριν από την Ανάσταση και λίγο πριν από το δικό του μπαμ.

0: Καλεσμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
6: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Καλοκαιρινά ραντεβού στον FM 100.

και οι εκκλησιάζουσες έρχονται, κυρίες και κύριοι, στο Θέατρο Δάσους την επόμενη εβδομάδα, 5η 23 Ιουλίου, σε σκηνοθεσία και διασκευή του Θέμη Μουμουλίδη. Είναι λοιπόν μια συμπαραγωγή της Πέμπτης Εποχής και του Διπεθέ Αγρινίου, που παρουσιάζει αυτή την ανατρεπτική αριστοφανική κωμωδία ως μουσική παράσταση με στοιχεία τσίρκου, τζαζ και καμπαρέ, με εξαιρετικούς πρωταγωνιστές: Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, Μαρίνα Ασλάνογλου, Κωνσταντίνο Ασπιώτη στους βασικούς ρόλους. Έρχονται λοιπόν την 5η 23 Ιουλίου οι εκκλησιάζουσες, οι γυναίκες στην εξουσία.

σβήστη, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπάω.

Άλλη μια πολύ βραβευμένη παράσταση, μια παράσταση φαινόμενο θα έλεγε κανείς. Μιλώ για την παράσταση «Μια άλλη θύβα» που σημάδεψε τις τελευταίες θεατρικές σεζόν. Επιστρέφει και γίνεται χαμός, είναι ήδη sold out για μια και μοναδική παράσταση στο Θέατρο Δάσους τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, τη μεθεπόμενη Δευτέρα. Είναι το εμβληματικό έργο του Σέρχιο Μπλάνκο σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, που συνεχίζει τη δυναμική πορεία του, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως μία από τις πιο αγαπημένες και πολυσυζητημένες θεατρικές παραστάσεις των τελευταίων ετών. Με 4 συνεχόμενες σεζόν, αλλεπάλληλα sold out, 2 εξαιρετικά επιτυχημένες περιοδίες σε όλη την Ελλάδα και περισσότερους από 250.000 θεατές, το πολυβραβευμένο αυτό έργο του Σέρχιο Μπλάνκο έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αγαπημένες, όπως είπα, και πολυσυζητημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών. Η παράσταση αγαπήθηκε για τις εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών Θάνου Λέκα στο ρόλο του συγγραφέα και του Δημήτρη Καπουράνη στο διπλό ρόλο του Μαρτίν και Φεδερίκο. Σας θυμίζω ότι η παράσταση αφορά έναν συγγραφέα ο οποίος συναντά επί σειρά μηνών μέσα στη φυλακή έναν 20χρονο πατροκτόνο, τον Μαρτίν. Σκοπός του είναι να γράψει ένα έργο βασισμένο στην ιστορία του νεαρού κρατούμενου, στον οποίο προτείνει να ερμηνεύσει τον εαυτό του στη θεατρική σκηνή. Όταν τελικά αυτό απογορεύεται από το αρμόδιο υπουργείο, το ρόλο αναλαμβάνει ο Φεδερίκο, ένας νεαρός ηθοποιός με τον οποίο πλέον δουλεύει ταυτόχρονα ως συγγραφέας. Η παράσταση λοιπόν αυτή για μία και μοναδική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου μας περιμένει στο Θέατρο Δάσους.

Άλλη μια κωμωδία, ο σώσον εαυτόν σωθεί το κυρίες και κύριοι, έρχεται στο θέατρο Κήπου. Έρχεται λοιπόν τη μεθεπόμενη Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Σε σκηνοθεσία της Τάμη Λασκουλίεβα, η παράσταση αποτελεί μια τρυφερή και γεμάτη ταμπεραμέντο θεατρική πρόταση που ζωντανεύει έναν κόσμο γεμάτο παρεξηγήσεις, πρόβες, έρωτες και ανατροπές, αποτείοντας παράλληλα φόρο τιμής στα ιστορικά μπουλούκια και στην νομαδική, ζωντανή και βαθιά ανθρώπινη παράδοση του θεάτρου. Με φόντο λοιπόν έναν περιοδεύοντα θίασο, το έργο συνδυάζει χιούμορ, θεατρικές παρεξηγήσεις και ανθρώπινη ζεστασιά, φωτίζοντας έναν κόσμο όπου η σκηνή και η ζωή μπλέκονται διαρκώς. Ο σώζον εαυτόν σωθεί το λοιπόν του Εντουάρντο Ντε Φίλιππο και στη Χαλκιδική, έρχεται και στην Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Κήπου, όπως είπα, σε σκηνοθεσία της αγαπημένης Ταμίλας Κουλίεβα, με εξαιρετικούς συντελεστές επί σκηνής: Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσον Βροχίδης και η Ταμίλα Κουλίεβα.

Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 6, κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας βόλτας. Φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευούλα, τι ωραία μέρα, να τα πούμε και να τα δούμε όλα τα του τριημέρου που ακολουθεί. Του καυτού τριημέρου, θυμίζω, θα πέσουν και τα πρώτα σαραντάρια. Προετοιμαστείτε. Από το αφιερωμένο και τη Δέσποινα Βιερίδου, πολλά πολλά φιλιά, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων από την Λίνα Πέτκου για όλα τα νεότερα. Να είστε όλοι καλά, πολλά πολλά φιλιά, γεια και χαρά σας.

Όταν θυμώνω τη ζωή μου αποθεώνω. Δεν είναι ότι αντέχω τον πόνο. Τα κούνι καρφί και τον γαζόνο.

0: ξανά.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ισχυρά κέρδη 7,7 εκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε η ΕΙΑΘ για το 2025, ανακοινώνοντας μέρισμα άνω των 2 εκατομμυρίων για τους μετόχους της. Η εταιρεία προχωρά σε επενδύσεις μαμούθ 360 εκατομμυρίων έως το 2029, καθώς και σε 69 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ τον Σεπτέμβριο. Την ίδια ώρα, η διοίκηση εμφανίζεται καθησυχαστική για την ομαλή απορρόφηση των ΔΕΙΑ Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, παρά τις έντονες αντιδράσεις δημάρχων που κάνουν λόγο για βίαιη συγχώνευση χωρίς διαβούλευση. Την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που προκρίνει την υπαγωγή των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης στη δικαιοδοσία της ΕΙΑΘ, εξέφρασαν νωρίτερα δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, αλλά και εργαζόμενοι της ΔΕΙΑ, πραγματοποιώντας διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία της ΕΙΑΘ. Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης απολογείται αύριο Παρασκευή ο 25χρονος αντιεξουσιαστής, ο οποίος συνελήφθη ως ο τέταρτος εμπλεκόμενος στις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψή του έγινε μετά την απολογία του 24χρονου, ο οποίος παραδέχτηκε ότι του παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος ορμητηρίου και στη συνέχεια φέρεται να τα έδωσε στον 29χρονο συγκατηγορούμενό του. Στο μεταξύ, η Αντιτρομοκρατική πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του 25χρονου στην Άνω Πόλη, κατάσχοντας πλήθος ευρημάτων που μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική με θύματα ζευγάρι και ένα βρέφος από τη Μολδαβία. Την ίδια ώρα, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση η 7χρονη κόρη της οικογένειας. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με σκοπό την ενίσχυση του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης λόγω των αυξημένων πυρκαγιών που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή. Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας μετά την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων δυνάμεων και 6 εναέριων μέσων. Το πέντοπο περιορίστηκε ενώ νωρίτερα είχε ενεργοποιηθεί και το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Σε κλίμα βαθιάς κρίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μετρά πλέον μόλις 14 βουλευτές, με την Κουμουνδούρου να κάνει λόγο για σχέδιο αποσταθεροποίησης και να συνδέει ευθέως τις αποχωρήσεις με τη νέα πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Στο εσωτερικό μέτωπο ανακοινώθηκε η επανένταξη του Παύλου Πολάκη εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας το πρωί του Σαββάτου, όπου θα εκλεγεί ο νέος της Πρόεδρος. Στην ψηφοφορία θα αναμετρηθούν ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου, η οποία ξεκαθάρισε ότι θα είναι κανονικά υποψήφια, ενώ κομβικός για τους συσχετισμούς θεωρείται και ο ρόλος του Νίκου Παπά. Στα διεθνή, ολοκληρώθηκε στην Ιταλία η πολύκροτη δίκη για την κατάρρευση της γέφυρας Μοράντι στη Γένοβα το 2018, που στήχησε τη ζωή σε 43 ανθρώπους. Η δικαιοσύνη επέβαλε βαριές ποινές σε πρώην στελέχη της εταιρείας διαχείρισης των αυτοκινητόδρομων για πλημελή συντήρηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια, με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο να καταδικάζεται σε 12,5 χρόνια φυλάκισης. Η δίκη διήρκησε 4 χρόνια και ολοκληρώθηκε με καταδικαστικές και κάποιες αθωωτικές αποφάσεις. Εκτός ελέγχου, η μεγάλη πυρκαγιά στην ορέστη της βορειοανατολικής Ισπανίας, έχοντας ήδη κατακάψει 45.000 στρέμματα. Οι τοπικές αρχές της Αραγωνίας προειδοποιούν ότι θα χρειαστούν ημέρες για τον περιορισμό του μετόπου, ενώ έχουν εκενωθεί οικισμοί και έχουν κλείσει οδικά δίκτυα, χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν θύματα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλοι. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

απέναντί σου. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι.
1: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Με την υποστήριξη FM 100. TV 100.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
9: Βουτιά στις νότες. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άσπρος του Δήμου Παιωνίας στο Κιλκής. Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με πεζοπόρο τμήμα και 9 οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου. Για τα αίτια της φωτιάς μεταβαίνει κλιμάκιο της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης. Η κυκλοφορία στην Παθέα έχει διακοπεί προσωρινά και στάδιο ρεύματα, με το ρεύμα προς τους Ευζώνους όμως να έχει αποκατασταθεί. Στην Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης απολογείται αύριο Παρασκευή ο 25χρονος αντιεξουσιαστής, ο οποίος συνελήφθη ως ο τέταρτος εμπλεκόμενος στις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψή του έγινε μετά την απολογία του 24χρονου φοιτητή, ο οποίος παραδέχθηκε ότι του παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος ορμητηρίου και στη συνέχεια φέρεται να τα έδωσε στον 29χρονο συγκατηγορούμενό του. Στο μεταξύ, η αντιτρομοκρατική πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του 25χρονου στην Άνω Πόλη, κατάσχοντας πλήθος ευρημάτων που μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ισχυρά κέρδη 7,7 εκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε η ΕΙΑΘΙΑ το 2025, ανακοινώνοντας μέρισμα άνω των 2 εκατομμυρίων για τους μετόχους της. Η εταιρεία προχωρά σε επενδύσεις μαμούθ 360 εκατομμυρίων έως το 2029, καθώς και σε 69 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ τον Σεπτέμβριο. Την ίδια ώρα η διοίκηση εμφανίζεται καθησυχαστική για την ομαλή απορρόφηση των ΔΕΙΑ Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής παρά τις έντονες αντιδράσεις δημάρχων που κάνουν λόγο για βίαιη συγχώνευση χωρίς διαβούλευση. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια θα δίνονται πλέον τα βάουτσερ για βρεφονιπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης σε πολύτεκνες οικογένειες, σύμφωνα με τη νέα τροποποίηση της κοινή υπουργική απόφαση για την περίοδο 2026-2027. Την ίδια ώρα, για οικογένειες με έως 2 παιδιά, το εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 35.000 ευρώ, ενώ για 3 παιδιά στις 38.000 ευρώ. Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου του 2026 δίνεται για την ολοκλήρωση παρεμβάσεων στα προγράμματα Εξοικονομώ 2021, Εξοικονομώ 2023, Εξοικονομώ 2025 και Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων. Σύμφωνα με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Εθνικής Οικονομίας, εξασφαλίστηκαν οι αναγκαίοι πόροι ώστε να ολοκληρωθούν οι ήδη εγκεκριμένες παρεμβάσεις ακόμα και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε κλίμα βαθιάς κρίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μετρά πλέον μόλις 14 βουλευτές, με την Κουμουνδούρου να κάνει λόγο για σχέδιο αποσταθεροποίησης και να συνδέει ευθέως τις αποχωρήσεις με τη νέα πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Στο εσωτερικό μέτωπο ανακοινώθηκε και επίσημα η επανένταξη του Παύλου Πολάκη εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας το πρωί του Σαββάτου, όπου θα εκλεγεί ο νέος της πρόεδρος. Στην ψηφοφορία θα αναμετρηθούν ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου, η οποία ξεκαθάρισε ότι θα είναι υποψήφια, ενώ κομβικός για τους συσχετισμούς θεωρείται ο ρόλος του Νίκου Παπά. Στην έγκριση αύξησης του ποσού χρηματοδότησης ύψους 1.135.000 ευρώ προχώρησε το Πράσινο Ταμείο για την απαλατρίωση έκτασης στη Νέα Ελβετία. Η ομόφωνη απόφαση αφορά τον τερματικό σταθμό του Μετρό Θεσσαλονίκης, με το τελικό ποσό να οριστικοποιείται μετά από σχετική απόφαση του εφετείου για το συγκεκριμένο ακίνητο. Οι πόροι θα αποδοθούν στο Δήμο Θεσσαλονίκης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Κέλυφος Νάρκης εντοπίστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια εργασιών για την επέκταση του έκτου προβλήτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Το πολεμικό υλικό βρέθηκε σε επανέλεγχο του βυθού σε βάθος 31 μέτρων και ενημερώθηκε άμεσα η λιμενική αρχή. Ολοκληρώθηκε στην Ιταλία η πολύκροτη δίκη για την κατάρρευση της γέφυρας Μοράντι στη Γένοβα το 2018, που είχε στοιχήσει τη ζωή σε 43 ανθρώπους. Η δικαιοσύνη επέβαλε βαριές ποινές σε πρώην στελέχη της εταιρείας διαχείρισης των αυτοκινητόδρομων για πλημελή συντήρηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια, με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο να καταδικάζεται σε 12,5 χρόνια φυλάκισης. Η δίκη διήρκησε 4 χρόνια και ολοκληρώθηκε με καταδικαστικές αλλά και κάποιες αθωτικές αποφάσεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά. Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή «Βολερό». Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κύμα καύσων αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τα επόμενα 24 ώρα με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα ηπειρωτικά. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα ανέβει αισθητά με την κορύφωση της ζέστης να αναμένεται το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας πριν ξεκινήσει σταδιακή υποχώρηση από την Τρίτη. Οι άνεμοι θα παραμένουν ασθενείς εντείνοντας το αίσθημα της ζέστης, ενώ αυξημένη προσοχή συστήνεται λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιά σε αρκετές περιοχές. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση της Παθές στην περιοχή Άσπρος του Δήμου Παιωνίας στο Κιλκής. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 27 πυροσβέστες με πεζοπόρο τμήμα της ένατης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου. Παράλληλα, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα στη Ροδόπη, όπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, με 44 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 9 οχήματα καθώς και 1 ελικόπτερο και 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Στην Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης απολογείται αύριο Παρασκευή ο 25χρονος αντιεξουσιαστής, ο οποίος συνελήφθη ως ο τέταρτος εμπλεκόμενος στις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου. Η σύλληψή του έγινε μετά την απολογία του 24χρονου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι του παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος ορμητηρίου και στη συνέχεια φέρεται να τα έδωσε στον 29χρονο συγκατηγορούμενό του. Στο μεταξύ, η αντιτρομοκρατική πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του 25χρονου στην Ανοπόλη, κατάσχοντας πλήθος ευρημάτων που μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ισχυρά κέρδη 7,7 εκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε η ΕΙΑΘ για το 2025, ανακοινώνοντας μέρισμα άνω των 2 εκατομμυρίων για τους μετόχους της. Η εταιρεία προχωρά σε επενδύσεις μαμού 360 εκατομμυρίων έως το 2029, καθώς και σε 69 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ τον Σεπτέμβριο. Την ίδια ώρα η διοίκηση εμφανίζεται καθησυχαστική για την ομαλή απορρόφηση των ΔΕΙΑ Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, παρά τις έντονες αντιδράσεις δημάρχων που κάνουν λόγο για βίαιη συγχώνευση χωρίς διαβούλευση. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια θα δίνονται πλέον τα βάουτσερ για βρεφονιπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης σε πολύτεκνες οικογένειες, σύμφωνα με τη νέα τροποποίηση της κοινή υπουργικής απόφασης για την περίοδο 2026-2027. Την ίδια ώρα, για οικογένειες με έως 2 παιδιά, το εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 35.000 ευρώ, ενώ για τα 3 παιδιά στις 38.000 ευρώ. Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου του 2026 δίνεται για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στα προγράμματα Εξοικονομώ 2021, 2023, 2025 και Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων. Σύμφωνα με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Εθνικής Οικονομίας, εξασφαλίστηκαν οι αναγκαίοι πόροι ώστε να ολοκληρωθούν οι ήδη εγκεκριμένες παρεμβάσεις ακόμα και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Την έγκριση αύξησης του ποσού χρηματοδότησης ύψους 1.135.000 ευρώ προχώρησε το Πράσινο Ταμείο για την απαλωτρίωση έκταση στη Νέα Ελβετία. Η ομόφωνη απόφαση αφορά τον τερματικό σταθμό του Μετρό Θεσσαλονίκης, με τον τελικό ποσό να οριστικοποιείται μετά από σχετική απόφαση του εφετείου για το συγκεκριμένο ακίνητο. Οι πόροι αυτοί θα αποδοθούν στο Δήμο Θεσσαλονίκης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Κέλυφος Νάρκης εντοπίστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια εργασιών για την επέκταση του έκτου προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το πολεμικό υλικό βρέθηκε σε επανέλεγχο του βυθού σε βάθος 31 μέτρων και ενημερώθηκε άμεσα η λιμενική αρχή. Εκτός ελέγχου μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στις ορές της βορειοανατολικής Ισπανίας, έχοντας ήδη κατακάψει 45.000 στρέμματα. Οι τοπικές αρχές της Αραγωνίας προειδοποιούν ότι θα χρειαστούν ημέρες για τον περιορισμό του μετόπου, ενώ έχουν εκενωθεί οικισμοί και έχουν κλείσει οδικά δίκτυα χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν θύματα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί τον Πολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θε Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
6: Η φίλη είναι ο καθρέφτης που μας δείχνει ποιοι είμαστε. Η αγάπη όμως είναι εκείνη που μας καλεί να ανακαλύψουμε ποιοι μπορούμε να γίνουμε. Καλώς ορίσατε. Μόλις ξεκίνησε το Μπολερό.

Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, όλα μαγικά για 2 ώρες λοιπόν, μέχρι και τις 10 εδώ ζωντανά, όλα μαγικά πίσω από το μικρόφωνο, η φωνή της Αριστείας Κοντόζογλου και στις μουσικές επιλογές. Εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100, εύχομαι να είστε καλά όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.

Πολύ σημαντικό, φίλες και φίλοι, αυτοφροντίδα. Για μένα μόνο ο Στέλιος Ρώκος τα καλοκαίρια λοιπόν τον πιάνει μια τρέλα. Εσείς σας πιάνει μια τρέλα το καλοκαίρι, έτσι να ανοίξετε την πόρτα να φύγετε. Εισιτήριο χωρίς επιστροφή, δεν ξέρω. Λοιπόν, έχουμε ήδη ξεκινήσει. Να καλωσορίσουμε και τους φίλους ακροατές που μόλις συντονιστήκαν, συνδεθήκαν μαζί μας. Εδώ λοιπόν στον FM 100, να καλωσορίσω όλους εσάς μας ακούτε φυσικά μέσα από τα RGNA, να καλωσορίσω όσους μας ακούτε μέσα από το αμάξι, συντροφιά για 2 ώρες μαζί σας, να καλωσορίσω όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης, 2310-285-106 τηλέφωνο που μπορείτε να μας καλείτε, καθώς και αριστεί κοντόζου γλουμένη τη στα αγγλικά, στέλνετε το μήνυμά σας.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, είτε βρίσκεστε στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή να φοράτε ζώνη, είτε στο μπαλκόνι σας, είτε μέσα στο σπίτι με το κλιματιστικό, μετά από μια κουραστική μέρα, μετά από μια γεμάτη μέρα, σας ευχαριστώ που επιλέγετε να μοιραστούμε αυτό το 2 ώρο μαζί. Απόψε θα ολοκληρώσουμε το ταξίδι μας στα Επτάνησα, αλλά θα μιλήσουμε πιθανόν ανάλογα το χρόνο στο δεύτερο μέρος για κάτι που όλοι έχουμε ζήσει. Τη στιγμή που οι φίλοι μας έχουν άποψη για τη σχέση μας. Μπορεί αλήθεια ένας καλός φίλος να δει όσα εμείς δεν βλέπουμε, ή μήπως όταν πρόκειται για τον έρωτα η τελευταία λέξη ανήκει πάντα στην καρδιά. Μέχρι τις 10 μαζί εδώ ζωντανά με όμορφες μουσικές, τις δικές σας ιστορίες και σκέψεις. Θέλω λοιπόν και απόσπαση τη συμμετοχή σας. Θα αναζητήσουμε μαζί τις απαντήσεις. Καλή παρέα φίλες και φίλοι, καθώς το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο η φωνή που ακούγεται, είναι και η συντροφιά που μένει όταν το τραγούδι τελειώσει.

Να καλησπέρισουμε τους όλους τους ακροατές από την Νεάπολη, τον Χρήστο και την Μαρία. Να καλησπέρισουμε τους φίλους ακροατές από τον Εύωσμο και ειδικά την Ευγενία. Να καλησπέρισουμε τους φίλους ακροατές από την Λεωφόρο Στρατού και ειδικά την Μαρίνα. Να καλησπέρισουμε τους φίλους ακροατές από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα τον Αλέκο, την Αθηνά, τον Στράτο και την Χρυσούλα. Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα νησί που αν το επισκεφτείς σε κάνει να πιστεύεις πως το Ιόνιο ζωγράφισε τα πιο όμορφα χρώματά του. Καθώς υπάρχουν τόποι που τους επισκέπτεσαι και τόποι που τους κουβαλάς για πάντα μέσα σου. Και ένας τέτοιος τόπος είναι η Λευκάδα. Η Λευκάδα λοιπόν ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, ένα νησί ξεχωριστό, γιατί είναι το μοναδικό από τα μεγάλα νησιά του Ιωνίου, στο οποίο μπορείς να φτάσεις οδικός, περνώντας απλώς μια μικρή πλωτή γέφυρα. Κι όμως, από τη στιγμή που την περνάς, νιώθεις πως αφήνεις πίσω την καθημερινότητα και μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο.

Στη Λευκάδα, φίλες και φίλοι, η θάλασσα δεν είναι απλώς μπλε, είναι μια ολόκληρη παλέτα από χρώσεων που δύσκολα περιγράφεται με λόγια και οι παραλίες της μοιάζουν βγαλμένες από καρποστάλ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
5: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
9: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
11: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

Από τη μία λοιπόν να σκέφτεστε Μιχάλης Χατζηγιάννης όλα μαγικά όπως και ξεκινήσαμε λοιπόν φίλες και φίλοι και από την άλλη να τα αποφύλει όλα τέλεια. Έτσι λοιπόν ακόμα και στις δυσκολίες αν σκεφτόμαστε θετικά οτιδήποτε μας στεναχωρεί να προσπαθούμε να βλέπουμε τι είναι αυτό. Ξέρω εγώ πήρα 2 κιλά πώς θα τα χάσω, τα 2 μη γίνουν 4. Δεν έχω τη δυνατότητα να πάω διακοπές. Έχω όμως τη δυνατότητα να πάω μία μονοήμερη μέχρι τη Χαλκιδική ή απ' την άλλη μέχρι Κατερίνη ή κάπου κοντά. Πώς μπορώ, έχω κάποια να με φιλοξενήσει. Να δούμε λοιπόν με βάση τα δεδομένα που έχουμε, τις δυνατότητες, τις επιλογές μάλλον, πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε καλύτερα και να μην στεναχωριόμαστε. Πάντα λοιπόν αξίζει να προσπαθούμε, θέλει δύναμη αυτό που σας λέω, να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Και να θωρακιστούμε λίγο τώρα το καλοκαίρι, συμφωνείτε, από ό,τι μας βαραίνει, από όλες τις ειδήσεις. Ας κλείσουμε, λέμε από τη μία να αφήσουμε τα κινητά, αλλά νομίζω κλείστε λίγο και την τηλεόραση. Κλείστε. Μείνετε συντονισμένοι FM 100, ειδικά από το απόγευμα και έπειτα που οι εκπομπές δεν είναι τόσο δημοσιογραφικές, για να αποφορτιστείτε, με αυτή την έννοια το λέω. Ίσως θα ήταν και πολύ καλή πρόταση, αν και δημοσιογράφος, αν με ακούν τώρα φίλοι δημοσιογράφοι που λένε τις ειδήσεις, τα πρωινά και τα σχετικά, πολιτικές εκπομπές, νομίζω ότι καλοκαίρι σημαίνει να αποφορτιστώ από οτιδήποτε. Δηλαδή, ακόμα και μια βόμβα να σκάσει δίπλα, να το μάθω όταν σκάσει. Πώς να... Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, να έρχεται τώρα μήνυμα εδώ και μου λέει η Λένια πολύ σωστά τα λες. Και η Κατερίνα, ναι, λίγο έτσι να χαλαρώσουμε, βραδερφέ, να μιλήσω πιο λαϊκά, να μην ζούμε μαζί με όλη αυτή την δυσάρεστη επικαιρότητα. Δεν είπα να μην είμαστε άνθρωποι και να μην συμπάσχουμε για τον συνάνθρωπό μας, αλλά ας αφήσουμε λίγο το καλοκαίρι. Ας το θωρακίσουμε από όλα αυτά, ας χαμογελάσουμε, ας αφήσουμε λίγο τη μητούλα μας να αρπάξει από τον ήλιο και ας φοράμε αντιλιακό, ας αναζητήσουμε έτσι αυτά που μας έβαζε η γιαγιά μας, τα υποβρύχια κάπου υπάρχουν, αν ψάξετε σε κάποια παντοπολία την βανίλια, φέτα εδώ ειδικά στο βορρά που είναι πολύ δεδομένη, τυρί δηλαδή, το τυρί, εμείς το λέμε κάτω στο νότο φέτα, λοιπόν, τυρί με καρπούζι και πεπόνι, τέλειος συνδυασμός. Όσο μπορούμε πιο απλά, χαλαρά και... Να, και κάτι άλλο. Στο μπαλκόνι να περπατάμε μέσω σπίτι ξυπόλυτη. Αυτό που έκανα πιτσιρίκι. Όσο μπορούμε ας αντιδράμε σε οτιδήποτε δυσάρεστο, σε οτιδήποτε πάει να μας πάρει το χαμόγελό μας. Να μην το επιτρέπετε φίλες και φίλοι σε κανέναν μα σε κανέναν αυτό.

Με κάνατε να χαμογελάσω, λέει ο Στέργιος από την Αγίου Δημητρίου. Καλησπέρα, γι' αυτό λέει δεν κάνουμε χωρίς τον Μπολερό, όμως μαζί μπορούμε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, καθημερινά σκεφτείτε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, αυθόρμητα, όπως τα σκέφτομαι σας μιλά, όπως θα τα έλεγα σε μια φίλη που θα πίναμε καφέ, αν την έβλεπα λίγο μελαγχολική, αν έβλεπα ότι πάει να σβήσει το χαμόγελο από τα χείλη της. Φίλος φίλη, λοιπόν, θα έλεγα το εξής. Σκεφτείτε ότι τα σχολεία κλείνουν. Σου λέει πρέπει να γεμίσουν τα παιδιά μπαταρίες. Βασικά είναι και πολύ ο καιρός στην Ελλάδα, το καλοκαίρι, θάλασσα, ζέστη. Άρα δεν υπάρχουν και υποδομές τα σχολεία, νομίζω, μέσα σε αυτό το διάστημα, να και είναι τα κλιματιστικά, να είναι τα παιδάκια και όλα τα σχετικά. Όμως εγώ βλέπω ότι είναι και ένας αποφορτισμός από όλη τη σχολική χρονιά, να μπορούν οι λιλιπούτοι, οι φίλοι μας, να παίξουν, να υπάρχει αυτή η παιδική αναμελιά. Το εύχομαι σε όλα τα παιδάκια του κόσμου, αν και δυστυχώς δεν γίνεται. Το εύχομαι όμως, έτσι, μια ευχή μακάρι κάποτε να γίνει για όλα τα παιδιά. Και γίνεται, λοιπόν, έτσι, κατεβάζουν, έχουν on-off, κατεβάζουν τον διακόπτη, παγωτά, παιχνίδι, θάλασσα, κατασκηνώσεις, μέχρι που το πρώτο σχολικό κουδούνι χτυπάει, νομίζω, κάθε χρόνο στις 11 Σεπτεμβρίου. Έτσι, λοιπόν, το οφείλουμε στον εαυτό μας, όσο περνάει το καλοκαίρι, κάντε για λίγες μέρες ένα πείραμα. Κλείστε την τηλεόραση. Μην ακούτε τίποτα. Ακούστε μουσική, χαλαρώστε, διαβάστε, περπατήστε. Κάντε, δηλαδή, πράγματα τα οποία, αν θέλετε, λίγο μπορούν να σας αποκόψουν και από τον πλανήτη Γη και να μεταφερθείτε κάπου αλλού. Όμως θα είναι πολύ ευεργετικό αυτό για τον εαυτό σας. Έρχονται μηνύματα, πάμε Κωστή Μαραβέγια Λόλα, να διαβάσω τι μου γράφετε και επανερχόμαστε.

Να καλησπερίσουμε τον Αλέξανδρο από την Αντιγονιδόν, την Μαργαρίτα, αλλιώς Ρίτα. Πάμε στην Ανατολικά, στην Καλαμαριά, στην Στέλλα, την Άννα και την Μαρία. Πανόραμα στην Νατάσα. Καλώς ήρθε στην παρέα μας και η Νίκη. Πάμε και στην περιοχή της Ανάληψης, στην Ελίνα, την Σοφία, την Κλέρι, τον Μπάμπη. Πάμε καλησπέρα στην Δελφόν, καλησπέρα στην Μπότσαρη, καλησπέρα στην Μαρτίου, καλησπέρα στους φίλους ακροατές γύρω από το Βαφοπούλιο, καλησπέρα στους φίλους ακροατές που βλέπουν στη Νέα Παραλία, από ό,τι κατάλαβα η Θέα από το σπίτι των φίλων που μου στείλαν μόλις τώρα μια φωτογραφία, είναι υπέροχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τη μοιράζεστε με τον Μπολερό. Και συνεχίζουμε λίγο, εντωμεταξύ κοιτάω την ώρα και σε λιγότερο από 10 λεπτά περιμένουμε τη Λίνα Τιμπέτκου εδώ για το ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 9. Όμως προλαβαίνουμε να συνεχίσουμε λίγο για την Λευκάδα, καθώς αν αναζητά κανείς λίγη ιστορία, το νησί έχει πάρα πολλά να αφηγηθεί. Είναι η πατρίδα του μεγάλου ποιητή Άγγελου Σικελιανού, ενώ σύμφωνα με μια διαδεδομένη παράδοση από το ακροτήρι Λευκάτας, λέγεται πως έπεσε η Σαπφό, κυνηγώντας έναν ανεκπλήρωτο έρωτα. Μύθος ή αλήθεια, η ιστορία αυτή προσθέτει, φίλες και φίλοι, ακόμα περισσότερη γοητεία σε έναν τόπο γεμάτο συναισθήματα. Και για την ιστορία, λοιπόν, της Σαπφού, ο θρύλος αναφέρει ότι οδηγήθηκε στο θάνατο από τον ανεκπλήρωτο έρωτά της για τον όμορφο νέο Φάωνα. Αυτό το απόκρυπνο σημείο ονομαζόταν στην αρχαιότητα Κάβος της Κυράς και συνδεόταν με τελειτουργικά πτώματα για εξαγνισμό, ενώ αργότερα ταυτίστηκε έντονα με το τραγικό τέλος της ποιήτριας, όπως φίλες και φίλοι αναφέρθηκα. Η Λευκάδα, λοιπόν, είναι ένας προορισμός που συνδυάζει την άγρια φυσική ομορφιά με την ηρεμία, την περιπέτεια, την γαλήνη. Είναι το νησί όπου ο άνεμος γεμίζει πανιά, ο ήλιος βάφει χρυσές τις ακτές και κάθε ηλιοβασίλεμα μοιάζει να ψιθυρίζει πως οι όμορφες αναμνήσεις γεννιούνται δίπλα στη θάλασσα. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγαλύτερο δώρο της Λευκάδας, ότι δεν σου χαρίζει απλώς εικόνες, αλλά την αίσθηση πως έστω και για λίγο ο χρόνος κυλά πιο αργά και η ζωή γίνεται λίγο πιο όμορφη.

Και κάτι ακόμα, αν δεν σας έπεισα, να σκεφτείτε ίσως οι τελευταίοι, να προγραμματίζετε λοιπόν τις διακοπές σας στην Λευκάδα. Τα πολύχρωμα τα σπίτια, τα στενά δρομάγια και οι μικρές πλατείες δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που σε καλεί να περπατήσεις χωρίς προορισμό. Να σταματήσεις για έναν, τι άλλο, ελληνικό καφέ. Να τιμήσεις λοιπόν τον ελληνικό καφέ. Να δοκιμάσεις το ξακουστό σαλάμι Λευκάδα στην φακή και το παραδοσιακό λαδόπιτο, ακούγοντας τις ιστορίες των ανθρώπων που δεν θα μπορούσαν παρά να μην αγαπούν τον τόπο αυτό.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κύμα καύσων αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τα επόμενα 24 ώρα με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως τα ηπειρωτικά. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα ανέβει αισθητά με την κορύφωση της ζέστης να αναμένεται το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας πριν ξεκινήσει η σταδιακή υποχώρηση από την Τρίτη. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς εντείνοντας το αίσθημα της ζέστης, ενώ αυξημένη προσοχή συστήνεται λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε αργετές περιοχές. Ισχυρά κέρδη 7,7 εκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε η ΕΙΑΘ για το 2025. Η εταιρεία προχωρά σε επενδύσεις μαμούθ 360 εκατομμυρίων έως το 2029, καθώς και σε 69 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ τον Σεπτέμβριο. Την ίδια ώρα η διοίκηση εμφανίζεται καθησυχαστική για την ομαλή απορρόφηση των ΔΕΙΑ Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, παρά τις έντονες αντιδράσεις δημάρχων και εργαζομένων που κάνουν λόγο για βίαιη συγχώνευση χωρίς διαβούλευση. Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης απολογείται αύριο Παρασκευή ο 25χρονος αντιεξουσιαστής, ο οποίος συνελήφθη ως ο τέταρτος εμπλεκόμενος στις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου. Η σύλληψή του έγινε μετά την απολογία του 24χρονου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι του παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος ορμητηρίου και στη συνέχεια φέρεται να τα έδωσε στον 29χρονο συγκατηγορούμενό του. Στο μεταξύ, η αντιτρομοκρατική πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του 25χρονου στην Άνω Πόλη, κατασχώντας πλήθος ευρημάτων που μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Κρίσιμη αλλά σταθερή παραμένει η κατάσταση της 7χρονης που δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ Παιδών του Ιπποκράτη Νοσοκομείου μετά το τραγικό τροχαίο στη Συθονία Χαλκιδικής που ξεκλήρισε την οικογένειά της. Το κορίτσι υποβλήθηκε σε δύο πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις στο θώρακα και το μυριαίο οστό, με τους θεράποντες ιατρούς να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την εξέλιξη της υγείας του. Στην έγκριση αύξησης του ποσού χρηματοδότησης ύψους 1.135.000 ευρώ ενέκρινε το Πράσινο Ταμείο για την απαλωτρίωση έκταση στον τερματικό σταθμό του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η απόφαση αφορά ακίνητο στη Νέα Ελβετία και ελήφθη μετά τον καθορισμό της αποζημίωσης από το μονομελές εφετείο Θεσσαλονίκης. Οι πόροι θα διατεθούν στο Δήμο Θεσσαλονίκης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Καλύτερη είναι η εικόνα στη Ροδόπιο, όπου η φωτιά κοντά στην κοινότητα Εργάνης οριοθετήθηκε μετά την κινητοποίηση 44 πυροσβεστών, 2 πεζοπορών τμήματων και 5 εναέριων μέσων. Την ίδια ώρα, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό. Για το συμβάν ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε κλίμα απόλυτης πολιτικής κρίσης βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη μαζική παραίτηση 63 μελών της Κεντρικής Επιτροπής και τον μπαράζ νέων ανεξαρτητοποιήσεων που περιορίζουν την κοινοβουλευτική του δύναμη στους μόλις 14 βουλευτές. Η Κουμουνδούρου κάνει λόγο για σχέδιο αποσταθεροποίησης, συνδέοντας ευθέως τις αποχωρήσεις με τη νέα κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Μέσα σε αυτό το σκηνικό ανακοινώθηκε και επίσημα η επανένταξη του Παύλου Πολάκη εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας το πρωί του Σαββάτου, όπου για την Προεδρία θα αναμετρηθεί με τη Ρένα Δούρου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα ο Παντελής Χατζηδιάκος για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο διεθνής αμυντικός έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη συμφωνία με την Κοπεχάγη και πλέον θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις ώστε να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί επίσημα από την ομάδα της Τούμπας. Στόχος αμερικανικών επιθέσεων έγιναν περιοχές στο νότιο Ιράν κοντά στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το νησί Κέσμ και η περιοχή Μπαντάρα Μπάς φέρεται να επλήγησαν από πυράβλους και αεροπορικά πλήγματα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θύματα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
6: Βουτιά στις νότες. FM 100.
4: Τι ώρα είναι, φίλες και φίλοι, 9:05. Περάσαμε στην δεύτερη ώρα για απόψε και στο τρίτο ημίωρο που όσες και όσοι συντονιστήκατε, συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας. Σε εξέλιξη εκπομπή Πολερό, που πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστείας Κοντόζογλου και στις μουσικές επιλογές μαζί ζωντανά εδώ μέχρι και τις 10.
6: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, κοιτώντας τον χρόνο και για να μιλήσω για το θέμα το οποίο σας ετοίμασα απόψε, θα κάνουμε μία στάση. Μιλήσαμε σήμερα για την Λευκάδα, ταξιδέψαμε μάλλον νοερά μέχρι εκεί και αύριο τελικά θα ολοκληρώσουμε το ταξίδι μας στα Επτάνησα και θα μιλήσουμε για τους παξούς και τους αντίπαξούς. Αντίπαξη, το λέω σωστά νομίζω, ναι. Λοιπόν, γιατί θα ήθελα να σας θέσω κάποια ερωτήματα και θέλω την συμμετοχή σας. Λένε πως όταν ερωτευόμαστε ακούμε την καρδιά μας. Κι όμως, κάπου εκεί υπάρχουν και οι φίλοι μας. Εκείνοι που θα μας πούν πρόσεξε, μην τον αφήσεις, δεν σου ταιριάζει ή αυτός είναι ο άνθρωπός. Αλήθεια. Πόσο επηρεάζουν τελικά οι φίλοι τις ερωτικές μας σχέσεις? Είναι η φωνή της λογικής ή πολλές φορές γίνονται η φωνή που μας απομακρύνει από αυτό που πραγματικά θέλουμε? Έτσι λοιπόν, σε αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για εκείνη την λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη φιλία και τον έρωτα.

Λοιπόν, εδώ φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ήθελα να σας θέσω τα εξής ερωτήματα και εσείς επιλέγετε και στέλνετε το μήνυμά σας ή αντίστοιχα 23 10 285 106 μας καλείτε, αλλιώς αριστέ κοντός γλουμέτη στα αγγλικά, στέλνετε το μήνυμά σας. Σας άνοιξαν λοιπόν για... βασικά, πάμε να δούμε πόσο έχουν επηρεάσει οι φίλοι σας μια σχέση σας. Σας άνοιξαν τα μάτια για κάτι που δεν βλέπατε ή μήπως ακούσατε τη γνώμη τους και το μετανιώσατε. Πιστεύετε ότι οι φίλοι πρέπει να λένε πάντα την άποψή τους ή να μένουν διακριτικά στο πλευρό μας? Αυτά λοιπόν είναι τα απόψινα ερωτήματα. Πάμε σε ένα καλοκαιρινό μπανάκι. Κώστας Χαριτοδιπλωμένος και επιστρέφουμε.

Και περνάμε λοιπόν σε δύο μηνύματα. Περνάμε λοιπόν στις Ντίνας. Καλησπέρα Αριστεία και στους ακροατές του Μπολερό. Πιστεύω πως ο αληθινός φίλος πρέπει να λέει την άποψή του, ακόμα και αν δεν μας αρέσει εκείνη τη στιγμή. Όχι για να μας πληγώσει, αλλά γιατί νοιάζεται. Αν όλοι συμφωνούν μαζί μας από φόβο μήπως μας στεναχωρήσουν, τότε χάνεται η αξία της φιλίας. Η ειλικρίνεια, όταν συνοδεύεται από αγάπη και σεβασμό, είναι το πιο όμορφο δώρο που μπορεί να μας κάνει ένας φίλος. Και περνάμε στον Γιώργο. Καλησπέρα στα αγαπημένο μου Μπολερό. Εγώ πιστεύω πως υπάρχουν στιγμές που ο φίλος δεν χρειάζεται να δώσει συμβουλές, ούτε να πει ποιος έχει δίκιο. Αρκεί να είναι εκεί, να ακούσει, να σε αφήσει να μιλήσεις και να σου κρατήσει τροφιά. Όταν ηρεμήσει η ψυχή, τότε έρχεται και η σωστή κουβέντα. Καμιά φορά η σιωπηλή παρουσία αξίζει περισσότερο από 100 γνώμες.

να καλησπερίσουμε στην παρέα μας και τον Κώστα και να συνεχίσουμε με το μήνυμα της Μαρίας. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα του Μπολερό. Οι φίλοι μου με επηρέασαν σε μια σχέση. Όταν ήμουν μικρότερη, άκουγα περισσότερο τις δικές τους γνώμες παρά τη δική μου καρδιά και τελικά χάλασα κάτι που ίσως τώρα που το σκέφτομαι άξιζε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα συνεχίζω να τις ακούω, αλλά την τελική απόφαση την παίρνω πάντα εγώ. Τη ζωή μου τη ζω εγώ, όχι φίλοι μου. Και περνάμε στον Δημήτρη. Καλησπέρα στο όμορφο Μπολερό. Στη δική μου περίπτωση, Αριστεία, οι φίλοι με βοήθησαν να ανοίξω τα μάτια μου. Έβλεπαν πράγματα που εγώ, επειδή ήμουν ερωτευμένος, αρνιόμουν να δω. Δεν μου επέβαλαν ποτέ τι να κάνω, απλώς μου είπαν με ειλικρίνεια τη γνώμη τους. Τελικά είχαν δίκιο και τους ευγνωμονώ γι' αυτό. Οι αληθινοί φίλοι δεν αποφασίζουν για μας, αλλά πολλές φορές μας προστατεύουν. Συμφωνείτε, φίλοι μου?

και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, υπάρχουν άνθρωποι που περνούν από τη ζωή μας σαν περαστικοί. Και υπάρχουν και εκείνοι που μένουν. Οι φίλοι είναι αυτοί που γνωρίζουν τις πιο φωτεινές αλλά και τις πιο σκοτεινές πλευρές μας. Και παρόλα αυτά, επιλέγουν να είναι δίπλα μας. Ο αληθινός φίλος δεν είναι εκείνος που θα μας πει πάντα αυτό που θέλουμε να ακούσουμε, αλλά είναι εκείνος που θα μας πει την αλήθεια με αγάπη, θα χαρεί ειλικρινά με την χαρά μας, θα στεναχωρηθεί με τη λύπη μας και θα εμφανιστεί χωρίς να τον καλέσουμε όταν η ζωή δυσκολεύει. Η φιλία. Θα συμφωνήσετε ότι δεν μετριέται με τα χρόνια ούτε με τις καθημερινές κουβέντες. Μετριέται με την εμπιστοσύνη, τη συνέπεια, την αίσθηση ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορείς να πάρεις τηλέφωνο οποιαδήποτε ώρα χωρίς να φοβηθείς ότι σε ενοχλώ. Σε έναν κόσμο που όλα αλλάζουν γρήγορα, οι αληθινοί φίλοι είναι ένα από τα πιο σταθερά καταφύγια μας. Μας θυμίζουν ποιοι είμαστε όταν εμείς το ξεχνάμε. Μας δίνουν δύναμη όταν λυγίζουμε και κάνουν τις όμορφες στιγμές ακόμα πιο φωτεινές. Για τη χαρά, όταν μοιράζεται, πολλαπλασιάζεται. Ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγαλύτερο δώρο της φιλίας, να ξέρεις ότι όσα και αν αλλάξουν γύρω μας, όσα και αν αλλάξουν, υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος που θα σου πει μια απλή φράση. Είμαι εδώ. Είμαι εδώ εγώ για σένα. Και εγώ είμαι εδώ για σας καθημερινά, ναι, με τη ζέστη, μέσα στο καλοκαίρι, 8 με 10, να σας κρατώ συντροφιά και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την αποψινή σας ανταπόκριση, έτσι που δηλώνετε για άλλο ένα βράδυ το παρόν σας.

0: μια θάλασσα νότες στον FM 100.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης.

0: στις νότες. FM 100.
1: Περάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε. Να καλησπερίσουμε την δασκάλα της παρέας, την Λίτσα από τους Αμπελόκηπους. Καλή συνέχεια εκπομπής μας, λέει, και εγώ συμφωνώ με την πρώτη κυρία που έθεσε την άποψή της για το θέμα. Συμφωνώ και διαφωνώ και συμφωνώ μαζί σας και διαφωνώ, νομίζω, όλες οι απόψεις ανάλογα την κάθε περίσταση που είναι ξεχωριστή είναι σημαντικές. Μπορείτε να συνεχίσετε για λίγο να καλείτε 2310-285-106 και αντίστοιχα να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και συνεχίζουμε με ηρώ. Έτσι είμαι εγώ. Εσείς έτσι είστε, αλλάζετε. Πρέπει να αλλάξετε ή όχι. Okay, το μηχάνημα αποφάσισε, σταμάτησε κροβνάκι, κόκκινα γυαλιά, δεν πειράζει. Ηρώ έρχεται σε λιγάκι.

Και πάμε τώρα να μοιραστώ μαζί σας, να δούμε ποιες είναι οι λέξεις του αέρα που φιλοξενούμε απόψε και φυσικά έχουν να κάνουν με θέμα τη φιλία και την επιρροή των φίλων στις σχέσεις μας. Εμπιστοσύνη. Η βάση κάθε αληθινής φιλίας, χωρίς αυτή καμία σχέση δεν μπορεί να ανθίσει. Ειλικρίνεια. Να λες την αλήθεια με αγάπη ακόμα και όταν αυτή είναι δύσκολη. Στήριξη. Να είσαι παρόν όχι μόνο στις γιορτές, αλλά και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Σεβασμός. Να αποδέχεσαι τον άλλον όπως είναι, χωρίς να προσπαθείς να τον αλλάξεις. Παρουσία. Μερικές φορές η πιο δυνατή βοήθεια δεν είναι οι συμβουλές, αλλά το να είσαι εκεί. Αγκαλιά. Κυριολεκτική ή συμβολική, μια υπενθύμηση ότι κανείς δεν είναι μόνος. Συγχώρεση. Γιατί ακόμα και οι πιο δυνατές φιλίες περνούν από δοκιμασίες. Χαμόγελο. Εκείνο που γίνεται πιο αληθινό όταν το μοιράζεσαι με φίλους. Αναμνήσεις. Οι μικρές στιγμές που με τον χρόνο γίνονται οι πιο πολύτιμοι θησαυροί. Μαζί. Ίσως η πιο όμορφη λέξη της φιλίας. Γιατί οι δυσκολίες μικραίνουν και οι χαρές μεγαλώνουν όταν τις ζεις μαζί.

0: Και περνάμε στην Σοφία από τον Εύωσμο να την καλησπερίσουμε και τους φίλους ακροατές από εκεί. Καλησπέρα, Αριστέ. Πιστεύω πως οι αληθινοί φίλοι δεν προσπαθούν να αποφασίσουν για τις σχέσεις σου. Σου λένε τη γνώμη τους μια φορά, ίσως και δεύτερη, αν ανησυχούν πραγματικά, αλλά μετά σέβονται την επιλογή σου. Αν πέσεις, ένας φίλος δεν θα σου πει σου τα έλεγα, θα είναι εκεί για να σε βοηθήσει να σηκωθείς. Για μένα αυτό είναι η ουσία της φιλίας, να μην σε εγκαταλείπει ακόμα και όταν κάνεις λάθη.
1: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου,

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, οι φιλίες δεν υπάρχουν για να ζουν τη ζωή μας, ούτε για να παίρνουν τις αποφάσεις μας. Υπάρχουν για να μας θυμίζουν πως όποιον δρόμο και αν επιλέξουμε, δεν χρειάζεται να τον περπατήσουμε μόνοι. Ο αληθινός φίλος δεν στέκεται μπροστά μας για να μας δείξει τον δρόμο, ούτε πίσω μας για να μας κρίνει. Στέκεται δίπλα μας, μας ακούει, μας στηρίζει, μας λέει την αλήθεια όταν χρειάζεται και σέβεται την απόφασή μας, ακόμα και αν δεν συμφωνεί. Ίσως τελικά η πιο μεγάλη αξία της φιλίας να μην είναι ότι βρίσκουμε κάποιον που σκέφτεται όπως εμείς, αλλά κάποιον που μας αγαπά αρκετά, ώστε να μένει κοντά μας ακόμα και όταν οι δρόμοι της σκέψης μας διαφέρουν. Και αν απόψε υπάρχει ένας φίλος που σας έχει σταθεί στις δύσκολες στιγμές, ίσως αξίζει να το πείτε. Γιατί υπάρχουν λέξεις που δεν πρέπει να μένουν ανίποτες και άνθρωποι που δεν πρέπει ποτέ να θεωρούνται δεδομένοι.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής.

0: Απόψε μιλήσαμε για τους φίλους, για εκείνους τους ανθρώπους που δεν διαλέγουν τον εύκολο δρόμο, αλλά τον δρόμο της αγάπης, της ειλικρίνειας και της παρουσίασης. Εκείνους που βρίσκονται δίπλα μας στις μεγάλες χαρές, αλλά κυρίως στις σιωπές και στις δύσκολες στιγμές. Αν η απόψινή κουβέντα σας έφερε στο μυαλό έναν άνθρωπο που στάθηκε πραγματικά φίλος, μη διστάσετε να του το πείτε. Ένα τηλέφωνο, ένα μήνυμα, ένα απλό ευχαριστώ που είσαι στη ζωή μου. Είναι αρκετά για να του φωτίσουν τη νύχτα του.
1: Είναι και κάποια που δεν φτάνουν στο τέρμα.
0: Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για 2 ώρες ήταν μαζί σας η Αριστέ Κοντόζογλου εδώ στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο.

Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται πραγματικά ο ένας για τον άλλον, υπάρχει πάντα, φίλες και φίλοι, λόγος να ελπίζουμε σε έναν πιο ανθρώπινο κόσμο. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μου ακόμα ένα βράδυ εδώ στον FM 100, που ανοίξατε την καρδιά σας και γίνατε και απόψε η πιο όμορφη παρέα. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να οδηγείτε με ασφάλεια, να χαρίζετε χρόνο στους ανθρώπους που αγαπάτε και να μην ξεχνάτε ποτέ πως η μεγαλύτερη πολυτέλεια στη ζωή δεν είναι όσα έχουμε, αλλά οι άνθρωποι που μένουν δίπλα μας όταν όλα τα άλλα αλλάζουν. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα, ραντεβού αύριο, Παρασκευή, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να αγαπάτε, να χαμογελάτε και να κρατάτε τους αληθινούς φίλους κοντά στην καρδιά σας. Να είστε καλά, αγαπημένοι μου ακροατές, φίλες και φίλοι. Σε πολύ λίγο περιμένουμε την αγαπημένη μας Λίνα Πέτκου για το τελευταίο ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 10. Που αλλού, εδώ, στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κύμα καύσων αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τα επόμενα 24 ώρα με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως τα υπηρετικά. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα ανέβει αισθητά με την κορύφωση της ζέστης να αναμένεται το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας πριν ξεκινήσει η σταδιακή υποχώρηση από την Τρίτη. Κρίσιμη αλλά σταθερή παραμένει η κατάσταση της 7χρονης που δίνει μάχη για τη ζωή της στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκράτου Νοσοκομείου μετά το τραγικό τροχαίο στη Σιθωνία Χαλκιδικής που ξεκλήρισε την οικογένειά της. Το κορίτσι υποβλήθηκε σε 2 πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις στο θώρακα και το μυραιό. Ωστόσο, με τους θεράποντες ιατρούς να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την εξέλιξη της υγείας του. Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης απολογείται αύριο ο 25χρονος αντιεξουσιαστής, ο οποίος συνελήφθη ως ο τέταρτος εμπλεκόμενος στις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου. Η σύλληψή του έγινε μετά την απολογία του 24χρονου, ο οποίος παραδέχτηκε ότι του παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια φέρεται να τα έδωσε στον 29χρονο συγκατηγορούμενό του. Στο μεταξύ, η αντιτρομοκρατική πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του 25χρονου στην Άνω Πόλη, κατάσχοντας πλήθος ευρημάτων που μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ισχυρά κέρδη 7,7 εκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε η ΕΙΑΘ για το 2025, ανακοινώνοντας μέρισμα άνω των 2 εκατομμυρίων για τους μετόχους της. Η εταιρεία προχωρά σε επενδύσεις μαμούθ 360 εκατομμυρίων έως το 2029, καθώς και σε 69 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ τον Σεπτέμβριο. Την ίδια ώρα η διοίκηση εμφανίζεται καθησυχαστική για την ομαλή απορρόφηση των ΔΕΙΑ Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, παρά τις έντονες αντιδράσεις δημάρχων και εργαζομένων που κάνουν λόγο για βίαιη συγχώνευση χωρίς διαβούλευση. Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Υπερτάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ενώ σύσσωμη η υπόλοιπη αντιπολίτευση το καταψήφισε. Ο Υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε ότι το νομοσχέδιο θωρακίζει τη χώρα και προστατεύει τους πολίτες, την ώρα που η αντιπολίτευση έκανε λόγο για απουσία ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής. Σε κλίμα απόλυτης πολιτικής κρίσης βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη μαζική παραίτηση 63 μελών της Κεντρικής Επιτροπής και τον μπαράζ νέων ανεξαρτητοποιήσεων που περιορίζουν την κοινοβουλευτική του δύναμη στους μόλις 14 βουλευτές. Η Κουμουνδούρου κάνει λόγο για σχέδιο αποσταθεροποίησης, συνδέοντας ευθέως τις αποχωρήσεις με τη νέα κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Μέσα σε αυτό το σκηνικό ανακοινώθηκε και επίσημα η επανένταξη του Παύλου Πολάκη εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας το πρωί του Σαββάτου, όπου για την Προεδρία θα αναμετρηθεί με τη Ρένα Δούρου. Νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου θα πραγματοποιηθούν απόψε στην Περιφερειακή Οδό από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί της Παρασκευής. Οι εργασίες θα γίνουν στο τμήμα από τον κόμβο Πάπα Γεωργίου έως τον κόμβο Κωνσταντινουπολίτικων με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας. Στόχος Αμερικανικών επιθέσεων έγιναν περιοχές στο νότιο Ιράν κοντά στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το νησί Κέσμ και η περιοχή Μπαντάρα Μπάς φέρεται να επλήγησαν από πυράβλους και αεροπορικά πλήγματα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θύματα. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Γενικά, αέθριος θα είναι ο καιρός αύριο Παρασκευή, με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα βόρεια ορεινά τις μεσημεριανές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι, με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: για πάντα. Για πάντα. Για πάντα.
1: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει, εδώ και το μαχαίρι.

Να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω
1: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

κρύψω για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν

0: Όλα τα έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά. Να μην ακούς για

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.